0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ήρθες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβει. Ας ερχόμαστε.

ποτέ κι ας λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μ' αγκώχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε ο 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χτες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο του Βόλου. Στο διεθνή χώρο και πάλι σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας γνωστής για το υγρό κλίμα της βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Και στη Γαλλία μέτρα περιορισμού χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες από χτες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χτες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στην Ζαουίγια, στα δυτικά της χώρας. Η Τουρκία υιοθέτησε χτες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέραιο βήμα για τη συνεχιζόμενη διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ο οποίος εκτεί ισόβια κάθειρξη σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νότιο-δυτικά της χώρας, εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Εντός των τυχών και πάλι πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία σε Γαλλία και Ελλάδα. Η κηδεία του Τέλειου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά εθρίος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά εθρίος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
12: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον 102 FM. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη που για αυτή τη βδομάδα εκτάκτως είμαστε μαζί στην αγαπημένη σας εκπομπή του ραδιοφώνου «Η Πόλη Ξύπνησε». Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθώς κυκλοφόρησε έτσι σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης λίγο πριν έρθω στο ραδιόφωνο εδώ στην Αγγελάκη, η πόλη ακόμη δεν έχει ξυπνήσει, να ξέρετε. Ούτως ή άλλως το είπαμε ότι η πόλη κινείται έτσι σε χαλαρούς ρυθμούς αυτή την εβδομάδα. Η περισσότερη απουσιάζεται. Ενώ και όλοι όσοι είστε, ετοιμάζεστε έτσι να εκδράμετε κι εσείς εν όψη 15 Αυγουστού. Η κίνηση είναι πάρα πολύ χαλαρή σε όλα τα σημεία του δρόμου αυτή τη στιγμή. Ενώ και σήμερα φυσικά θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια και η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τα λέγαμε και χθες στο μέσο της εβδομάδας, αύριο δηλαδή, Τετάρτη, θα έχουμε περισσότερη ζέστη, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος αύριο θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Πέμπτη στους 37, από την Παρασκευή θα έχουμε έτσι λίγο μία πτώση φυσιολογική όμως, γιατί εντάξει και το 39 δεν το λες και πολύ φυσιολογικό, γιατί υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μια καλοκαιρινή θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και τον 15 Αύγουστο, αλλά και την Κυριακή 16 Αυγούστου, εκεί στα 30. Φυσιολογικά πράγματα. Η επικαιρότητα πλούσια, εντάξει, νομίζω ότι τα βίντεο που βλέπουμε από την Κολομβία είναι τρομακτικά, δηλαδή πραγματικά. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε εδώ.

Λοιπόν, το τηλέφωνο μας στο Viber είναι 6930-078-228. Περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Να μου πείτε με τι διάθεση έχετε ξυπνήσει, ποιοι από εσάς ακόμη εργάζεστε και ποιοι απλώς βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη και είστε, ας πούμε, έτσι πιο χαλαροί. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, πραγματικά οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου για αυτήν την ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι συγκλονιστικά. Ολόκληρα κτίρια κατέρευσαν. Είναι φοβερό, άνθρωποι να τρέχουν δεξιά και αριστερά να σωθούν. Ο μέχρι χτύπα ξύλο, βέβαια, ξέρετε, εγώ το σεισμό είμαι από τους ανθρώπους που το φοβούνται, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Στην κονσόλα η Σοφία Ισακάλη, δεν το είπα το πρωί. Καλημέρα, Σοφία. Συγκλονιστικά δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κολομβία, δηλαδή είναι φοβερό. Και αυτά συνέχεια τα βίντεο και οι φωτογραφίες, εγώ είδα κάποια μέχρι εκεί. Γιατί νομίζεις ότι κουνιέσαι κιόλας όταν τα βλέπεις όλα αυτά συνεχώς. Λοιπόν, ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η δόνηση, 7,4 έτσι επαναλαμβάνω, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία βέβαια και εθελοντές, να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, που είναι περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, όπως είναι φυσικό και ήταν και αναμενόμενο, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους, είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα, δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος. Να πούμε ότι η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε το σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στους κατοίκους. Η περιοχή του Ειρηνικού, όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, βρίσκεται στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς, μια ζώνη τεκτονικών ρηγμάτων που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της σεισμικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι η περιοχή Τσόκο είναι μία από τις φτωχότερες της Κολομβίας και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πυκνή ζούγκλα. Πολλές περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών και του αριθμού των θυμάτων. Θα παρακολουθούμε βέβαια όσα γίνονται στην Κολομβία. Τι να πούμε, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχεις και πολλά να πεις. Ελπίζουμε να έχει γίνει το λιγότερο κακό. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μας τη Ροή, η οποία μας ακούει. Καλέ, πάρα πολύ πρωί έχεις ξυπνήσει, δεν έχει άδεια προφανώς, ούτε για σένα. Την καλημέρα μας λοιπόν. Επίσης την καλημέρα στη φίλη τη Σοφία, τη Μαρία και την Κατερίνα. Καλέ, πολύ πρωινά κορίτσια είστε στις 11 Αυγούστου.
Να πούμε λίγο έτσι για να χαλαρώσουμε, γιατί πραγματικά η επικαιρότητα δεν μας το επιτρέπει. Στο μεταξύ λες Αύγουστο, εντάξει μωρέ, τι ειδήσεις θα έχει, αίμα. Και η μία είδηση είναι χειρότερη από την άλλη. Αυτό πάλι με το θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο, με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Τον είχε δηλώσει εδώ και μία μέρα η σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα της Αθήνας, ότι είχε εξαφανιστεί και τελικά εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα, γεννημένος το 1988. Ο άνδρας υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, είχε εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Η σύντροφός του, που δήλωσε την εξαφάνιση στο τμήμα Ακροπόλεως, είχε αναφέρει ότι δεν είχε επικοινωνία μαζί του από το προηγούμενο βράδυ. Οι αρχές βέβαια διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει στο σημείο για έρευνα. Σας λέω καλέ, ακόμη και 11 Αυγούστου δεν μας θέλει επικαιρότητα, αντί να έχουμε μόνο καλές ειδήσεις. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να ξυπνήσω μια μέρα και έτσι να δω ότι συμβαίνουν μόνο καλά πράγματα. Ελπίζω να είστε τυχεροί όσοι κάνετε τουρισμό για όλους, έτσι να πούμε και κάτι ευχάριστο. Μέχρι τις 21 Αυγούστου μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας και πλέον από χθες δεν έχει σχέση σε τι αριθμό τελειώνει το αφημί σας. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου μπορούν όλοι οι κάτοχοι, όλοι μάλλον οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτου του τελευταίου ψηφίου του αφημί σας, να κάνετε τη δήλωσή σας. Είπαμε ότι δεν έχουμε καθόλου κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Να πούμε ότι έχουμε όμως εργασίες τοποθέτησης κυκλειδωμάτων στην επαρχιακή οδό, στην 30η επαρχιακή οδό, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε λίγο, στις 7.30 το πρωί, ενώ οι εργασίες θα εκτελεστούν στο δρόμο. Η 30η επαρχιακή οδός είναι Ρίσιο, Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά, και συγκεκριμένα στο τμήμα από τα Βασιλικά μέχρι τη Σουρωτή θα γίνουν οι εργασίες στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας. Γενικά να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο λόγω των εργασιών, αλλά γενικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο μεταξύ είχαμε και ένα τροχαίο με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων χθες στη Χαλκιδική, εκεί στον Άγιο Παύλο. Από την σύγκρουση ευτυχώς υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές, κανένας δεν έπαθε τίποτα. Σας το λέμε, κάθε μέρα υπάρχουν τροχαία. Καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα και τη μελέτη που παρουσίασε το αμερικανικό περιοδικό Forbes. Λέει, ρε παιδί μου, ότι πολλοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη στην Αμερική αναζητούν πιο οικονομικές και ποιοτικές περιοχές προκειμένου να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους, αφού παίρνουν δηλαδή τη σύνταξή τους. Μετά σου λέει, εντάξει, πάμε κάπου αλλού να ζήσουμε. Λοιπόν, το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει 96 προορισμούς σε 24 χώρες και 5 ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής, αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, τη φορολογία, την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα και τις δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, τις μετακινήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη γλώσσα, τα πάντα εξετάζει κάποιος για να πάει να μείνει. Εγώ στο μεταξύ σκέφτομαι ότι σε περίπτωση, ας πούμε, πες ότι βγαίνω στη σύνταξη μια ηλικία που είμαι okay, δηλαδή με βαστάν τα πόδια μου, νομίζω θα έκανα απλώς ταξίδια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πάω σε αυτή την ηλικία, δηλαδή στα 67-68, για παράδειγμα, φύγω από την Ελλάδα και να πάω να ζήσω στην Αμερική, σε μια άλλη χώρα, ας πούμε. Άλλο τρόπο ζωής, δηλαδή, είναι εύκολο να προσαρμοστείς, δεν ξέρω. Αλλά πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το συγκεκριμένο περιοδικό, στα τέλη του 2024, περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι, 712.000, δεν τους λες και λίγους, παίρνουν παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ζουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτός ο αριθμός, μάλιστα, είναι αυξημένος κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικότερους λόγους είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Σε αρκετές χώρες η στέγαση, η καθημερινότητα και οι υπηρεσίες υγείας κοστίζουν σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι πλήρως, δηλαδή παίρνεις μια σύνταξη και λες, ας πούμε, να πάω να μείνω σε μια άλλη χώρα που θα μου βγαίνει και πιο φτηνά, οπότε και θα περνάω πιο καλά. Εγώ θα το σκεφτόμουν μόνο εντός της Ελλάδας, δηλαδή μπορώ να πήγαινα έτσι σε κανένα χωριό που είναι λίγο πιο φτηνά, που είναι πιο ήρεμος ο τρόπος της ζωής, της καθημερινότητας. Τώρα να κάνω μια μετανάστευση στα 70, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θα μου πεις, Αμερικανοί είναι. Εντάξει, είναι πρωτοπόροι σε όλα. Για γράψτε μου εσείς στο 6930-078-228, δηλαδή θα βγαίνετε στη σύνταξη και θα φεύγατε από την Ελλάδα. Θα πηγαίνατε πού, για πείτε. Λοιπόν, να δούμε όμως πού πάνε οι Αμερικάνοι, έτσι. Ιδιαίτερη θέση στη λίστα καταλαμβάνει η Ελλάδα, την οποία το αμερικανικό περιοδικό χαρακτηρίζει αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην ηλιόλουστη Μεσόγειο. Ναι, νομίζω ότι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λέω, στην Ελλάδα, είναι ένας λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν εδώ και να μείνουν. Δηλαδή, οι κλιματικές συνθήκες. Μην κοιτάμε τώρα την κλιματική κρίση, αλλά τέλος πάντων έχουμε καλύτερες κλιματικές συνθήκες από άλλες χώρες. Δηλαδή, έχουμε ήλιο. Όταν έχουμε έτσι ηλιόλουστες μέρες, έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Ασχέτως με το τι μας συμβαίνει. Λοιπόν, όχι μόνο προτιμούν την Ελλάδα, θα σας πω και ποιες περιοχές συγκεκριμένα της Ελλάδας προτιμάνε. Λοιπόν, Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις περιοχές της Ελλάδας που προτιμούν οι Αμερικανοί να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους αφού πάρουν σύνταξη και θέλουν να καταλήψουν την Αμερική. Την Αθήνα βέβαια δεν τη λες και πολύ χαλαρή με τους ρυθμούς, αλλά θα μου πεις, εντάξει, η Αθήνα σε σχέση, ας πούμε, με το πώς κυκλοφορεί η Νέα Υόρκη, ναι, εντάξει, είναι γατάκι μπροστά της, ας πούμε, δηλαδή, από την πολυκοσμία, από την κυκλοφορία στους δρόμους. Οπότε το αντιλαμβάνομαι. Αθήνα, Κέρκυρα, λοιπόν, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Καλαμάτα δεν έχω πάει, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Κέρκυρα βέβαια έχω πάει και νομίζω ότι όποιος πατάει το πόδι του στην Κέρκυρα αντιλαμβάνεται τι ωραίο μέρος είναι αυτό. Ένα, όπως λέει το περιοδικό, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής. Φυσικά είναι πιο φτηνά εδώ σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, δεν το συζητάμε. Το Forbes το χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας
μπορεί να είναι κατά 1/3 ή και περισσότερο χαμηλότερο. Επίσης, θετική είναι η αξιολόγηση και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το περιοδικό χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες της υγείας στην Ελλάδα καλές και οικονομικά προσιτές, επισημένοντας ωστόσο ότι για τους Αμερικανούς συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Ενώ όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, το δημοσίευμα καταγράφει χαμηλό ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας. Υπάρχει όμως και ένας τομέας στον οποίο δεν τα πάμε μάλλον πολύ καλά σε σχέση με το περιοδικό Forbes και εντοπίζει έτσι ένα θεματάκι. Ποιο θέμα είναι αυτό? Τον αυξημένο κίνδυνο, καθώς λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε φυσικές καταστροφές. Η έκθεση της Ελλάδας σε φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζεται σημαντική και αποτελεί παράγοντα που οι υποψήφοι κάτοικοι καλούνται να συνυπολογίσουν στην επιλογή περιοχής. Οπότε γενικά μπορεί έτσι σε μια διπλανή πολυκατοικία που μένετε να δείτε Αμερικανούς συνταξιούχους να μένουν και να πούν ότι ήρθαμε εδώ για να περάσουμε, ας πούμε, το υπόλοιπο της ζωής μας. Εντάξει, τώρα σε σχέση, ας πούμε, με την καθημερινότητα που έχει κάποιος στην Αμερική, νομίζω στην Ελλάδα είναι πολύ πιο καλή η ρυθμή. Λοιπόν, άλλη δυσάρεστη είδηση. Καλά, σας έχω τρελάνει από το πρωί. Εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε. Λέμε και για την σύνταξή μας που θα περάσουμε όταν βγούμε στη σύνταξη. Εγώ εκεί θα προτιμούσα καν ένα χωριουδάκι ήρεμο, ωραίο, με ωραίο κλίμα. Κοντά στη θάλασσα ίσως, τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε μια σημαντική απώλεια. Πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και θεωρείται σημαντικός Έλληνας στοχαστής. Σπούδασε νομική στην Αθήνα, ακολουθώντας την ιδεολογία του μαρξισμού. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 πραγματοποίησε σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, όπου και ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με την ελληνική φιλοσοφία και μετέπειτα την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία. Έως το 1975 υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όταν και επέστρεψε στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 του Παρισιού, όταν και επέστρεψε στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίστηκε ως νεορθόδοξος,

Εσείς ξέρετε ότι υπάρχει γιόγκα για τα σκυλιά? Εγώ που έχω και σκυλάκι, ας πούμε, δεν το ξέρω. Και όχι μόνο δεν το ξέρω, αναρωτιέμαι πώς κάνουν τα σκυλιά, ας πούμε, ασκήσεις ή οτιδήποτε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Την 5η 20 Αυγούστου στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις της φιλοζωικής οργάνωσης Strays of Χαλκιδική στο Γεροπλάτανο Χαλκιδική θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το Picnic Puppy Yoga. Είναι μια πρωτότυπη δράση που διοργανώνει η Puppy Pulse σε συνεργασία με την Strays of Χαλκιδική. Είναι δύο φορείς, σημαντικοί φορείς για τα σκυλάκια και πραγματικά ενώνουν τις δυνάμεις τους και θα κάνουν κάτι ωραίο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την ευεξία με την κοινωνική προσφορά, καθώς όσοι συμμετέχετε μπορείτε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία puppy yoga, δηλαδή να κάνετε μαζί με τα σκυλιά σας yoga, γιατί φαντάζομαι μόνο τους δεν μπορούν να τα κάνουν, θέλουν μια κατεύθυνση. Κατά την οποία η πρακτική της γιόγκα συνδυάζεται με την παρουσία διασωθέντων κουταβιών. Η δράση λοιπόν συμβάλλει στη μείωση του άγχους, στην ψυχική ευεξία και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη μοναδική σχέση ανθρώπου και ζώου. Λοιπόν, η διοργάνωση έχει έντονο φιλανθρωπικό και φιλοζωικό χαρακτήρα, καθώς ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου της Strays of Χαλκιδική, που δραστηριοποιείται κυρίως στο Δήμο Πολυγύρου, αλλά και σε ολόκληρη τη Χαλκιδική και προσφέρει φροντίδα και υπεύθυνες υιοθεσίες σε αδέσποτα ζώα. Και εξάλλου, ο κεντρικός στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η προώθηση της

υπεύθυνης υιοθεσίας. Και όσοι πάνε σε αυτήν την εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κουτάβια και ενήλικους σκύλους που αναζητούν μία μόνιμη οικογένεια, αποδεικνύοντας ότι μια όμορφη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική ευκαιρία ζωής για το αδέσποτο ζώο. Και πραγματικά η σχέση μεταξύ του σκύλου και του ανθρώπου είναι μοναδική. Και είναι και βιωματική. Μόνο όποιος το ζει μπορεί να καταλάβει το πόσο μα πόσο ισχυρό είναι αυτό το δέσιμο. Γι' αυτό είχα γίνει και έξαλλη, πραγματικά είχα γίνει έξαλλη. Και γίνομαι όταν σε κάποιες πυρκαγιές, όπως συγκεκριμένα στην Πάρο, όταν ήχησε το 112, κάποιοι έφυγαν από τα σπίτια τους και άφησαν τα σκυλιά τους, ναι ρε Σοφία, δεμένα στην αυλή. Δηλαδή, άστο να φύγει. Δεν θέλεις να το πάρεις μαζί σου, άστο να φύγει. Τουλάχιστον δώσ' του την ευκαιρία να παλέψει για την επιβίωσή του, έτσι. Είναι δυνατόν να καίγεται γύρω-γύρω ο χώρος και εσύ να αφήσεις το σκυλί δεμένο μέσα στην αυλή του σπιτιού? Έξαλλη. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, έξαλλη γίνομαι. Γι' αυτό σας λέω, είναι και βιωματικό αυτή η αγάπη. Δηλαδή, και σκυλί να μην έχεις και με σκυλί ποτέ να μην έχεις μεγαλώσει ή με γάτα ή με οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συγχύζομαι πρωί-πρωί. Σήμερα είναι 3η 11 Αυγούστου, Σοφία μου. Πρέπει να είμαστε χαλαρούιτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αρχίζουμε με την Καθημερινή. Φτωχός συγγενής ή έρευνα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Στέλιος Ράμφος, η τόλμη ενός καθαρού μυαλού. Άλλο θέμα, σε στενοπό ορμούς Γάζας ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες, λέει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα, ακίνητα με χρησικτησία, πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Άλλο θέμα, συνταξιούχοι επίδομα 300 ευρώ, ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Το ναυτικό ισοζύγιο με την Τουρκία, η Ελλάδα επενδύει στην ποιότητα. Σεισμός 7,4, μετά τη Βενεζουέλα η Κολομβία ζει το δράμα της. Και αγορά γιοταχή, προβλήματα λόγω έλλειψης πινακίδων. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι πλέον θα αλλάξει ο τρόπος που βγάζουμε τις πινακίδες για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, θα γίνεται πλέον online. Και επίσης δεν διάβασα από το αθλητικό μέρος, στίβος ώρα μεταλλίου για τεντόγλου στο ευρωπαϊκό.

Συνεχίζουμε με την απογευματινή μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Στο μεταξύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, προσέχετε που βάζετε άιρις, τι κάνετε για αυτά, στα παιδιά σας, στους συγγενείς και αυτά. Επειδή εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ το Iris, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι, με έπιασε ένα άγχος, ένα πανικός, μπαίνω να διαβάζω και βλέπω τα ποσά, έτσι. Εμένα τα ποσά μου είναι 25 και 30 ευρώ ή 15 και λέω, φίλε, τι αγχώνεσαι εσύ, δηλαδή με αυτά τα ποσά, εδώ μιλάμε για άλλα ποσά. Αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Για όσους βάζουν πολύ μεγαλύτερα ποσά, ας μην το σχολιάσω. Λοιπόν, Κολομβία, πάνω από 100 νεκροί και ρήπια παντού από τα τρομακτικά 7,4 Ρίχτερ. Καλιμάρμαρο, υπάρχει φωτογραφία, φασίνα έπειτα από 120 χρόνια. Ενώ υπάρχει συνέντευξη του Χρήστου Δήμα, του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, λύση σε ένα χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και φυσικά οι συμβουλές των ειδικών, επειδή οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές, πάρτε τα μέτρα σας. Ναι ρε παιδί μου, κι άμα λείπετε εσείς από το σπίτι σας, δεν χρειάζεται να ανεβάζετε φωτογραφίες, είμαι εκεί, είμαι εδώ, είμαι παρακεί ας πούμε, και κάποιος καταλαβαίνει ότι λείπετε από το σπίτι ας πούμε. Ανεβάστε τη φωτογραφία, ξέρω κι εγώ, από οποιοδήποτε νησί και τέτοια, όταν επιστρέψετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το φωνάζουμε ότι λείπουμε από το σπίτι μας ας πούμε, και εγώ θα λείπω 20 μέρες, γιατί κάποιοι βάζετε και παραπάνω στοιχεία. Και αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να μοιραστείτε τη χαρά σας, αλλά γενικά υπάρχουν και οδηγίες ότι δεν χρειάζεται να δηλώνουμε σε social media πόσο καιρό θα λείψουμε, τι θα κάνουμε και τέτοια. Δηλαδή μην δίνουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω. Η εφημερίδα των συντακτών. Εύρος, ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενα κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου οργεί από τον επικεφαλής Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην εφημερίδα συντακτών. Άλλο θέμα, οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Και μεταναστευτικό, πίσω είχε η Αχλάδα την ουρά για τη Μελώνη. Πάμε στο ριζοσπάστη, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευσης των συγκρούσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, η στρατηγική της καταστολής και της άγριας εκμετάλλευσης πίσω από το μακελιό στη Θέουτα. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Προκαλεί τους πολίτες για την κοινή λογική, δηλώνοντας «Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει». Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015. Άλλο θέμα, σανίδα σωτηρίας για τους πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα. Εννοείται το θέμα με την Κολομβία, τραγωδία από τα 7,4 Ρίχτερ. Το θέμα, πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Στέλιος Ράμφος. Αντιπυρική προστασία, σαρωτική έλεγχη σε όλα τα αιωλικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βιωτία. Και δεύτερη Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρούσματα του Δυτικού Νείλου. Το μανιφέστο Αλέξης, αναφορά καθώς υπάρχει φωτογραφία στον Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλης, φωτογραφία Βαγγέλη Μαρινάκη, ας πάνε στην ευχή τα παλιά και γράφει η εφημερίδα Αμνησία. Πάμε στην εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τύπος Θεσσαλονίκης. Οι ταξιδιώτες κόβουν απαλού για να κάνουν το προσκύνημά τους. Ο τουρισμός που αντέχει σε πολέμους και ακρίβεια. Sold out από νωρίς οργανωμένες εκδρομές με πιστούς από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Αυστραλία. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα είναι ισχυρός
ο προσκυνηματικός τουρισμός. Αυτό δεν το λέει η εφημερίδα, εγώ το λέω, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, έλεγχοι στην παραλία Θεσσαλονίκης, μπράβο, για την παραβατικότητα ανηλίκων. Στην παραλία κυκλοφορούν πάρα πολλά νεαρά παιδιά, ανήλικα, και πρέπει να γίνονται έλεγχοι, γιατί ξέρετε, έχουμε και τα επεισόδια για την ανήλικη βία, που γενικά έχει πολλές φορές πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Άλλο θέμα στον τύπο Θεσσαλονίκης, εξοικονομώ επιχειρώ, παράταση για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Ανεφοδιασμός δίπλα σε λουόμενους, καταγγελίες πολιτών για τα σκάφη στη Βουρβουρού. Τα μηνύματα για το θάνατό του, πέθανε ο σπουδαίος διανοούμενος Στέλιος Ράμφος. Και φυσικά ένα άλλο θέμα, η έκκληση τους προς τους γονείς για προσοχή να βαγωσώστε φύλακες άγγελοι για 7χρονο παιδί στη Χαλκιδική. Αυτό έγινε στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής, όπου από όσο διάβασα, ένα 7χρονο παιδί ανέβηκε σε αυτά τα φουσκωτά, τα θαλάσσια πάρκα που έχει σε πάρα πολλά σημεία γενικά, στα τουριστικά, όχι μόνο στη Χαλκιδική. Και την ώρα που ήταν πάνω έπεσε και ήπιε πολύ νερό, έχασε τον έλεγχο, δεν ξέρω τι έγινε, πάντως ήθελε βοήθεια, έπεσαν στη θάλασσα δύο ναυαγοσώστες και το έβγαλαν το παιδί. Γενικά η θάλασσα θέλει λίγο προσοχή και οι πισίνες, βλέπουμε τα τραγικά που συμβαίνουν και ειδικά σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Επειδή έχω ανέβει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια το πώς θα ανέβεις, το πώς θα κρατήσεις ισορροπία, το πώς μπορεί, ας πούμε, να κουραστείς και μετά να πέσεις στη θάλασσα, δηλαδή πρέπει να οπωσδήποτε να φοράμε τα σωστά σωσίβια για να μην κινδυνέψουμε, γιατί είναι και θέμα ντοχών, δεν είναι μόνο να ξεσκολυμπεί. Οπότε γενικά γι' αυτό λέει η εφημερίδα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επίσης μην αφήνετε 6χρονα και 7χρονα να ανεβαίνουν μόνο τους, πρέπει να πάτε κι εσείς μαζί. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Αλέξης Τσίπρας, σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς θα το κάνω. Μεγάλη επιβάρηση στο κόστος των διακοπών, στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Πάμε στο λόγο, στις ράγες για τις αποζημιώσεις. Θάνος Πλεύρης, η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Δροσερός 15 Αύγουστος με ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Α, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτά, έτσι. Ότι αύριο θα έχουμε το 40, μετά από την Παρασκευή θα πέσει. Λοιπόν, πάμε στην Political. Νέο Ταμείο Ανάκαμψης στο διπλό μεγάλο στοίχημα. Φόβος για νέο πυρηνικό εφιάλτη, 7 περιοχές ξανά σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Προαναγγελία Κικίλια, 420 προσλήψεις και νέα επιχειρησιακά μέσα στο λιμενικό. Η Δημοκρατία γράφει άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς παραμονή του 15 Αύγουστου. Και μετά τη Θεότα τώρα στέλνει πίσω στην Ελλάδα μετανάστες και η Γερμανία. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Εσείς ακούτε πάντα 102 FM. Να καλημερίσω και το φίλο το Διαμαντή που μας έστειλε το δικό του μήνυμα, ο οποίος είναι συνηθισμένος βέβαια να ακούει τον Νίκο και τον Μπάμπη κάθε μέρα και να ξυνάνε μαζί. Αυτή την εβδομάδα είναι λίγο διαφορετικά.
Υπάρχει μια γυναικεία φωνή εδώ και όχι αντρική. Και το δίδυμο θα επιστρέψουν βέβαια από Δευτέρα οι καλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπλεξε τη χώρα τη τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης εθνικής καταστροφής τη χώρα, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αεολικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η έρευνα των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους πυνθήρες άρπαξαν φωτιά ξεραχόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χτες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Στο διεθνή χώρο, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις 29 Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας γνωστής για το υγρό κλίμα της βρίσκονται σε κατάσταση ξηρασίας. Πάντως το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Και στη Γαλλία μέτρα περιορισμού χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχουν προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χτες από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χτες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στη Ζαουίγια, στα δυτικά της χώρας. Η Τουρκία υιοθέτησε χτες έναν ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα κέραιο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για την να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία στους Κούρδους, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος εκτεί ισόβια κάθειρξη μέχρι και σήμερα και είναι σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα. Βόρεια, βόρεια-ανατολικά και νότιο-δυτικά της χώρας, εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό αλλά και τη φιλοσοφία. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις, στη Μακεδονία κυρίως, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δεν ξέρω για την πόλη, πάντως οι ακροατές μας έχετε ξυνήσει για τα καλά. Είναι πολλά τα μηνύματα που δεχόμαστε. Καλημέρες. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο και στο φίλο τον Τάσο, αλλά και στη φίλη τη Μαρία που μας ακούει από νωρίς το πρωί. Και τώρα εμείς θα ταξιδέψουμε νοερά σε ένα από τα νησιά που πραγματικά έχω βάλει στόχο να επισκεφτώ και δεν έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω στην Αλόνισο. Μάλιστα, χθες μιλούσα με έναν φίλο, ο οποίος πήγε φέτος στην Αλόνισο και μου έλεγε πόσο ωραία πέρασε, τι ωραία που έφαγε, τι ωραίες θάλασσες που έχουν. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου. Δήμαρχε, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Για κάντε μας να ζηλέψουμε λίγο, δώστε μας λίγο την εικόνα στην Αλόνισο αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα έχετε και λίγο περισσότερη δροσούλα από ό,τι έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως και έχουμε δροσούλα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Όπως ξέρετε, η Αλόνισος είναι το πιο ωραίο νησί των Σποράδων.
0: Αυτό λένε πολλοί, ξέρετε. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Γιατί είναι το... έχει φυσική ομορφιά.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Οφείλεται στο περιβάλλον. Ειδικά είναι ένα καταπράσινο νησί. Με πάρα πολύ ωραίες παραλίες, καθαρές. Και βέβαια και τα καταλήματα που έχουμε εμείς έχουν καλές τιμές και είναι, δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει και να μην πληρώσει και πολλά λεφτά στα εγγεζόμενα δωμάτια.
0: Δηλαδή, ας πούμε, δώστε μας μια ενδεικτική τιμή, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να βρει ένα κατάλημα στην Αλόνισο.
1: Αναλόγως βέβαια το κατάλημα που θέλετε.
0: Εντάξει, δεν θα πάμε σε πεντάστερο, λέμε τώρα μέσω όρο.
1: Από 50 ευρώ βρίσκεται δωμάτιο, βρίσκεται. Και βέβαια, εντάξει, και μέχρι πιο ακριβό, αν θέλετε, μέχρι 300 ευρώ, αν θέλετε, αναλόγως
0: το τι ζητάει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Τι θέλει ο καθένας, αν είναι κοντά στη θάλασσα, όλα αυτά μετράνε όλα.
0: Πείτε μας λίγο, αυτό το διάστημα είμαστε στις 11 Αυγούστου, οι περισσότεροι βρίσκονται σε άδεια και όσοι δεν βρίσκονται σίγουρα θα φύγουν κάπου το 15 Αυγούστου, οι περισσότεροι όχι όλοι βέβαια. Το νησί είναι σε πληρότητα, σε τι ποσοστό πληρότητας βρίσκεται?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει, γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι.
0: Όταν λέτε πληρότητα, αγγίζετε το 100% Δήμαρχε?
1: 100% ναι. Ναι, δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και αυτές δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις.
0: Μάλιστα. Φέτος τα δρομολόγια, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες ξεκίνησε πιο νωρίς. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, εσείς είδατε μια αύξηση στην τουριστική κίνηση?
1: Δρομολόγιο Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη, έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός.
0: Οπότε είδατε αύξηση εξαιτίας αυτού του δρομολογίου?
1: Κοιτάξτε να σας πω, το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Δίνει την ευκαιρία σε όλους από τη Βόρεια Ελλάδα, έστω και για τριήμερο που σας είπα, έρχονται επισκέπτες με την ευκαιρία αυτή, γιατί και το εισιτήριο, η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη, γιατί και το αυτοκίνητο είναι πιο φθηνά βγαίνει, γιατί αλλιώς είναι να πας από τη Θεσσαλονίκη να πας μέσω Βόλου, ο χρόνος αυτός, διόδια και όλα αυτά, συνεχίζουν περισσότερο όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό το δρόμο λοιπόν συμφέρει για έναν επισκέπτη, για έστω και ένα τριήμερο να έρθει.
0: Οπότε έχετε δει έτσι αλλαγή. Πείτε μας λίγο από ποιες χώρες ή από ποιες πόλεις έχετε τους περισσότερους τουρίστες. Έχετε και εσείς πολλούς τουρίστες από τις Βαλκανικές χώρες?
1: Έχουμε. Έχουμε συνήθως βέβαια πιο πολύ τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, έχει πάρα πολλούς Ιταλούς σήμερα. Mm-hmm. Και βέβαια, ειδικά ο Αύγουστος είναι μήνας που έρχονται όλοι οι Έλληνες, πιο πολλοί Έλληνες.
0: Ναι.
1: Γάλλους έχουμε, Ιταλούς, Εγγλέζους.
0: Μάλιστα. Οπότε από αυτές τις χώρες συνήθως έρχεται ο περισσότερος κόσμος.
1: Μιλάμε για αριθμό επισκεπτών, έτσι. Όχι, μπορεί να είναι και από Ρουμανία. Δεν είναι λίγοι ας πούμε, επισκέπτες από άλλες χώρες τέτοιες. Όχι τόσο όσο είναι οι Ιταλοί και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι.
0: Mm-hmm. Και φανταζόμαστε αυτό που είπατε και πριν, κυρίως από Βόρεια Ελλάδα, καθώς όσοι είναι προς κάτω, προς την Αθήνα, έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση σε πολλά νησιά που είναι μακρινά για μας που είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε οι περισσότεροι από εδώ προτιμούν σποράδες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το δρομολόγιο τώρα από Θεσσαλονίκη και από Μαντούδη δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο είτε από Αθήνα είτε από Θεσσαλονίκη να έρθει γρήγορα από τις διαδρομές αυτές. Γιατί από Αθήνα να ξεκινήσετε, δηλαδή αν φύγετε από την Αθήνα μέσα σε 3 ώρες, 3,5 ώρες είσαι στην Αλόνισο παράδειγμα ή mm-hmm. το αντίστροφο και από Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι αποστάσεις έχουν μηδενιστεί, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε στην Αλόνισο, δηλαδή εκτός από το μπάνιο που λέτε και όσοι έχουν έρθει μας λένε ότι έχει καταπληκτικές παραλίες, είναι πολύ γραφικό το νησί σας, περπατιέται εύκολα στο κέντρο για να κάνει κάποιος τη βόλτα του. Τι άλλο κάνουν οι επισκέπτες που τους μένει αξέχαστο, σίγουρα θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα αναζητήσουν το θαλάσσιο πάρκο με τις φώκες.
1: Αυτό που θέλω να σας πω και εγώ είναι ότι η αλήθεια είναι όταν έρθεις στην Αλόνισο και δεν επισκεφτείς, δεν επικάνεις επίσκεψη να δεις το θαλάσσιο πάρκο, γιατί υπάρχουν εκδρομικά τα οποία μπορείς να επισκεφτείς τα νησιά, την Κυραπαναγιά, τα Σκάντζουρα, τα Γιούρα, μπορείς να τα επισκεφτείς, τον Άγιο Πέτρο στην Κυραπαναγιά, γιατί γίνεται δρομολόγια και πηγαίνουν προς τα κίνητο μοναστήρι. Όντως είναι σαν να μην έχει έρθει στην Αλόνισο, γιατί εκεί είναι όλη η μαγεία. Μπορείς να δεις τα νησιά αυτά, τις βραχονισίδες του θαλασσίου πάρκου. Μιλάμε αυτό, θα σου πούνε αξέχαστο. Εγώ τώρα επειδή είμαι ντόπιος και το ξέρω και λέω σε όλους όσοι έρχονται, καλά είναι ναι μεν στην Αλόνισο να κάνει να δει για τις ομορφιές της Αλονίσου, αλλά θα πρέπει να επισκεφτεί και το θαλάσσιο πάρκο και τα ναυάγια, γιατί έχουμε 3 ναυάγια, ένα είναι στην Περιστέρα, ένα στα Σκάντουρα και ένα στο Φαγκρού στην Κυραπαναγιά. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα στην Αλόνισο, έχουμε ένα κέντρο το ΚΕΕ και μπορείς να δεις από εκεί το βυθό, μπαίνεις και γίνεται σύνδεση δηλαδή με ίντερνετ και βλέπεις το βυθό πώς είναι στην πραγματικότητα. Είναι φοβερά δηλαδή. Είναι
0: πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το μουσείο που μου γράφει τώρα εδώ ένας ακροατής. Ή είναι άλλο αυτό, το underwater.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Το υποθαλάσσιο μουσείο Αλονίσου. Μου γράφει ένας φίλος, λέει πήγα πριν από λίγες μέρες. Είναι εντυπωσιακό το υποθαλάσσιο μουσείο Αλονίσου.
1: Αυτό, ναι, αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Που λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να το επισκεφθεί όποιος πάει Αλόνισο.
1: Ακριβώς. Όποιος έρθει και πάει και το γεμπί μπορεί να μπει μέσα με τα γυαλιά αυτά που έχουμε εκεί. Mm-hmm. Μπαίνει και είναι σαν να είναι ο ίδιος εκεί στο ναυάγιο. Είναι φοβερό αυτό. Πάρα πολύ.
0: Φοβερό. Και φαντάζομαστε...
1: Ζωντανό δηλαδή. Είναι ζωντανό. Πώς να σου το πω. Είναι ζωντανό. Δηλαδή είναι σαν να είσαι εκεί με τα ψάρια. Βλέπεις τα ψάρια ζωντανά.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια και τους αμφορείς τους βλέπεις, τα βλέπεις όλο το βυθό κάτω.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Αυτό γράφει και ο φίλος ακροατής σας, λέω, που μας ακούει τώρα και αυτό μου έστειλε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα όσο μαθαίνουμε όσον αφορά τα οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς αναγκάζονται αυτά τα υπηρεσιακά οχήματα να επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής και να πηγαίνουν στη Σκόπελο προκειμένου να εφοδιαστούν με καύσιμα. Το ζήτημα έφτασε και πριν από λίγο καιρό στη Βουλή με ερώτηση του βουλευτή μου Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χρήστου Μπουκόρου. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, δεν μπορούν δηλαδή να βάζουν βενζίνη τα υπηρεσιακά οχήματα στο νησί σας?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι χρόνιο, δεν είναι σημερινό. το αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες κάθε χρόνο. Όντως, πραγματικά, εδώ θα πρέπει, εγώ ήδη έχω έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών για να βρούμε μια λύση. Υπάρχει λύση και πιστεύω ότι θέμα χρόνου είναι για να δούμε πώς μπορούμε να το τακτοποιήσουμε. Προσωρινά τώρα έχουμε έρθει σε μια επαφή με την υπηρεσία στρατού, μήπως για φέτος τουλάχιστον προσπαθήσουμε να έχουμε μια εξυπηρέτηση με βιντεοφόρο. Θα δούμε γι' αυτό. Αλλά πάντως υπάρχει το πρόβλημα. Δυστυχώς οι υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν καύσιμα, διότι δεν μπορεί. Πρέπει να έχει ένα ειδικό ιδιωτικό πρατήριο για να το κάνει αυτό. Οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν ένα τέτοιο πρατήριο, αν ηρεμεί στο κράτος να υπάρχει δηλαδή για τις υπηρεσίες. Γιατί για να πάτε να πάτε Σκόπελο, καύσιμα παίρνει μόνο το όχημα. Δεν μπορεί να αποθηκεύσει καύσιμα. Πάει, βάζει πετρέλαιο ή βενζίνη και επιστρέφει. Άντε ξανά, μόλις τελειώσει να ξαναπάει. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Σε περίπτωση, ας πούμε, να μην ανακτήπα ξύλο, ας πούμε, συμβάν, έχουμε θέμα. Βέβαια, εμείς πάντα βοηθάμε τις υπηρεσίες με καύσιμα σε έκταση ανάγκες, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε και να μην έχουν αυτή την ταλαιπώρια κάθε φορά να πηγαίνουν στη Σκόπελο να κάνουν εφοδιασμό του καυσίμου.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή με την απλή λογική, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται και ο εφοδιασμός των συγκεκριμένων οχημάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μία σύμβαση με ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αλόνισο και να πηγαίνουν με τα... Η λογική μου λέει αυτό το πράγμα.
1: Η λογική έτσι όπως το λέτε είναι και εκεί σύμβαση έχουν. Δυστυχώς εδώ οι δικοί μας πρατηριούχοι δεν... Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν κάνουν τη σύμβαση. Φανταστείτε ότι και ο Δήμος έχει πρόβλημα και ο Δήμος δεν μπορεί να δεν δίνουν και στο Δήμο δεν δίνουν καύσιμο.
0: Α, ούτε τα αυτοκίνητα του Δήμου δηλαδή εφοδιάζονται στο νησί σας.
1: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς ήδη έχουμε αγοράσει ένα ιδιωτικό πρατήριο και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να βγάλουμε την αδειοδότηση για να έχουμε δικό μας πρατήριο σαν Δήμος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, τα φιλιά μας στο όμορφο νησί σας, στην Αλόνισο, το οποίο βέβαια από αυτούς που ακούω λένε ότι κυρίως οικογένειες έρχονται στο δικό σας το νησί. Έτσι έρχονται άνθρωποι που θέλουν λίγο να είναι σε πιο ήσυχα μέρη, να χαλαρώσουν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι όπως το λέτε, είναι ένα νησί που μπορείς να αρχίσεις να κάνεις διακοπές με ηρεμία. Είναι όντως πραγματικά και το προτιμούν το νησί μας για αυτό το λόγο. Εμείς δεν είμαστε όπως είναι τα άλλα νησιά. Η Σκιάθος που είναι κορεσμένη, ας πούμε, σε κίνηση και τώρα πάει και Σκόπελος το ίδιο πάει να γίνει.
0: Ναι.
1: Εμάς, ως ακόμη, ευτυχώς, κρατάμε αυτό και συνήθως έρχονται ηλικιωμένοι στις αρχές τη σεζόν και στο τέλος. Δηλαδή, αυτό που σας είπα προηγουμένως για το Σεπτέμβριο, πιο πολλοί έρχονται ξένοι και περιπατητικά μονοπάτια.
0: Μάλιστα. Α, έχετε και περιπατικά μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί περπατούν ας πούμε, στα μονοπάτια, έχει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, έχουν ξετρελαθεί.
0: Μάλιστα. Και εμείς πρέπει να έρθουμε, που είναι και δίπλα μας, και εγώ δεν έχει τύχει να έρθω. Όλοι μου λένε πόσο όμορφη είναι η Αλόνισος. Κύριε Αναγνώστου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Όποτε θέλετε να πείτε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να σας πάω να δείτε τα νησιά προς τα πάνω και να δείτε την ομορφιά που έχουμε εδώ στην Αλόνισο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εγώ θα πάρω την Ζωή τη Μούσκιου που είναι τώρα στην κονσόλα για να πάμε όχι μόνο νοερά να βλέπουμε την Αλόνισο Ζωή, θα πάμε έτσι για να τη ζήσουμε κιόλας. Είναι ένα πολύ αγαπημένο νησί για πάρα πολλούς. Εμένα όσοι φίλοι έχουν πάει στην Αλόνισο μου έχουν πει μόνο τα καλύτερα.

0: Πάμε τώρα, παραμένουμε μάλλον στην περιφέρεια, γιατί ήμασταν έτσι μια, κάναμε μια νοέρη βόλτα στην Αλόνισο. Να καλημερίσω την πολύ καλή συνάδελφο, τη Μαρίνα Μάντζου, η οποία θα μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις της περιφέρειας. Μαρίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Εφή, και σήμερα λοιπόν. Στη σημερινή ατζέντα της στήλης με τις σημαντικές ειδήσεις, όχι όλες, αλλά όπως συνεχώς τονίζουμε, με κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, θα ξεκινήσουμε από αυτήν που την περιμέναμε, εκτιμούσαμε ότι θα συμβεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπαμε και χθες άλλωστε, Εφή. Δεν είναι άλλη αυτή η είδηση από το γεγονός ότι η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διέταξε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τα αιωλιπά πάρκα με αφορμή τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στην Αττικοβιωτία, αλλά βέβαια και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδηλώσεων πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προκαταρκτικής εξέτασης θα εξακριβωθεί εάν λειτουργούν εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας τους. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, Εφή. Όταν μάλιστα τις προηγούμενες μέρες, όπως λέγαμε και συνεχώς καθημερινά από τις εκπομπές, είχαμε τη σύλληψη δύο ατόμων ενός υπερεργολάβου, συγγνώμη.
0: Ναι. Πιες λίγο νεράκι, παιδί μου, λοιπόν, πρωί είναι. Ναι.
1: Θα το προσπαθήσω, ναι. Λοιπόν, όταν τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τη σύλληψη δύο ατόμων, ενός υπερεργολάβου τεχνικού υπεύθυνου και ενός υπάλληλου στο Στεφάνι Κορίνθιας για πυρκαγιά που σημειώθηκε από αμέλεια που ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε φωτοβολταϊκό πάρκο και όταν, όπως ενημερωθήκαμε χθες, συνελήφθη ένας ακόμη εργαζόμενος, υπεύθυνος του ΔΔΕ, δηλαδή του γνωστού διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη φορά η σύλληψη έγινε στοιχείο, Εφή, και αφορά στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Μεστών την Κυριακή και η οποία φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια του τοπικού υπεύθυνου του ΔΔΕ. Να επισημάνουμε ότι είναι το πέμπτο άτομο του ΔΔΕ που συλλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν και οι οποίες φέρεται ότι προκλήθηκαν από αστοχία, από κακή συντήρηση, πάντως με κάποια μορφή υπαιτιότητα του ΔΔΕ σε διάφορες περιοχές. Να θυμίσουμε ότι στα Χανιά είχαμε τη σύλληψη του προϊσταμένου του πρακτορείου Βρυσών για την πυρκαγιά στους Ακώνες Φακίων. Επίσης, στο Ρέθυμνο συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου για την καταστροφική και φωνική φωτιά που ξεκίνησε από σπινθήρες, ενώ και στην Άρτα συνελήφθησαν ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας μετά την έκρηξη μετασχηματιστή στη Γραμμενίτσα. Αυτά έχουν συμβεί σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, όταν και στη χθεσινή πυρκαγιά, στον Κουβαρά Αττικής, να το πούμε και αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτύρες κατοίκων της περιοχής να αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από καλώδια σε κολόνα του ΔΔΕ. Φαίνεται λοιπόν, Έφη, ότι φέτος σε κάποιες περιπτώσεις και μάλιστα μεγάλων πυρκαγιών επιβεβαιώνεται ή τουλάχιστον διερευνάται η ευθύνη είτε αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων είτε και του διανομέα ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας, του ιδιωτικού έτσι, αυτού φορέα, να το λέμε και αυτό. Είναι μια εξέλιξη που δικαιώνει όσους εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν ότι κάποιες πυρκαγιές μάλλον ή ίσως έχουν προκληθεί με υποτιότητα αυτών των σημαντικών κομματιών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και ότι εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και από αυτούς να ζητηθούν ενδεχομένως και αποζημιώσεις, Εφή, από τους πληγέντες. Τώρα, αλλάζουμε θεματογραφία στο σημείο αυτό και πάμε σε κάποια περιστατικά που σημειώθηκαν σε μία μόνο ημέρα εχθές σε διάφορες παραλίες της χώρας και πάντα σε ό,τι αφορά βέβαια την περιφέρεια, ξεκινώντας από τη Σκιάθο, όπου για άλλη μια φορά είχαμε τον τραυματισμό μιας τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Είναι γνωστό, Έφη, ότι το αεροδρόμιο της Σκιάθου βρίσκεται δίπλα σε παραλία, οπότε κάποιος βλέπει από απόσταση αναπνοής, θα λέγαμε, τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνεται, γι' αυτό άλλωστε και το σημείο προσελκύει πολλούς παρατηρητές αλλά και πομπίστες του plane spotting, δηλαδή της παρακολούθησης και φωτογράφησης αεροπλάνων κατά την απογείωση την προσγείωσή τους. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς λόγω του ισχυρού ρεύματος αέρα που προκαλούν οι τουρμπίνες των αεροσκαφών, έτσι και χθες Είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό μιας 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας. Η γυναίκα έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της κρίθηκε απαραίτητη η επίγουσα αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Από τις αρμόδιες τώρα αρχές εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού και κυρίως το πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος. Τώρα μεταφερόμαστε στη Μήλο.
0: Νομίζω έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι ανάλογο, Μαρίνα. Έχω αυτή την αίσθηση. Ναι, πάμε στη Μήλο.
1: Συγγνώμη, δεν σε
0: Νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στο αεροδρόμιο της Κιάθου πριν αρκετά χρόνια. Ναι.
1: Σχεδόν κάθε χρονιά, να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε σχετικές αναφορές. Ναι. Τώρα λοιπόν, Έφη, μεταφερόμαστε στη Μήλο, καθώς εκεί εχθές τα ξημερώματα.
0: Με ελικόπτερο ή χωρίς.
1: Συγγνώμη.
0: Στη Μήλο, λέω, θα πάμε με ελικόπτερο ή χωρίς.
1: Θα πάμε σε άλλο θέμα. Αυτή η εξέταση είναι υπό διερεύνηση και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο έτσι άλλο, εντός και εκτός Ελλάδας, σε ό,τι αφορά στο Σαρακίνικο την
0: προσγείωση του ελικόπτερου για να κάνουν μπάνιο.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα στη Μήλο. Καθώς εκεί χθες τα ξημερώματα απαιτήθηκε μια ειδική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν λιμενικό, πυροσβεστική και εθελοντές και αστυνομία για τον απεγκλωβισμό ενός 33χρονου τουρίστα, ο οποίος αφού αναρριχήθηκε σε έναν βράχο 20 μέτρων στην παραλία της Φυριπλάκας, μετά δεν μπορούσε να κατέβει, καθώς μιλάμε για έναν απόκρημνο βράχο και η κατάβαση εγκυμονούσε κινδύνους. Ευτυχώς δεν το ρισκάρισε, έτσι να το πούμε και αυτό. Και έτσι παρέμεινε εγκλωβισμένο στο σημείο, ως ότου διασώστες κατάφεραν με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού να τον απομακρύνουν με ασφάλεια. Και κλείνουμε με αυτή την ενότητα ειδήσεων, Έφη, με τα Χανιά, όπου και πάλι εχθές το πρωί, είπαμε, μέσα σε μία ημέρα είχαμε αυτά τα συμβάντα. Είχαμε λοιπόν τη διάσωση μιας 60χρονης αυτή τη φορά γυναίκα στην παραλία Καβρού. Η γυναίκα αυτή μπήκε στη θάλασσα παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθήκων, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το έντονο ρεύμα, από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, για να ακριβολογούμε. Ευτυχώς, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο ένας εκ των τριών ναυαγοσωστών που έσπασαν να τη βοηθήσουν βρίσκονταν και οι τρεις νωρίτερα από το προβλεπόμενο ωράριό τους στο σημείο, με αποτέλεσμα να επέμβουν άμεσα. Και έτσι κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή. Τώρα, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας παρουσία στην εκπομπή ΕΦΗ με το νέο περιστατικό κατάρρευσης που σημειώθηκε σε νοσοκομείο της χώρας. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε πέσει κομμάτι ψευδοροφής στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Κορίνθου, συγκεκριμένα στον χώρο των επιγόντων περιστατικών, οπότε και είχαν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά δύο εργαζόμενες. Αυτή τη φορά, εχθές, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στο Ηράκλειο της Κρήτης δηλαδή, τμήμα από την οροφή κατέπεσε σε γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Από την πτώση των υλικών, και πάλι ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη συγκεκριμένη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος εργαζόμενος στο σημείο, η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφάλειας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ευλόγως το λέει αυτό η Ένωση Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, η οποία εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση των υποδομών σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ευλόγως το λέει αυτό η Ένωση Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, η οποία εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση των υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη πτώση τμήματος οροφής

0: μετά και από το χθεσινό περιστατικό. Περιμέναμε τη θέση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Άδωνη Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε μια σχετική ανάρτηση, στην οποία μεταξύ άλλων κάνει λόγο για ένα απρόβλεπτο γεγονός σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο, στο οποίο δεν βρίσκονταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης δηλώνει ότι έχει πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως συμμορίας, της μιζέριας, να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος ΕΣΥ. Χρησιμοποιώ πάντα τα λόγια του κ. Γεωργιάδη. Μάλιστα, καλεί ο Υπουργός Υγείας κάποια παιδιά, έτσι, δεν γνωρίζουμε σε ποιους αναφέρεται, αλλά πάντως λέει ο κ. Γεωργιάδης, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Στις εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει, αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του, εννοώντας πάντα το συγκεκριμένο νοσοκομείο, και κλείνει με την ανάρτησή του, ευχόμενος καλό 15 Αυγούστου με υγεία. Δεν ξέρω, πραγματικά Έφη, αν αυτό το ύφος συνάδει με τον πολιτικό, με το ύφος που θα πρέπει να έχει ο πολιτικός προϊστάμενος, έτσι, του Υπουργείου Υγείας, να αποκαλεί κάποιους παιδιά, ποιοι είναι τα παιδιά, οι επιστήμονες γιατροί, οι επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Δεν ξέρω που αναφέρεται, και πάντως, πραγματικά δηλαδή, εμένα προσωπικά, αυτό το ύφος με ξενίζει από έναν υπουργό σε ένα κέρια σημασίας υπουργείο για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ως εργαζόμενοι, όταν πάμε σε ένα χώρο δουλειάς, δεν θέλουμε να πέφτει το ταβάνι από το κεφάλι μας και να λέμε ότι είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, αναζητούμε ευθύνες. Αντιστοίχως λοιπόν θα έπρεπε, νομίζω, και ο κύριος Γεωργιάδης να έχει το ύφος που πρέπει για να δώσει εξηγήσεις για το συγκεκριμένο γεγονός που, ξαναλέμε, είναι το δεύτερο μετά από λίγες ημέρες που είχαμε την κατάρρευση ψευδοροφής στο νοσοκομείο της Κορίνθου.
1: Ναι. Από ό,τι διαπίστωσα, ο υπουργός στην ανάρτησή του λέει ότι το γραφείο ήταν άδειο, ίσως και γι' αυτό να... Πάντως το αναφέρει στην...
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: δεν
0: το είπα,
1: υπήρχαν
0: το είπα.
1: Γιατροί. Πάντως, ναι, ναι, το είπες
0: είναι
1: και
0: ένα
1: εσύ.
0: Γραφείο το οποίο λειτουργεί από ό,τι καταλάβαμε, καθώς και ο ίδιος αναφέρει ότι δεν βρίσκονταν μέσα γιατροί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν ένας χώρος κλειστός, δεν τον είχαν απομονώσει να του βάλουν να παίξω μια ταινία, δεν μπαίνει μέσα στο χώρο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι σοβαρά θέματα αυτά και νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπήρχε ένα άλλο ύφος στην απάντηση των υπουργών σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί, ξαναλέμε, αν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, λες τέλος πάντων κάτι συνέβη και ένα απλό μεμονωμένο γεγονός. Έχει ξανασυμβεί στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα από πέρσι, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων, και είχαμε και πριν από λίγες μέρες την κατάρρευση ψευδοροφής στο νοσοκομείο της Καωρίθου. Ναι. Είναι θέματα.
1: Είναι πολλές οι ανάγκες οι κτηριακές στα νοσοκομεία. Γίνεται πάντως δουλειά, δηλαδή βλέπουμε και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ειδικά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αλλά έχουν πολλά ακόμη να γίνουν.
0: Πολλά.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 9. Δεν έχουμε κανένα μα κανένα πρόβλημα στην κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, είναι και 11 Αυγούστου, γιατί κανονικά άλλα διαστήματα τέτοια ώρα στους δρόμους έχουμε πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα. Τώρα κυκλοφορούμε τελείως άνετα. Στο μεταξύ, αύριο έχουμε ολική έκλειψη ηλίου, να ξέρετε. Δεν θα τη δούμε όμως από την Ελλάδα, γιατί θα γίνει στις 10:30 το βράδυ.

οπότε δεν θα είναι ορατή από τη χώρα μας. Παρόλα αυτά γίνεται ένας χαμός στην Ισπανία και στην Ισλανδία. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι διαμονές αυτές τις δύο χώρες που θα γίνει ορατό αυτό το φαινόμενο, αλλά και στα αεροπορικά τα εισιτήρια, είναι στο 650% αυξημένα. Χαμός. Πηγαίνουν Ισπανία, Ισλανδία, πληρώνουν όσο για να δουν την έκλειψη του ηλίου που θα συμβεί αύριο. Τώρα, η έκλειψη δημιουργείται, καταλαβαίνετε, σαν ένα και τουριστικό φαινόμενο. Για να καταλάβετε, στην Ισπανία αναμένουν περισσότερους από 446.000 επιπλέον επισκέπτες. Δηλαδή, φανταστείτε. Τώρα, η ολική έκλειψη ηλίου θα διασχίσει το Βόρειο Ατλαντικό, περνώντας από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία πριν φτάσει στην Ισπανία. Και βέβαια θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ορατή από την Ηπειρωτική Ευρώπη από το 1999. Και αυτό και μόνο το γεγονός έχει μετατρέψει το φαινόμενο σε μαγνήτη για το λεγόμενο αστροτουρισμό. Και ξέρετε, είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται με τον αστροτουρισμό και θέλουν να παρακολουθούν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν και σπάνια, έτσι. Είναι φοβερό πάντως τι γίνεται με τις ξενοδοχειακές κρατήσεις. Στο Μπιλμπάο, για παράδειγμα, εμφανίζονται αυξημένες κατά 366% σε σύγκριση με το 2025. Φοβερό, φοβερό. Στη Βαλένθια η αύξηση είναι 137%. Εμείς νομίζω ότι δεν θα πάμε, ούτως ή άλλως δεν θα το δούμε από την Ελλάδα. Ναι, τώρα πού να βρούμε τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στην Ελλάδα, επειδή στην Ισπανία όταν θα συμβεί αυτό θα είναι 8.30 το βράδυ, γι' αυτό θα το δούνε. Εμάς θα είναι 10.30 το βράδυ, οπότε δεν θα το δούμε. Δεν ξέρεις, μπορεί να ζούμε στην επόμενη έκλειψη ηλίου και να την προλάβουμε και να τη δούμε και από την Ελλάδα. Ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω.

0: Πάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο καλός συνάδελφος, αθλητικογράφος, Θοδωρής Χατζηπαντελής. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι έχουμε στον αθλητικό χώρο, εσύ που τα ξέρεις, γιατί εγώ πρέπει να το ομολογήσω ότι δεν είμαι και τόσο expert στο δικό σου άθλημα.
1: Λοιπόν, αυτά που είναι σήμερα στην επικαιρότητα περισσότερο είναι ο στίβος και το ποδόσφαιρο. Ο στίβος γιατί ξεκίνησε από χτες το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ και βεβαίως εκεί έχουμε πολλά και σημαντικά ονόματα από ελληνικής πλευράς που θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν μετάλλια. Και αναφέρομαι στο Μίλτο Εδόγλου, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στον τελικό του μήκους στις 10 περίπου και 4 από την F2 Sport. Βεβαίως όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Υπάρχει ακόμη ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό, η Αντιγόνη Τσιπιώτη, η Κατερίνα Στεφανίδη και αυτή στο επικοντό. Είναι κάποιοι από τους αθλητές και αθλήτρες που ξεχωρίζουν με την ελληνική αποστολή, η οποία όπως είπαμε έχει υψηλές βλέψεις σε αρκετά αγωνίσματα. Είναι άλλωστε η πολυπληθέστερη αποστολή που έχει συμμετάσχει ποτέ σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με περισσότερους από 60 αθλητές και αθλήτριες να συμμετέχουν σε αυτό. Χτες πρώτη μέρα των αγώνων πρέπει να πούμε ότι την καλύτερη επίδοση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8 μέτρα και 23 εκατοστά πέρασε πάρα πολύ εύκολα στον τελικό, ο οποίος όπως είπαμε θα γίνει σήμερα στις 10 και 4 περίπου το βράδυ. Ο Τεντόγλου, ο οποίος έχει και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, είναι το μεγάλο φαβορί, θα λέγα το απόλυτο φαβορί, αλλά ας μην το ματιάζουμε, για να κατακτήσει όχι μόνο μετάλλιο αλλά και το χρυσό μετάλλιο, το οποίο μάλιστα θα είναι ιστορικό καθώς θα είναι το τέταρτο χρυσό μετάλλιο που θα κατακτήσει σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα είναι και ο πρώτος αθλητής που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα φέτος ο Τεντόγλου έσπασε όλα τα ρεκόρ καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα με 8.66 και επίσης έχει άλματα τα οποία είναι όλα πάνω από τα 8 μέτρα και 50 εκατοστά ή τα περισσότερα τουλάχιστον, κάτι που δείχνει ότι βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα. Βέβαια δεν είναι εύκολη η προσπάθειά του, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί και οι αντίπαλοι του που θα πάρουν μέρος σήμερα στους αγώνες έχουν και αυτοί πολύ καλές επιδόσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Βούλγαρος ο Σαραμπογιούκοφ έχει 8 μέτρα και 49 εκατοστά. Δηλαδή, είναι λίγο πιο κάτω από το Τεντόγλου. Ο Σίμον Εχάμερ από την Ελβετία έχει 8 μέτρα και 51. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι βέβαια είναι πιο κάτω. Ο Ιταλός, ο Φραντσέσκο Ετόρε Ιντσόλι με 8 μέτρα και 27 και ο Ισπανός Εουσέμπιο Κάθερες με 8 μέτρα και 19 εκατοστά. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι εύκολο, τα πάντα κερδίζονται στον αγωνιστικό χώρο και αυτό πρέπει σήμερα να κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος ναι μεν είναι το φαβορί, αλλά όπως είπαμε η προσπάθεια γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να ευχηθούμε να είναι καλά από πλευράς να μην έχει τίποτα τραυματισμούς. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος ξέρει και μπορεί να το διαχειριστεί για να μπορέσει να πάρει και την μεγάλη νίκη, να μας χαρίσει δηλαδή το πρώτο μετάλλιο σήμερα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, εκτός από το Τεντόγλου, το πρόγραμμα ξεκινάει για την ελληνική αποστολή στις 12.30, όπου η Μέρλος και Μίτα αγωνίζονται στον προκριματικό του ύψους των ανδρών. Είναι οι δύο πρώτοι αθλητές μας που παίρνουν μέρος σήμερα στο Πανευρωπαϊκό. Στις 2.05 η Δεσπολάρη συμμετέχει στο προκριματικό των 800 μέτρων γυναικών. Στις 9.05 ξεκινά ο προκριματικός του επικοντό γυναικών, εκεί όπου θα πάρουν μέρος το μεγάλο όνομά μας, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αδαμοπούλου. Στις 9.10 θα διεξαχθεί ο τελικός της φυροβολίας των ανδρών και όπως είπαμε στις 10.15 περίπου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του μήκους των ανδρών με τον Τεντόγλου να συμμετέχει σε αυτόν. Αυτές είναι οι ελληνικές συμμετοχές σήμερα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Για να πάμε στο ποδόσφαιρο. Εκεί όπου βεβαίως σήμερα έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια για το Champions League και το Conference League. Στον τρίτο προκριματικό γύρο λοιπόν του Champions League συμμετέχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ολλανδία την Nijmegen. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφερε ισοπαλία 0-0 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο Καραϊσκάκης, κάτι που σημαίνει πλέον ότι ψάχνει νίκη για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια του Ολυμπιακού δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς η ομάδα της Νάιμέγκεν θα προσπαθήσει και αυτή από την πλευρά της να εκμεταλλευτεί αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα που πήρε πριν από μια εβδομάδα στην Ελλάδα. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει έδειξε από πέρσι από τα play-off ότι έχει πρόβλημα με το goal, με το σκοράρισμα δηλαδή, θα πρέπει να πετύχει οπωσδήποτε goal. Διαφορετικά με το 0-0 το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάει μέχρι την παράταση και εκεί βεβαίως να παλέψει στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή, του Μεντιλίμπαρ, πώς θα διαχειριστεί το υλικό το οποίο διαθέτει για να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Αν πάντως ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει, δεν αποκλείεται από την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός θα πάει κατευθείαν στον όμιλο του, στη link phase του Europa League. Δηλαδή ουσιαστικά δεν χάνει η Ευρώπη, απλά δεν μπορεί να συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι το Champions League, θα πέσει μία κατηγορία και θα μπει στον όμιλο του Europa League. Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στις 8.30 το βράδυ, την ίδια ώρα 8.30 παίζει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, όπως είπαμε και χθες, η ομάδα αυτή είναι η δεύτερη της Σόφιας, η παλιά ομάδα του στρατού που ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια και σαφέστατα είναι υποδεέστερης αντίπαλος από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιάσει καλό πρόσωπο, διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό υλικό αγωνιστικά, έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα βγάλει και στον αγωνιστικό.
0: Ναι. Θοδωρή, μας ακούς? Για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε λίγο. Ναι, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μην κουνιέσαι από εκεί που είσαι. Εκεί μείνε. Να σε ακούμε, για πες.
1: Ακίνητο σήμερα.
0: Ακίνητο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έλεγα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι το οποίο έχει με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Στις 8.30 και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την βουλγάρικη ομάδα. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από την πλευρά του θα πρέπει και αυτός να κερδίσει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι εύκολη και η αποστολή του Παναθηναϊκού, παρότι είναι καλύτερος αγωνιστικά από τον αντίπαλό του. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει, αποκλείεται ουσιαστικά από την Ευρώπη, δεν συνεχίζει δηλαδή σε αυτήν σε καμία διοργάνωση. Και αυτό το λέμε γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που σε αυτή την φάση κινδυνεύει να αποκριστεί τελείως από την Ευρώπη. Την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, είχε χάσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα της Τούμπας. Όμως ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στα play-off του Conference League τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να έχει ακόμα και συνέχεια. Αντίθετα, ο Όφη και η ΑΕΚ, οι οποίοι θα μπουν στον τρίτο, στα play-off των αγωνισμάτων τους, δηλαδή στα play-off του Champions League η ΑΕΚ και στα play-off του Europa League ο Όφη, ακόμα και αν χάσουν, αποκλειστούν δηλαδή από τους αντιπάλους τους στα τέλη Αυγούστου που θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά, δεν χάνουν την Ευρώπη, θα συμμετάσχουν η μεν ΑΕΚ στο Europa League και ο μεν Όφη στο Conference League. Άρα λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι αυτή την εβδομάδα, γιατί όπως είπαμε, αν χάσει δεν θα συνεχίσει και στην Ευρώπη. Αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Νίστρουπ στην ενδεκάδα, καθώς δεν έμεινε και ο ίδιος ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα δούμε πώς θα παρουσιάσει την ομάδα. Θυμίζω και πάλι 8.30 σήμερα το βράδυ, Νάιμέγκεν Ολυμπιακός, και την ίδια ώρα ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός. Αυτά
0: μάλιστα
1: για σήμερα.
0: Θοδωρή Χατζηπαντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν να σας αποχαιρετήσω, έτσι χθες λίγο που έκανα και εγώ τη βόλτα μου στα social media, είδα μία ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα, Ένα μήνυμα για τη μητέρα της Βάγια που έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία και αυτή τραυματίστηκε βαριά από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, έγραψε έχοντας συμπληρωθεί 43 μέρες από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Έγραψε λοιπόν η Αφροδίτη Νέστορα: «Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο. Όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να ποτίσουν με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από 2 ζωές». Και καταλήγει η Αφροδίτη Νέστορα στην ανάρτησή της: «Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω. Σ' αγαπώ». Και πραγματικά εγώ όταν το διάβασα συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί ξέρει η Αφροδίτη Νέστορα ότι τα γκαζάκια που μπήκαν στην πολυκατοικία ήταν ένα μήνυμα προς την ίδια ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ίδιο εκείνη τη μέρα θυμίζουμε ότι είχαν μπει γκαζάκια και εκεί που μένει ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Σάββας Αναστασιάδης που είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις στόχοι λοιπόν ήταν ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, ο Σάββας Αναστασιάδης και η Αφροδίτη Νέστορα, δηλαδή τα σπίτια αυτών των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια η εξέλιξη στην πολυκατοικία όπου μένει η Αφροδίτη Νέστορα ήταν τραγική. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες και τη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη με τα γκαζάκια, με αποτέλεσμα η μητέρα της να χάσει τη ζωή της. Λοιπόν, είμαστε στα 2 λεπτά πριν από τις 9. Έρχεται τώρα η Νίκη Χατζηδημητρίου με δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Μαρία Ιτσακίρη, η Μεν και η Δε. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Ήμασταν μαζί από τις 7 το πρωί. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνοδεύονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής και σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές υπάρχουν τρεις μάρτυρες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο ένα πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε ο 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χτες το πρωί, διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου του. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία υιοθέτησε χτες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντολάχ Ότσαλάν, ο οποίος εκτείει σοβιακά έθυρξη σε απομόνωση από το 1999. Αναχωρώντας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ της Τουρκίας στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, χρησιμοποίησε μυστικά άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος εξαιτίας Ιρανικών απειλών, αναφέρει σε χθεσινό δημοσίευμά της η Washington Post. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χτες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χτες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στη Ζαούγια, στα δυτικά της χώρας. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νότιο-δυτικά της χώρας, εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα για Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στη Μακεδονία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω και το ημερολόγιο για να είμαι βέβαιη ότι είναι Τρίτη, γιατί μάλλον έχω χάσει τις ημέρες. Το έτος το πετύχαμε και νωρίτερα, το έχουμε δηλαδή αυτό επισήμως, είναι 2026. Φέτος το καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3, ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε». Ο Μεν δροσίζεται σε κάποια παραλία, η Δε στο air condition εδώ στο στούντιο. Δεν είναι παράπονο, μία επισήμαση. Σοφία Μενιώτης. Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Θα μετρήσουμε μπάνια και παγωτά από Δευτέρα που θα επιστρέψει ο Χρήστος Τσαλικίδης. 4:01 για το 15 Αύγουστο. Έχουμε παρατηρήσει το εξής. Στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, έτσι περιμετρικά, έχει αραιώσει πολύ ο κόσμος. Μπορείς δηλαδή να βρεις και πάρκινγκ και στην Τούμπα και στους Εμπελόκηπους και σε άλλες γειτονιές. Στο κέντρο όμως έχει κίνηση. Κάποια καταστήματα έχουν βάλει έτσι μια ταμπέλα ειδοποίηση ότι θα είναι κλειστά έως και τις 16 Αυγούστου, δηλαδή ότι θα ανοίξουν τη Δευτέρα στις 17 του μήνα. Οπότε αν έχετε προγραμματίσει, είστε στην πόλη και έχετε προγραμματίσει κάποια αγορά, να είστε σίγουροι για να μην ταλαιπωρηθείτε άδικα. Δεν είναι τίποτα, γιατί αν μπείτε και στο μετρό, να ξέρετε ότι το air condition έξω δεν λειτουργεί, μόνο μέσα στο σειρμό. Οπότε μας είχε γίνει και αυτή η επισήμαση τις προηγούμενες ημέρες, να έχετε το νου σας. Αυτά για την καθημερινότητα. Κάτι που είναι πιο μεγάλο και εκτός καθημερινότητας είναι ο φωνικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία. Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά, γιατί ξυπνούν μνήμες από το σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ένα πρωτοφανές τότε σεισμικό δίδυμο με δύο πάνω τέσεις ισχυρότατες δονήσεις, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εκεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 6.300, 73.000 οι τραυματίες, 1.400 παραμένουν αγνοούμενοι, 24.000 οι άστεγοι. Μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα δούμε ειδήσεις της επικαιρότητας, έχουμε συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, πολύ καλή μουσική. Αν έχετε κάποιο θέμα να θέσετε ή κάποια απορία που μπορούμε να λύσουμε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228.

Ήταν νωρίς το απόγευμα 11 Αυγούστου του 1996 όταν διεθνής διαμαρτυρία μοτοσυκλετιστών για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία βάφτηκε στο αίμα. Γκρίζοι λύκοι που είχαν έρθει από την Τουρκία, έπικοι και αστυνομικοί του ψευδοκράτους, ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισάκ. Το περιστατικό συνέβη εντός της πράσινης γραμμής, στην περιοχή της Δερίνιας, νότια της Αμοχώστου. Ο ίδιος ο Τάσος Ισάκ ήταν πρόσφυγας από την Αμόχωστο. Μετά την κηδεία του στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς, ο ξάδερφος του Σολομό Σολομού, 26 χρόνων, προσπάθησε να αφαιρέσει τουρκική σημαία από φυλάκιο της πράσινης γραμμής για να πέσει νεκρός από πυρά που προήλθαν από τα κατεχόμενα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ένοχη την Τουρκία για τη δολοφονία του Τάσου Ισάκ βάσει του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Κανένας από όσους συνήργησαν στη δολοφονία δεν έχει οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Η κόρη του Αναστασία γεννήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του και γι' αυτήν έγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι του Χελιδονιού, η Χάρης Αλεξίου.

Ωραία, μας ήρθε ενημέρωση από την πυροσβεστική για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9 το πρωί. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου. Και να θυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία 3. Για τις πυρκαγιές στη χώρα μας, όλες αυτές τις ημέρες, βλέπουμε μαζί διαστάσεις που έχουν να κάνουν με τα αίτια, την πρόληψη, τις επιχειρήσεις, τις αποζημιώσεις στους πληγέντες, την αποκατάσταση των δασών. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, μετά τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, για την οποία το πόρισμα δείχνει βραχυκύκλωμα και δημιουργία ηλεκτρικού τόξου, σπινθήρων δηλαδή, στο εναέριο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος αιωλικού πάρκου, έχουμε άλλη μία αντίστοιχη περίπτωση. Όχι βέβαια σε αιωλικό πάρκο, αλλά μιλάμε για σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ. Εκεί αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά της Αττικής. Είναι ένα ζήτημα η μεταφορά ενέργειας μέσω εναέριου δικτύου. Ειδικά για τα αιωλικά πάρκα όμως, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Σε άλλες ειδήσεις, σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί για την ακρίβεια, απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμόμαστε, στις 5 Μαΐου του 2010 δολοφονήθηκαν 3 άνθρωποι, μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η ίδια μέσω του δικηγόρου της Κώστα Παπαδάκη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, μία πρόγευση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της παρουσίασής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βασικά, λίγο νωρίτερα, η έκθεση εγκαινιάζεται στις 5 του μήνα. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να παρουσιάσει το πρόγραμμα στις 2 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Σε συνέντευξή του στο NTR, ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν θα δώσει υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει. Χαρακτήρισε την ακρίβεια τέταρτο μνημόνιο, κατέριψε τον κυβερνητικό μύθο περί εισαγόμενης ακρίβειας, όπως είπε, και δεσμεύτηκε για μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% μέσω της αλλαγής του ρόλου της ΔΕΗ. Για το στεγαστικό τόνισε ότι η ελληνική οικογένεια διαθέτει το 35% του εισοδήματός της στη στέγη, έναντι 19% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσος όρος. Πρότεινε αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για κοινωνική κατοικία, κατάργησε τις Golden Visa στα ακίνητα και αυστηρή ρύθμιση των Airbnb. Για τη φορολογία και τους μισθούς είπε ότι οι μικρές επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη πρέπει να ελαφρυνθούν με παράλληλη αύξηση των συντελεστών στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Σημείωσε ότι η αύξηση των μισθών κατά 12% τα τελευταία χρόνια υπολείπεται κατά πολύ του κόστους ζωής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει εύκολα. Το Πασόκ χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα συμβιβασμένο Μαδούρο που ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Εξέλιξεις όμως είχαμε με τις αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η ίδια σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις καταγγελίες που συνοδεύουν τις τελευταίες αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε συνέντευξή της στο Μέγκα προειδοποίησε με νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν, όπως υποστηρίζει, προσβλητικούς ισχυρισμούς χωρίς να τους τεκμηριώνουν και μίλησε για ένα παρακίνημα μέσα στην Ελπίδα.

0: Για τη συμφωνία της Μέκκας θα συζητήσουμε τώρα, τη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ούτως ή άλλως ελληνικό ενδιαφέρον. Η Αθήνα επανεξετάζει πλέον κάθε μήνα την παραμονή των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και ζητά την απόσυρσή τους, ενώ η Άγκυρα επαναφέρει τις προκλήσεις για την Κύπρο. Και είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Μπασαρμούσα, διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, αραβολόγος και συγγραφέας, συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μούσα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακίρη, σε εσάς, αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου του 102.
0: Και με όλες αυτές τις ιδιότητες τώρα θέλουμε τα φώτα σας, θα τα δούμε γιατί έχουν ανοίξει πολλά θέματα με αυτή τη συμφωνία. Πριν περάσουμε στο ελληνικό ενδιαφέρον, να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, παρομοίασε τη συμφωνία με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα και να ρωτιόμαστε πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η εφαρμογή μιας τέτοιας ρήτρας ανάμεσα σε τρεις χώρες που έχουν διαφορετικές γεωπολιτικές προτεραιότητες.
1: Κύριε Ζακύρη, ξέρετε, πράγματι φρειάζω από τον δελετανισμό, ας πούμε, μερικών αναλύσεων. Σε κάθε περίπτωση, εδώ ήθελα να σας πω ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι απλώς μια υπογραφή. Είναι μια γέννηση στρατηγικού, αν θέλετε, τέκτονα στον πυρήνα του μουσουλμανικού κόσμου. Τρεις είναι οι χώρες και το λέω προς το παρόν. Χρειώστε το σε μένα. Προς το παρόν. Που μέχρι προτείνως είχαν βαθιές γεωπολιτικές ρογμές. Ενώθηκαν κάτω από μια πίεση, μια αν θέλετε κοινής απειλής και τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Πρώτα, να αναφέρω λίγο έτσι για να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Η Τουρκία έχει ένα αμυντικό προϋπολογισμό 13,5 δις πάνω κάτω. Επίσης το Πακιστάν έχει 170 πυρηνικές κεφαλές και η Σαουδική Αραβία έχει 78 δις, κυρία Τσακίρια, αμυντικό προϋπολογισμό, αλλά επιδιώκει να φτάσει σε 2-3. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για τις χώρες που αυτή τη στιγμή συνεργάζονται και προέκυψε όλο αυτό μετά από απειλή του Ιράν, τουλάχιστον έτσι αισθάνθηκε, που δεν είναι έτσι ακριβώς και θα σας εξηγήσω γιατί. Πιο πολύ η ανεξιοπιστία, αν θέλετε, των ΗΠΑ που όθησε την Σαουδική Αραβία ως γενικότερα μέκα του μουσουλμανισμού να, αν θέλετε, να τίνει προς το Πακιστάν και επίσης ο επιθετικός Ισραηλινός ρόλος κυρίως στο Λίβανο και στην, αν θέλετε, και στη Συρία. Αυτοί είναι οι λόγοι από λόγους που είναι φανεροί λόγοι γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν θυμάστε σε μια από τις εκπομπές σας πολύ παλιά είχαμε πει ότι έχουν κόψει η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία την κάθε επαφή και μάλιστα θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τολμηρά ότι είχαν εισέλθει σε ένα ψυχρό πόλεμο από το 2018 από την δολοφονία Κασόγγι που το είπαμε στην εκπομπή σας παλιά μέχρι το 2021 ήταν, αν θέλετε, σε κατάψυξη οι σχέσεις. Το 2022 ο Μπιν Σελμάν επισκέφτεται, ας πούμε, την Τουρκία και έτσι ξανά γίνονται οι σχέσεις, αν θέλετε, ή τείνουν να γίνονται φιλικές από τη στιγμή που η Τουρκία υπόσχεται και πράγματι το έκανε προς Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία να κλείνει τα γραφεία της μουσουλμανικής αδελφότητας και έτσι άρχισαν να φτιάχνονται οι σχέσεις καλύτερα και με Αίγυπτο, αν θέλετε, και με Σαουδική Αραβία. Αυτές οι δύο χώρες, κυρία Τζακίρη, είναι δίδυμες. Θυμηθείτε το γιατί γι' αυτό σας, όπως σας είπα στην αρχή, ότι υπάρχει ένας δελετανισμός γενικά στις προσεγγίσεις. Αυτές οι δύο χώρες, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος, είναι δίδυμες. Γι' αυτό
0: ξέρετε, όμως,
1: λέω.
0: Ναι, διακόπτω και τη ροή σας. Μας κάνει εντύπωση, γιατί αναφέρετε τώρα πολλούς παίκτες στη Σκακέρα και αναρωτιόμαστε πώς θα κινηθούν αυτά τα πιόνια στη Σκακέρα, με την έννοια ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θέλουν να έχουν λόγο στην περιοχή την ευρύτερη και προφανώς δεν θα γινόταν μια τέτοια κίνηση χωρίς να το έχουν γνώσει, χωρίς να έχει γνώσει η Ουάσιγκτον. Από την άλλη όμως, μιλάμε για Σαουδική Αραβία, μιλάμε για Τουρκία, και μιλάμε για Ισραήλ απέναντι, το οποίο όμως κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσω τέλος πάντων της Ουάσιγκτον με το Πακιστάν, που συντόνιζε το Πακιστάν και συμμετέχει πλέον σε αυτή τη συμμαχία. Και αδυνατούμε από ένα σημείο και μετά να κατανοήσουμε τις εξελίξεις. Δηλαδή είναι πέραν της λογικής το ποιος στηρίζει ποιον σε αυτή την γεωπολιτική τέλος πάντων κατάσταση που εξελίσσεται.
1: Και επίσης σε μια εκπομπή σας είχαμε πει ότι η συμμαχία Κύπρος-Ισραήλ-Ελλάδα θα απαντήσει. Και μάλιστα θυμάμαι την τοποθέτηση που κάνετε και μου είπατε προς το που θα απαντηθείς. Δηλαδή οι συμμαχίες πάντα απαντώνται με συμμαχίες και να ορίστε η γέννηση μιας τέτοιας συμμαχίας. Σαφώς δεν φαίνεται η ΗΠΑ, αν θέλετε, δεν φαίνονται οι ΗΠΑ αντίθετες. Και θα σας πω γιατί δεν φαίνονται αντίθετες, γιατί όντως ο δεύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, που είναι ο τουρκικός στρατός, δεν θα μπορούσε να μην έχει ευλογία σε αυτή τη συμμαχία. Και επίσης και ο πονηρός, αν θέλετε, νάνος της υπόθεσης που είναι το Πακιστάν, επίσης δεν θα μπορούσε να απουσιάσει, καθώς είναι ο νάνος ο νάνος, ας πούμε, της περιοχής, που είναι νονός, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων με το Ιράν απευθείας. Δηλαδή εδώ χρειάζονται κάποιοι άλλοι να μπουν σε αυτό, γιατί δεν είναι και μακριά ο πόλεμος Ιπαρίλ-Ιράν με αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Επίσης, τώρα προσπαθούν να προσελκύσουν όσο μπορούν, την Αίγυπτο. Εγώ θεωρώ ότι η Αίγυπτος ήδη είναι μέσα, κυρία Τσακίρη. Θεωρώ ότι είναι μέσα γιατί σας είπα ότι είναι δίδυμη με τη Σαουδική Αραβία, και να το πάω ακόμα και πιο πέρα, αν θέλετε, επειδή είναι δίδυμο το Κατάρ, αν θέλετε, και με την Τουρκία, δεν αποκλείω να αυξηθεί αυτή η συμμαχία και να έχουμε και το Κατάρ και ίσως και η Ιορδανία, σημειώστε το, και Αραβικά Εμμυράτα.
0: Και συγγνώμη τώρα, πριν φτάσουμε στο Κατάρ και τα Αραβικά Εμμυράτα, μόνο με τη συμμετοχή της Αιγύπτου καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν κάποιες ισορροπίες. Ναι, δηλαδή, πώς θα επηρεάσει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Είναι αυτό που πήγα να πω, αλλά για να δώσουμε και μια μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Θα υπάρχει σίγουρα στρέβλωση, κυρία Τσαλίκη. Θα υπάρχει σίγουρα, Τσακίρη, υπάρχει πάρα πολύ αναμενόμενη στρέβλωση, καθώς ίσως και, αν θέλετε, πάρτε το και για μυστικό, η καθυστέρηση στο τελικό ναι της Αιγύπτου είναι ότι έχει μια, αν θέλετε, συνεργασία σε επίπεδο συμμαχίας με ενεργειακή, αν τίποτα άλλο, με Κύπρο και Ελλάδα. Και τότε εδώ ο ρόλος της θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά μην ξεχάσετε ότι ήδη είναι στο τετραμερούς, στο τετραμερή μηχανισμό το ΡΟ4 ή το R4, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Αίγυπτος. Και ήδη ήταν παρούσα σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Απλά για την τελική συμμαχία που αφορά τις επιθέσεις, αυτή τη στιγμή καθυστερεί η ένταξή της. Μάλιστα ο Φιντάν, ασπάζομαι και λίγο ελτόλογο σας στο αρχικό, είπε ότι είναι τεχνική καθυστέρηση εισαγωγή της Αιγύπτου σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο χάρτης Μέσης Ανατολής αλλάζει. Πραγματικά υπάρχουν στρεβλώσεις στις παλιές συμμαχίες και αναμενόμαστε εξελίξεις οι οποίες δεν τις είχαμε ξαναδεί μετά τις, αν θέλετε, τις απειλές που είχαν ως αποτέλεσμα από τον πόλεμο Ιπαρίλ-Ιράν.
0: Επειδή αναφερθήκατε όμως και στο Πακιστάν, ότι είναι ουσιαστικά το δικό σας όρο χρησιμοποιώ, ο νάνος της υπόθεσης, έχει όμως, και εσείς ο ίδιος το είπατε, 170 πυρηνικές κεφαλές. Δηλαδή η συμμετοχή του Πακιστάν πυροδοτεί και κάποια σενάρια για παροχή πυρηνικής ομπρέλας. Στο Ριάντι ή την Άγκυρα. Πυρηνικές κεφαλές. Δηλαδή η συμμετοχή του Πακιστάν

0: με τον Νονό, και πότε καταλαβαίνετε ότι είναι, παίζει το μεγαλύτερο ρόλο, γιατί αυτή είναι η δύναμη. Γιατί η Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι αυτοί που είχαν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη στρατιωτική συμμαχία πριν μπει η Τουρκία, καθώς η Σαουδική Αραβία δεν είχε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και μετά μπαίνει η Τουρκία δίνοντας το know-how του NATO. Αυτό επίσης δεν το υπογραμμίζουμε. Γιατί δηλαδή αυτή η συμμαχία θα έχει και ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό, αν θέλετε, στρατιωτικό άξονα. Και επίσης τα νούμερα αυτά δεν λένε ψέματα, κυρία Τσακίρη, και είναι η δύναμη του χρήματος, του χάλιβα και του ουρανίου, αν θέλετε, σε μια συμμαχία προς το παρόν. Και του πληθυσμού, αν προσαρτάται, και η Αίγυπτος.
1: Τώρα, να δούμε λίγο και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. Έχουμε την ελληνική πυροβολαρχία των Πάτριων. Δηλαδή, μετά τη συμφωνία, η Αθήνα αποφάσισε να επανεξετάζει την παραμονή των πυράβλων εκεί, στη Σαουδική Αραβία, κάθε μήνα, αντί για ετήσια βάση. Αυτό είναι μια κίνηση, θεωρείται, είναι ένα διπλωματικό αντίμετρο, είναι μια παραδοχή ότι η παρουσία εκεί είναι γεωπολιτικά, να πούμε έτσι, άβολη, επικίνδυνη, πώς το
0: να σας πω, προσθέστε και αυτή την ανάγνωση που κάνετε ή αυτό το στοιχείο, προσθέστε το επίσης σαν στοιχείο τεχνικό που αυτό εννοούσε ο Φιντάν μεταξύ των άλλων. Και αυτό μάλλον εννοούσε μεταξύ των άλλων, γιατί πραγματικά η μοίρα της Ελλάδας εδώ γιγαντώνεται, γιατί οι εξελίξεις, αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει η απειλή, ας πούμε, του Πακιστάν, η μία, η Τουρκία αναβαθμίζεται, έτσι, και επίσης υπάρχει, αν θέλετε, η ελληνική η απάντηση τώρα, και η Ελλάδα εξετάζει την στάση της με την Αίγυπτο, γιατί περιμένει θα μπει ή δεν θα μπει. Τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά, και σας λέω ότι η στάση με την Σαουδική Αραβία είναι πολύ σημαντική, καθώς εγώ προσωπικά και στη σχολή στην Αδίσπο έχω φοιτητές από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή η συμμαχία είναι πολύ βαθιά για τα Patriot. Και όλα εξαρτώνται από τι στάση θα επικρατήσουμε γενικά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καθησυχαστικές, τουλάχιστον γιατί οι ΗΠΑ θα μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται ποτέ να είναι αντίπαλη. Αλλά αν το πάμε μεταβατικά, θα πούμε ότι ο φίλος του εχθρού μετατρέπει, αν θέλετε, τον φίλο σε εχθρό. Αυτό είναι που μας προβληματίζει, και σαφώς θα πρέπει γενικότερα να εξετάσουμε την στάση μας γενικά σαν χώρα, κυρία Τσακίρη, γιατί πέρα από την κάθε πράκα, η Ελλάδα βλέπει τώρα συμμαχία και τρομάζει. Εγώ ως οικονομολόγος μπορώ να σας πω και βλέπω μια εταιρική συγχώνευση 500 εκατομμύρων ανθρώπων με πυρηνικά όπλα, πετρέλαιο και νατοϊκή τεχνολογία. Εμείς αγοράζουμε Ισραηλινά αντιαεροπορικά, ενώ αυτοί χτίζουν αυτή τη στιγμή, κυρία Τσακίρη, ένα νέο παγκόσμιο διάδρομο μεταφορών και ενέργειας που μας κυριολεκτικά μας θέτει στο περιθώριο, μας αγνοεί. Δεν είναι θέμα φοβού, είναι θέμα ότι το επιχειρηματικό μας πλάνο στην Ανατολική Μεσόγειο έμεινε εκτός συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Τσακίρη, με αυτή την κίνηση, και εμείς αντί να λειτουργούμε ως γέφυρα, κινδυνεύουμε και γινόμεθα ένα ακριβό απομονωμένο φυλάκιο. Και αυτό είναι το πραγματικό μας ρίσκο στην κάθε περίπτωση.
1: Εδώ μπαίνει και αυτό το ερώτημα, γιατί η αντιπολίτευση ζητά την άμεση επιστροφή των Patriot, για παράδειγμα, γιατί μιλάει για στρατηγικό διέξοδο. Ωστόσο, με αυτά που λέτε τώρα, αν η Ελλάδα αποσύρει τώρα την πυροβολαρχία, θα υπάρχει ένας αντίκτυπος στις στρατηγικές σχέσεις με το Ριάντ, οι οποίες χτίζονται τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει επιστροφή. Είναι αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει λίγο να το παλέψουμε παραπάνω από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς, και ας μην λησμονήσουμε ότι η εκάστοτε αντιπολίτευση, όποια και να είναι αυτή, και αν ήταν και παρούσα κυβέρνηση αντιπολίτευση τότε, θα εκμεταλλευόταν αυτή την οπή για να την κάνει επενδυτικά στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν με συγκινούν πολύ αυτές οι στάσεις, κυρία Τσακίρη, γιατί δεν είναι πραγματικές, ξέρετε, και είναι, τα θεωρώ, απλά πυροτέχνημα. Και το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ, γιατί αυτό που λέτε και έχετε πάρα πολύ δίκιο, που αν η απουσία μας αυτή τη στιγμή δεν θα είναι προσωρινή αν εγκαταλείπουμε κυριολεκτικά την χώρα. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι οι επιπτώσεις, και αυτό είχαμε συζητήσει,

0: είναι οι επιπτώσεις, αν θέλετε, την μεταπολεμική περίοδο Παρίλ Ιράν, και δεν είναι οι μόνες. Θα έχουμε και άλλες εξελίξεις σε άλλα στάδια, θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Και εδώ εμείς μπορεί, ας πούμε, σε κάθε περίπτωση η συμφωνία δεν είναι ένα επεισόδιο, κύριε Τσακίρη, είναι μια νέα σειρά, κατά με πάλι, μια σειρά που αλλάζει τον ρου της ιστορίας στη Μέση Ανατολή, και η Ελλάδα δεν είναι θεατής αυτήν ακόμα και με την στάση της. Είναι ένας, ας πούμε, πρωταγωνιστής που πραγματικά θα πρέπει να καλείται να παίξει καλύτερο παιχνίδι, και βλέπετε ότι όλοι προσαρμόζονται, οι εχθροί είναι φίλοι και φίλοι εχθροί, και οι στάσεις αλλάζουν. Και εδώ ο δείκτης προσαρμοστικότητας, με συγχωρείτε, το Σαρδάμ, της υπόθεσης θα πρέπει να είναι πολύ ψηλός, με πολύ σημαντικούς, αν θέλετε, με πολύ σημαντικούς συμβούλους, γιατί εδώ δεν αστειευόμαστε. Mm-hmm. Ή θα απομονωθούμε, ή θα αντιχθούμε, θα ενταχθούμε και θα είμαστε πολύ έξυπνα παίκτες.
1: Άρα, κύριε Μούσα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι μία απόφαση, φέρνουμε τους Patriot πίσω ή τέλος πάντων μένουν εκεί. Είναι αυτό, νομίζω ότι θα εξετάζεται το ζήτημα κάθε μήνα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ούτως ή άλλως.
0: Και... ναι, είναι, εξαρτάται από τις στάσεις που θα... Γι' αυτό θα εξεταστεί, κυρία Τσακίρη, για να δουν τι στάσεις θα επικρατήσει η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, αν η Αίγυπτος μπαίνει, η πιθανότητα με χωρίς στατιστικό σφάλμα πλέον είναι να αποσυρθεί, γιατί κλειδώνει η συμμαχία εναντίον μας. Επίσης, το Ισραήλ ακριβώς δεν πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία έφτασε στα σύνορα, το Ιράν χτύπησε την Ιορδανία επίσης, και να σας πω επίσης ότι όλο το κλίμα αυτή τη στιγμή μπαίνει ως πένσα γύρω από το Ισραήλ, και να κλειδώνει αυτή η τελευταία συμμαχία να μπει επίσημα η Αίγυπτος, πιστέψτε με, αλλάζει εντελώς η εικόνα. Και η εικόνα γενικότερα θα αλλάξει στη Μέση Ανατολή, κυρία Τσακίρη. 100% θα αλλάξει. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα συζητήσουμε για τα ενεργειακά, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή.
1: Θα μας δοθεί ευκαιρία το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο διεθνολόγος, οικονομολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Πασάρ Μούσα.

0: Υπάρχει μία λίστα του Forbes σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι στις καλύτερες χώρες για να ζήσει ένας συνταξιούχος. Μάλιστα προτείνονται και 4 ελληνικές περιοχές ιδανικές για ξένους συνταξιούχους. Η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι όταν διαβάσαμε την είδηση χαμογελάσαμε λίγο. Και είπαμε να ρωτήσουμε τους ίδιους τους συνταξιούχους εδώ στη χώρα μας πώς τη βλέπουν αυτή τη λίστα. Είναι μαζί μας ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμπούρη.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έκανε μια διακοπή και δεν άκουσα ολοκληρωτικά.
0: Λέγαμε για τη λίστα του Forbes, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι στις καλύτερες χώρες για να ζήσει ένας συνταξιούχος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε να σας πω. Ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος και ο κάθε άνθρωπος του μόχθου που με τη δουλειά του και τον αγώνα του βγάζει στο ψωμί του, πρέπει να ζει καλά στη χώρα του. Εκεί πρέπει να ζει καλά. Εκεί εργάστηκε, εκεί έχει προσφέρει, εκεί πρέπει να ζήσει έτσι όπως χρειάζεται, με αξιοπρέπεια και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που να τον αναδείχνουν ως άνθρωπο και όχι ως επέτη. Επομένως, όλα αυτά είναι τερτύπια, είναι τεχνάσματα, είναι υπεκφυγές, για να δημιουργούν αυταπάτες και στο συνταξιουχικό και στον εργαζόμενο κόσμο. Αυτή είναι η απάντηση δική μου και οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση δικιά μας θα πρέπει να φροντίσουν να αποδώσουν στους συνταξιούχους όλα εκείνα που έχουν περικόψει αυτά τα χρόνια, που είναι αποτέλεσμα της δουλειάς τους, του δικού τους μόχθου, για να μπορούν να ζήσουν στην χώρα τους με αξιοπρέπεια και με ό,τι χρειάζονται. Στη σύνταξη, στην υγεία, στα δικαιώματα που έχουν σχέση με κοινωνική αναψυχή και σε όλα εκείνα τα δικαιώματα που ο άνθρωπος πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, στην κατοικία και σε ό,τι άλλο χρειάζεται για να ζήσει.
0: Πάντως, επειδή είπατε καλά για την υγεία, το Forbes επιλέγει αυτές τις περιοχές και βασίζεται και στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η εκτίμηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, όποιος έχει λεπτά μπορεί να έχει και υγεία σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος δεν έχει λεπτά, σε οποιαδήποτε χώρα και στη δική μας, δεν θα μπορεί να έχει την υγεία που χρειάζεται. Επομένως δεν ισχύουν όλα αυτά ή ισχύουν παντού για εκείνους που έχουν χρήματα. Οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν έχουν χρήματα και αυτό ισχύει για όλους και από όλες τις περικοπές που έχουν πραγματοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις όλα τα τελευταία 15-16 χρόνια.
0: Τώρα περιμένουμε να έρθει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Με ενδιαφέρον να ακούσουμε αν θα υπάρχουν κάποιες παροχές και για τους συνταξιούχους. Από την άλλη διαβάζουμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα σήμερα», που λέει για το επίδομα των 300 ευρώ ότι πολλοί 473.700 χαμηλοσυνταξιούχοι θα μείνουν εκτός του επιδόματος. Γιατί λέει την ενίσχυση χάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών και όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
1: Κοιτάξτε, μπαίνουν προϋποθέσεις και σε αυτό ακόμα. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, αν θέλετε, πια για τους συνταξιούχους. Τα επιδόματα που θα ακούμε κάθε φορά και αυτά να μην δίνονται σε όλους τους συνταξιούχους, έτσι όπως θα έπρεπε να δοθούν. Και σε εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν τσακιστεί όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν εμείς θα τον υποδεχτούμε στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Υπουργό με χιλιάδες συνταξιούχους, όπως μαζί θα είναι και χιλιάδες εργαζόμενοι, για να απαιτήσουμε εκείνα που πραγματικά πρέπει να δοθούν και που μας έχουν περικοπεί. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν επιζητάμε κάτι καινούριο και επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Γιατί εμείς δεν πληρώσαμε μόνο το δημοσιονομικό μέρος και πληρώνουμε. Εμείς πληρώνουμε και το ασφαλιστικό μέρος. Και ούτε από το δημοσιονομικό παίρνουμε, ούτε από το ασφαλιστικό μέρος. Δηλαδή, οι συντάξεις μας, οι αυξήσεις που έπρεπε να πάρουμε και δεν έχουμε πάρει 15 χρόνια, γιατί υπήρχε και η προσωπική διαφορά και υπάρχει η προσωπική διαφορά για αρκετούς ακόμα χιλιάδες συνταξιούχους, είναι οι περικοπές των δώρων μας, είναι η εισφορά αλληλεγγύης, Είναι οι αυξήσεις που δεν πήραμε ποτέ, όπως είπα προηγούμενα, είναι τα αναδρομικά μας και ένα σωρό άλλα ζητήματα, ο κοινωνικός τουρισμός, η υγεία και όλα αυτά που δεν έχουμε πάρει απαντήσεις επί της ουσίας και σε αιτήματα που θα ανακουφίζουν πραγματικά και όχι επιδόματα για προεκλογικούς ή για άλλους σκοπούς για να η κάθε κυβέρνηση να προβάλλει το δικό της πρεστίζ.
0: Πάντως, ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη, έχει υποθεί πολλές φορές από επίσημα χείλη ότι δεν καλύπτονται αυτά από τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν χρήματα δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, εκεί που θέλουν χρήματα τα βρίσκουν και τα δίδουν. Είναι φανερό αυτό. Και χρήματα, καταρχάς από τα δώρα μας, εμείς τα χρήματα που είναι να δώσουν έχουν πληρωθεί. Το γνωρίζετε αυτό και εσείς πληρώνετε σήμερα. Οι εργαζόμενοι δηλαδή πληρώνουν για δώρο κανονικά τις κρατήσεις τους και δώρο δεν παίρνουν. Εκεί που θέλουν χρήματα για τις πολεμικές δαπάνες παρακαλώ βρίσκουν και τα δίνουν ανά πάσα στιγμή. Για εκείνους που θέλουν να τους φοροαπαλλάσσουν, όπως είναι τα μεγάλα συμφέροντα, επιχειρηματικοί όμιλοι, εφοπλιστές κτλ., τους φοροαπαλλάσσουν. Όταν πρόκειται να δοθούν χρήματα για εκείνους που πραγματικά έχουν εργαστεί και εκείνους που έχουν παράξει πραγματικά το πλούτο, τότε επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Για πέστε μου παρακαλώ, είναι ρητορικό το ερώτημα, οι αυξήσεις που πρέπει, μάλλον οι αυξήσεις που έχουν γίνει στις τιμές των προϊόντων, ποιος κερδίζει από αυτά, ποιος εισπράττει από αυτά, ποιος πληρώνει για αυτά, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα αν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις. Επομένως, ας μην επικαλούνται επιχειρήματα τα οποία δεν ισχύουν στη ζωή και τα κοστολόγια που κάνουν τα κάνουν με βάση τα συμφέροντα όχι των εργαζομένων, όχι των πολιτών, όχι των συνταξιούχων πολιτών δηλαδή, όχι με τη γενική έννοια, γιατί οι πολίτες είναι και τα μεγάλα συμφέροντα και οι μεγάλοι όμιλοι που μετράνε δισεκατομμύρια. Οι τράπεζες που έχουν αναβολόμενο φόρο και όλα τα άλλα, που άμα αρχίσουμε και μελετάμε για αυτά, θα κάνουμε πάρα πολλή ώρα για να τους περιγράψουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουμπούρη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ούτως ή άλλως, επειδή είπατε ότι θα έρθετε και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, και θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με περισσότερα.

0: you've got.
1: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς της Ακίνθου, κοντά σε δύσβατη περιοχή που ονομάζεται Χανδρή. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα και εθελοντές με υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρους επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνοδεύονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του στα Ήβυρα Σερών εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 66χρονος άντρας, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Μία μέρα πριν εντοπιστεί νεκρός, το Σάββατο, είχε υποβάλει μήνυση κατά του αδελφού του και του ανιψιού του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου 66χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία και μεταφέρεται και φέρεται να συνοδεύεται να συνδέεται με την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε ο 38χρονος αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χτες το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια υποξίας, έλλειψης δηλαδή οξυγόνου, ενώ δεν βρέθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Σαφείς απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και η τοξικολογική εξετάσεις. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Παράλληλα, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών. Στο διεθνή χώρο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Τουρκία υιοθέτησε χτες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται ωστόσο γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπτελάχ Οτσαλάν, ο οποίος εκτείει σόβια κάθειρξη σε απομόνωση από το 1999. Η Ισραηλινή εφημερίδα, η Ιερουσαλήμ Post, αναφέρθηκε στην αμυντική συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Η εφημερίδα των Ισραηλινών σημειώνει ότι μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας Χουαζά Ασίφ κάλεσε στη δημιουργία ενός ενιαίου στρατιωτικού μετόπου κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για ολόκληρο τον Ισλαμικό κόσμο. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχουν προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια χτες. Και στη Λιβύη μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χτες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στην Ζαουίγια. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με ανέμους μεταβλητούς 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα πνέουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 24-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στον ήχο ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Να πούμε ότι μας ήρθε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για τη φωτιά στο Μαραθιά Ζακύνθου. Στο έργο πλέον, επειδή ενισχύονται οι δυνάμεις, στο έργο πλέον λαμβάνουν τις κατάσβεσεις μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Ζακύνθου. Στις 9:25 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς και να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης Πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία 3, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες για το έργο της πυρόσβεσης. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε ειδήσεις της επικαιρότητας, συζητήσαμε για την συμφωνία της ΜΕΚΑ, τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Συζητήσαμε και με εκπρόσωπο των συνταξιούχων για αυτή τη λίστα του Forbes που συγκαταλέγει την Ελλάδα στις χώρες που είναι κατάλληλες για να ζουν συνταξιούχοι, αλλά φυσικά όχι Έλληνες συνταξιούχοι. Αυτό μας διευκρίνησε ο κ. Καμπούρης από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να δούμε και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε μετά το τραγούδι.

0: Ακούσαμε την είδηση χθες για αυτή την έκκληση που απευθύνει η κοινότητα Σάρθης για διακοπή λειτουργίας των ντους που διαθέτουν τα beach bar στη Σάρθη, στη Χαλκιδική. Και αυτό γιατί δεν διασφαλίζεται η επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Και για το θέμα της λειψιδρίας, με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου με γνωστικό αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και τη βιώσιμη υδατική πολιτική, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, ο οποίος είναι και επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Και σας καλέσαμε με αυτή την ιδιότητα, την ακαδημαϊκή ιδιότητα που έχετε και λόγω του αντικειμένου σας, να μας εξηγήσετε και τα μέτρα της λειψιδρίας, αν αυτά που λαμβάνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Εγώ δεν είδα κανένα μέτρο, κυρία Τσακίρη, πραγματικά να απευθύνεται στο πρόβλημα της λειψιδρίας. Βλέπω πυροσβεστικά μέτρα, βλέπω αποσπασματικά μέτρα, τα οποία ενδεχομένως λόγω της πίεσης της κατάστασης να είναι και αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να κάνουν και τίποτε άλλο οι άνθρωποι. Όμως, ξέρω πολύ καλά, όπως το ξέρουμε όλοι μας, ότι η λειψιδρία έχει μνήμη και έχει ρίζες βαθιές στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που αναπτυσσόμαστε, στον τρόπο που έχουμε επιλέξει να οριοθετήσουμε, αν θέλετε, το μέλλον της Ιθονίας, το μέλλον της Χαλκιδικής. Να πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Οι ίδιοι αυτοί της κοινότητας, οι οποίοι τώρα κάνουν φιλότιμες προσπάθειες οι άνθρωποι και ζητούν από τα beach bar να μην λειτουργούν τα ντους διότι δεν έχουν νερό, είναι οι ίδιοι, ο Δήμος της Ιθονίας δηλαδή, που πριν λίγο καιρό ενέκριναν καινούργιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στη Ιθονία. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να έχει συνδέσει το μέλλον του τόπου σου με αυτό που σήμερα ονομάζουμε υπερτουρισμός, χωρίς να έχεις λάβει υπόψη σου αν υπάρχουν τα υδατικά διαθέσιμα για να συντηρήσουν αυτήν την αναπτυξιακή δραστηριότητα. Και απ' την άλλη, όταν υφίστασε τις συνέπειες αυτής σου της επιλογής, γιατί είναι επιλογή αυτή συγκεκριμένη, να παίρνεις πυροσβεστικά μέτρα και να βάζεις να πληρώνουν, ας το πούμε, το τίμημα όχι αυτοί που προκάλεσαν την αιτία, αλλά αυτοί που φαίνονται να καταναλώνουν, που είναι στο τέλος, ας το πούμε, της ιστορίας αυτής και είναι αυτοί που είναι μπροστά στον κόσμο και φαίνεται ότι καταναλώνουν το νερό. Το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πρόβλημα τεχνικό. Είναι πρόβλημα βαθιά πολιτικό και έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να αναπτυσσόμαστε. Αν στηρίζουμε το μέλλον της Ελλάδας σε έναν τουρισμό ο οποίος ξεπερνάει τη φέρουσα ικανότητα της χώρας στα υδατικά της αποθέματα, τότε θα υποστούμε τις συνέπειες αυτή η ανάπτυξη να συνδεθεί άμεσα με το πρόβλημα της λειψιδρίας.
0: Ναι, ξέρετε, και το πρόγραμμα είναι πιο, το πρόγραμμα είναι πιο έντονο στα νησιά.
1: Βεβαίως, και στις παραλίες. Και στις παραλίες. Γιατί στα νησιά? Γιατί τα νησιά είναι περιορισμένα από θάλασσα και δεν μπορεί να μεταφερθεί νερό από αλλού, όπως ενδεχομένως μπορεί να γίνει στη Σιθωνία, για παράδειγμα, που μπορεί να μεταφέρουν νερό από μια άλλη λεκάνη. Αλλά το ίδιο πρόβλημα έχουν και τα νησιά και οι παραλίες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε μια χώρα κατά βάση αγροτική. Καταναλώνουμε στην αγροτική ανάπτυξη το 85% των υδατικών αποθεμάτων σε ετήσια βάση. Δηλαδή, αν τα έχουμε 100 κυβικά μέτρα να καταναλώσουμε κάθε χρόνο, τα 85 πηγαίνουν στη γεωργία. Και σωστό είναι αυτό. Δεν είναι σωστό το μέγεθος, αλλά είναι σωστό ότι η γεωργία είναι ο μεγάλος καταναλωτής, διότι η γεωργία στηρίζει την τροφή, την τροφική αλυσίδα. Αν δεν υπήρχε η αγροτική ανάπτυξη, δεν θα υπήρχε τίποτα πάνω στη γη, διότι όλοι ζητούμε να τραφούμε είτε με γεωργικά, είτε με κτηνοτροφικά, είτε με ικθυοκομικά προϊόντα κλπ. Τώρα, από αυτό το 85% βέβαια το μισό είναι απώλειες. Αυτό είναι μια ιστορία και βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό, ότι ξοδεύουμε πάρα πολύ νερό επειδή έχουμε παλιά εγκυοβελτιωτικά έργα ή δεν έχουμε καθόλου εγκυοβελτιωτικά έργα. Έχουμε πεπαλαιωμένα αρδευτικά δίκτυα, έχουμε πεπαλαιωμένες αρδευτικές μεθόδους που πετούν το νερό από μακριά και το μισό νερό χάνεται στην εξάτμιση μέσα στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο με 30-40 βαθμούς και τον ήλιο να καίει, έτσι. Αυτή είναι η όψη του προβλήματος. Είμαστε μια χώρα αγροτική, λοιπόν.
0: Ναι, κύριε Μιλόπουλο, να βάλουμε ένα αστερίσκο
1: χώρα, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω αυτό γιατί έχει σημασία, αν θέλετε. Σε μια αγροτική χώρα, λοιπόν, έρχεται να κουμπώσει και μια τουριστική ανάπτυξη η οποία είναι υπερμεγέθης και η οποία ζητάει και αυτή πάρα πολύ νερό Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν δύο αιτίες κατανάλωσης υπερβολικού νερού, είτε λόγω πραγματικών αναγκών, είτε λόγω καταναλώσεων, τις οποίες ο τόπος δεν τις αντέχει. Υπάρχουν παραλίες και νησιά που έχουν δίκτυα ύδρευσης για να τροφοδοτήσουν, να υδροδοτήσουν χίλιους ανθρώπους, που το καλοκαίρι πρέπει να υδροδοτήσουν 100.000 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι ανέφικτο. Ούτε έχουν σχεδιαστεί τα δίκτυα ύδρευσης για δεκαπλάσιες κοινότητες πληθυσμών, ούτε μπορούν ξαφνικά να βρούνε εδατικά αποθέματα για δεκαπλάσιο πληθυσμό. Αυτό είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας, λοιπόν. Αν δεν μπει μαχαίρι στην οικονομική ανάπτυξη, στον τρόπο που αναπτυσσόμαστε, αν δεν υπολογίσουμε τα εδατικά μας αποθέματα και χτίσουμε την ανάπτυξη πάνω στα διαθέσιμα εδατικά αποθέματα, να δούμε πόσο νερό έχουμε και με βάση αυτό δηλαδή να προσδιορίσουμε τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες κτλ. Και αν δεν κάνουμε εγκυοβολητευτικά έργα, για τη Χαλκιδική έχω να σας προτείνω το Χαβρία, το φράγμα του Χαβρία, δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα άλλη λύση πέραν του φράγματος του Χαβρία, η οποία να μπορεί να δώσει να ανάσα στο πρόβλημα της ίδρευσης και της άρδευσης της Χαλκιδικής, και για λόγους περίεργους το φράγμα του Χαβρία έχει απενταχθεί και έχει ακυρωθεί πλέον ο σχεδιασμός του. Έτσι, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και για την αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για την κεντρική κυβέρνηση. Γιατί, ποια συμφέροντα οικονομικά είναι αυτά που ανταγωνίζονται το νερό στην περιοχή του φράγματος Χαβρία, τα οποία ακύρωσαν το μόνο έργο το οποίο θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα, και πάλι όχι ανεξάρτητα από το να μπει ένα μαχαίρι στην κατανάλωση, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Χαβρίας είναι η μόνη λύση, το μόνο εγκυβολητικό έργο το οποίο μπορεί να συλλέξει νερό από τις ορεινές περιοχές και να το μεταφέρει στις αγροτικές και στις τουριστικές περιοχές.
0: Το οποίο λέτε ότι έχει ακυρωθεί ή έχει παγώσει λόγω άγων διαγωνισμών και εκτόξευσης του κόστους.
1: Ρωτώ στην περιφέρεια, κάνω ερωτήσεις και στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διότι κάναμε και ερώτηση συγκεκριμένη για το φράγμα του Χαβρία, που έγινε ολόκληρη συζήτηση στην περιφέρεια, στο πλαίσιο συνεδρίασης λογοδοσίας. Οι απαντήσεις είναι ότι δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, διεκδικήσαμε, κάναμε, ράναμε, αλλά δυνάμεις πάνω από εμάς ακύρωσαν το φράγμα.
0: Τώρα, αυτό
1: το οποίο
0: που
1: σημαίνει
0: ήθελα,
1: ότι υπάρχει μια δύναμη εκεί, στην περιοχή, η οποία ανταγωνίζεται το νερό του φράγματος. Δεν θέλει να δώσει το φράγμα για τις κατάντιας, το πω έτσι, χρήσεις, να δώσει το νερό για τις κατάντι χρήσεις, γιατί το χρειάζεται. Και ο ΝΟΟ νοείται ποια είναι αυτή η χρήση. Δεν βλέπω άλλη χρήση εκτός από τα ορυχεία χρυσού στην περιοχή.
0: Κύριε Μιλόπουλε, στο θέμα της λειψιδρίας, καταρχάς να ξεχωρίσουμε την ξηρασία που προκαλείται από τις ψηλές θερμοκρασίες από τη λειψιδρία, γιατί είπατε
1: Έχετε
0: και εσείς
1: δίκιο.
0: Ότι υπάρχει μια πολιτική διαχείριση.
1: Είναι κλιματική.
0: Στην κλιματική όμως συνθήκη. Στην κλιματική
1: η κρίση.
0: Η λειψιδρία
1: είναι ανθρωπογενής. Ναι. Εμείς την προκαλούμε.
0: Στην κλιματική κρίση, ωστόσο, δεν έχουμε μόνο ξηρασία. Αυτό που βιώνουμε. Έχουμε και πλημμύρες το χειμώνα, για παράδειγμα. Εκείνο το νερό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Να συλλεχθεί και να αξιοποιηθεί.
1: Έχουμε περιόδους ξηρασίας, μεγάλες συχνά. Ήδη η Ευρώπη υφίσταται μια τέτοια περίοδο ξηρασίας. Διάβαζα η Βρετανία, τα ποτάμια της στερεύουν κλπ. Μετά από αυτές τις περιόδους ξηρασίας, η κλιματική κρίση, σε εμάς εδώ στη Μεσόγειο τουλάχιστον, έρχεται με περιόδους πλημμυρών, με περιόδους περίσσιας νερού. Επομένως, βλέπετε ότι είναι μια συνθήκη καινούρια αυτή την οποία ζούμε, και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την καινούρια συνθήκη. Δεν ζούμε μια εκτεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ζούμε μια περίοδο ξηρασίας.
0: Συγγνώμη,
1: που ξέρουμε
0: κύριε
1: Μιλόπουλε, ότι
0: σε άλλες χώρες υπάρχουν προγράμματα συγκέντρωσης του βρόχινου νερού και αξιοποίησης, για παράδειγμα στις καλλιέργειες που αναφέρατε. Κοστίζουν τόσο πολύ αυτά τα προγράμματα σε σχέση με τα ωφέλη που αποδίδουν για τις καλλιέργειες?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η υπόθεση της διαχείρισης του νερού έχει δύο διαστάσεις ευδιάκριτες, σαφείς. Είναι η διάσταση της φυσικής προσφοράς του νερού, δηλαδή να συλλέγω συνέχεια καινούργια αποθέματα, να ψάχνω να βρίσκω συνέχεια καινούριο νερό να φέρνω. Και από την άλλη μεριά είναι η διάσταση της ζήτησης. Είναι το ίδιο πράγμα που υπάρχει στην ενέργεια και είναι και το ίδιο πράγμα που ζούμε στους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς. Έχουμε τα έσοδα από τη μια μεριά και έχουμε και τα έξοδα από την άλλη. Για να διευθετήσεις έναν λογαριασμό, έναν προϋπολογισμό, πρέπει να διευθετήσεις και τις δύο αυτές πλευρές του ισοζυγίου. Και λεφτά πρέπει να φέρεις από τη μια μεριά και έξοδα πρέπει να κόψεις από την άλλη. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το νερό. και καινούργια εντατικά αποθέματα πρέπει να βρίσκουμε και να συλλέγουμε με φράγματα, με έργα, εγκυοβελτιωτικά κτλ. Από την μια μεριά, αλλά από την άλλη, αν δεν κόψεις δαπάνες, αν δεν κόψεις κατανάλωση νερού και αφήνεις το νερό, το μισό νερό, το 50% του νερού να πηγαίνει σε απώλειες, να χάνεται γιατί τα δίκτυά σου είναι παλιά, γιατί δεν έχεις προσαρμόσει τις αρδευτικές σου μεθόδους, όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα διέξοδο στο να φέρνει συνέχεια καινούριο νερό, διότι τα υδατικά αποθέματα στη φύση μπορεί να είναι ανανεώσιμα, είναι όμως πεπερασμένα ανανεώσιμα, όπως λέμε εμείς στην επιστήμη της διαχείρισης του νερού. Δηλαδή δεν είναι άπειρα τα υδατικά αποθέματα, δεν ανανεώνονται όπως ο ήλιος και ο άνεμος με έναν τρόπο που είναι αυτόνος. Mm-hmm. Έχουν ένα όριο.
0: Τώρα, σε κάθε υδρολογικό
1: κάνει, το νερό το οποίο μπορεί να γεννήσει ο υδρολογικός κύκλος κάθε χρόνο, ας το πούμε έτσι, είναι πεπερασμένος. Άρα η ζήτηση πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν την στη φέρουσα ικανότητα, όπως λέμε, των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων. Άρα χρειάζεται να κάνει κανείς και τα δύο, θέλω να σας πω.
0: Σωστή.
1: Και εγκυβελτιωτικά έργα πρέπει να κάνει για να συγκεντρώνει νερό, ασφαλώς, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να προσαρμόζει τις χρήσεις, την κατανάλωση, στα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Και αυτή η άσκηση στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα. Ούτε στη χώρα μας, ούτε στην περιφέρειά μας, ούτε στη Χαλκιδική. Φωνάζουμε καθημερινά, εμείς από την παράταξη αλλαγής στην περιφέρεια και τη Δυτικής Μακεδονίας, προσπαθούμε να τους δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος και κάθε φορά που έρχεται μια καινούργια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα να εγκριθεί, εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, δεν λέμε όχι στην ανάπτυξη, λέμε όμως ανάπτυξη με μέτρο. Τους ρωτάμε, έχετε βρει τα υδατικά αποθέματα? Και εκεί καταλαβαίνετε ότι οι απαντήσεις είναι συνήθως αβέβαιες και ασαφείς και αυτό το ζούμε κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Το ότι δεν βρίσκουν τα υδατικά αποθέματα, ρωτήστε την κοινότητα της Ιθονίας που κάνει έκκληση να κλείσουν τα ντους, να σας απαντήσει αν οι καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες είχαν υδατικά αποθέματα διαθέσιμα ή πήραν από τα υδατικά αποθέματα της ίδρυψης ή της άρδευσης των κατοίκων της περιοχής.
0: Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Μιλόπουλε, τη συζήτησή μας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το νομοσχέδιο για το νερό, γιατί ουσιαστικά αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας για τους οποίους μιλάμε τόση ώρα. Εσείς
1: ναι,
0: πόσο βλέπετε?
1: Έτσι είναι, αλλά εγώ θα κάνω μια ρητορική ερώτηση τώρα προς εσάς, ρητορική πάντοτε έτσι και προς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Είδε κανείς σε αυτό το νομοσχέδιο να συμβαίνει κάτι, να νομοθετείται κάτι από όλα αυτά που είπαμε που είναι οι αιτίες του προβλήματος λειψιδρίας? Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Κάνει δύο πράγματα, κυρία Τσακίρη. Το πρώτο είναι παίρνει αρμοδιότητες και περιουσία από τους δήμους, από τις ΔΕΙΑ δηλαδή, και τις μεταφέρει στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, την ΕΙΔΑΠ για μας στη Θεσσαλονίκη και την ΕΙΑΦ, με συγχωρείτε, για μας στη Θεσσαλονίκη και την ΕΙΔΑΠ για την Αθήνα. Είναι αυτό μια πρακτική που βοηθάει στη λειψιδρία? Δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Διότι βασική αρχή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού είναι η αποκεντρωμένη και συμμετοχική διαχείριση. Ξέρετε, στα θέματα του περιβάλλοντος υπάρχει ένα διεθνές ρητό, το ξέρουμε όλοι. Think globally, act locally. Δηλαδή, σκέψου παγκόσμια, γιατί τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά είναι παγκόσμια, αλλά δράσε τοπικά. Τα προβλήματα λοιπόν του νερού λύνονται στον τόπο όπου δημιουργούνται. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ιθονίας από τους ίδιους τους κατοίκους και τους ίδιους τους αγρότες και τους ίδιους τους επιχειρηματίες του τουρισμού της περιοχής εκείνης. Αν πάρεις λοιπόν την αρμοδιότητα και την περιουσία από τις δημοτικές επιχειρήσεις της περιοχής και τις πας στη Θεσσαλονίκη, χιλιόμετρα μακριά, τότε παραβιάζεις αυτές τις δύο βασικές αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης που είναι η τοπικότητα, ας το πούμε έτσι, και η συμμετοχή. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνει αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο είναι ότι λύνει το πρόβλημα της λειψιδρίας της Αθήνας, μόνο της Αθήνας, δεν σκέφτεται την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν λύνει το πρόβλημα των νησιών, της παραλίας, της Ιθονίας, λύνει το πρόβλημα της Αθήνας με ένα μεγάλο έργο εκτροπής κάποιων χυμάρων εκεί στην Ευρυτανία. Είναι αυτό λύση συνολική του προβλήματος? Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν, δεν είναι, διότι κοιτάει τη μια πλευρά του ζητήματος, την διαχείριση της προσφοράς του νερού. Κοιτάει καθόλου τη διαχείριση της ζήτησης? Προβλέπει τίποτα για τις διαρροές στα δίκτυα? Προβλέπει τίποτε για την επαναπροσαρμογή των αρδευτικών μεθόδων στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε να έχουμε τοπική άρδευση, να έχουμε άρδευση χωρίς μεγάλες απώλειες, ας το πούμε, λόγω κλιματικών συνθήκων? Όχι. Άρα βλέπετε ότι εντοπίζει το ενδιαφέρον στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους Δήμους στο χρηματιστήριο. Και γιατί το λέω το χρηματιστήριο? Έχω πληροφορίες ότι στην ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα ήδη έχουν αρχίσει και αγοράζουν μαζικά μετοχές μεγάλες διεθνείς εργολαβικές εταιρείες, οι οποίες εποφθαλμιούν αυτό το μεγάλο έργο της εκτροπής των ποταμών. Άρα λοιπόν, από εκεί που θα έπρεπε να αποφασίσουν οι κάτοικοι της περιοχής για το ποια θα είναι η λύση η καλύτερη που θα ικανοποιήσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού, την απόφαση τώρα θα την πάρουν οι μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Αμερική ενδεχομένως, οι πολυεθνικές, τα funds κτλ. Δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματος της λειψιδρίας. Μπορεί να είναι λύση του προβλήματος των μεγάλων επιχειρήσεων, μπορεί να δώσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλη κερδοφορία, αλλά ούτε το πρόβλημα του νερού στη χώρα θα λύσουν, ούτε το πρόβλημα των κατοίκων θα λύσουν. Ο κάτοικος στην Σιθωνία, που το καλοκαίρι πρέπει να υδροδοτηθεί 10 φορές μεγαλύτερος πληθυσμός από εκείνον του χειμώνα, δεν θα δει λύση μέσα από αυτά τα μέτρα που παίρνονται σε αυτό το νομοσχέδιο.
0: Κύριε Μιλόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και όσο ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλημέρα, να σας ευχηθούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλες και όλους.
0: Επίσης, ήταν μαζί
1: μας. Χωρίς προβλήματα σαν αυτό της λειψιδρίας.
0: Ας ελπίζουμε, κύριε Μιλόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, καθηγητής του Αριστοτελείου με γνωστικό αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και τη βιώσιμη υδατική πολιτική, επικεφαλής της παράταξης αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Λοιπόν, υποδεχόμαστε στο στούντιο τη Μαρίνα Μάντσου. Καλημέρα Μαρίνα,
1: καλημέρα,
0: και καλώς ήρθες. Γιατί βλέπουμε τώρα στη σελίδα του ΘΕΣ Μετρό ότι οι ανελκυστήρες του σταθμού στη Φλέμινγκ είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Εσύ όμως παρατήρησες και άλλα προβλήματα με τους ανελκυστήρες. Τι συμβαίνει?
1: Όχι με τους ανελκυστήρες, με τις κυλιόμενες σκάλες.
0: Α, μάλιστα.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, περίπου 3 με 4 εβδομάδες, σε διαφορετικούς σταθμούς του μετρό, οι κυλιόμενες σκάλες δεν λειτουργούν και πάλι. Γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε χρήστες του μετρό ότι σχεδόν από το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας του μετρό είχαμε προβλήματα με την λειτουργία των, με τις κυλιόμενες σκάλες, τέλος πάντων. Τώρα τι συμβαίνει? Εκτός από το γεγονός, για παράδειγμα, ότι έχουμε πολλές κυλιόμενες σκάλες να μην λειτουργούν σε διάφορους σταθμούς, υπάρχει και μια επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο μετρό, στον σταθμό του Ευκλείδη. Δηλαδή, υπάρχουν καταρχάς κάποιες οι οποίες δεν λειτουργούν, έχουν την κόκκινη κόρδα, αλλά δεν πηγαίνεις από εκεί. Κατεβαίνοντας στην τελευταία κυλιόμενη σκάλα καθόδου προς την πλατφόρμα, αυτή η σκάλα τι γίνεται? Είναι σταματημένη και πας εσύ πλέον να την κατέβεις με τα πόδια. Και κάποια στιγμή στα μισά της διαδρομής παίρνει μπροστά.
0: Αυτό υποτίθεται ότι έχουν αισθητήρες όταν πηγαίνεις και στέκεσαι μπροστά σε μια σταματημένη κυλιόμενη σκάλα και ξεκινάει και λειτουργεί. Mm-hmm. Αυτό λες ότι το κάνει αφού έχεις ανέβει πάνω σε σκάλα.
1: Αφού έχεις ανέβει και έχεις φτάσει στα μισά της διαδρομής, με αποτέλεσμα. Εμένα είναι η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, φορά που μου έχει συμβεί, άλλωστε η κάμερα μπορεί να το επιβεβαιώσει. Μάλιστα, μία από τις προηγούμενες φορές κατέβαινε μία μητέρα με ένα παιδί και μπλοκάρισε η γυναίκα, γιατί είχε και ένα μικρό παιδί. Να σκεφτούμε ότι
0: έχεις και φορά να τρέχεις κιόλας για να κατέβεις στις σκάλες και να ξεκινήσει.
1: Να είναι ένας ηλικιωμένος
0: που δεν συντονίζει τις κινήσεις και πολύ εύκολα, βέβαια.
1: Και σήμερα λοιπόν το ίδιο πράγμα. Ναι. Την κατεβαίναμε με τα πόδια στα μισά της διαδρομής. Ξεκινάει να λειτουργεί. Ευτυχώς πρόλαβα και ενημέρωσα την κυρία η οποία ερχόταν ότι προσέξτε λίγο. Τέλος πάντων, πρέπει κάποιος να το δει αυτό το πράγμα. Κάποιος από τους εργολάβους που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο
0: έργο. Και ένα θέμα
1: έργο,
0: δεύτερο, που δεν έχει να κάνει βέβαια με την ασφάλεια, αλλά είναι οι συνθήκες δύσκολες για κάποιον που υποφέρει. Γιατί έλεγα στην αρχή του καλοκαιριού, συζητούσαμε με τον Χρήστο τον Τζαλικίδη, και έλεγα ότι στους καύσονες μπορούν πλέον κάποιοι ηλικιωμένοι να πηγαίνουν και στους σταθμούς στο μετρό. Είναι δροσερά. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν ισχύει. Μείνετε σε αυτό που έλεγα τότε, γιατί αν μπεις στο σταθμό του μετρό δεν λειτουργεί το air condition, μόνο μέσα στο σειρμό. Τουλάχιστον αυτό παρατηρήθηκε τις τελευταίες 2-3 ημέρες, δεν ξέρω, επειδή εσύ το χρησιμοποιείς περισσότερο.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις εγώ παρατήρησα το αντίθετο σε σειρμούς του μετρό. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπαίνεις μέσα και βγαίνεις κασάδατος, δηλαδή έχεις παγώσει δηλαδή.
0: Έτσι, ναι.
1: Τις τελευταίες ημέρες έχει συμβεί το αντίθετο, να μπαίνω σε σειρμούς του μετρό σε διαφορετικές ώρες και τέλος πάντων να μην λειτουργεί το air condition. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Mm-hmm. Πραγματικά δηλαδή και με το θέμα με τις κυλιόμενες σκάλες και με το θέμα αυτό που ανέφερες με το air condition, δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως
0: Δηλαδή και συγγνώμη κιόλας, επειδή είναι καλοκαίρι και δεν είμαστε τόσοι πολλοί, δεν πρέπει να μας προσέχετε.
1: Ναι, είναι ένα θέμα.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Είναι αυτό. Δηλαδή, λίγοι είμαστε, να μας προσέχετε.
1: Μα το κλείσανε και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που λογικά θα έπρεπε να γίνουν και όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις, επιδιορθώσεις.
0: Και τώρα γίνονται δοκιμές για την επέκταση στην Καλαμαριά, αλλά τις νυχτερινές ώρες. Οπότε δεν γίνεται αντιληπτό αυτό από τους επιβάτες. Mm-hmm. Όλα τα άλλα όμως τα προβλήματα γίνονται κανονικά αντιληπτά. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Μαρίνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Τώρα να πούμε στον φίλο ακροατή, τον Δημήτρη που μας ακούει από το Λονδίνο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μέσω Viber, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα από το στούντιο, αλλά διαβάζουμε τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτά. Οπότε, ότι καταρχάς εμείς θέλουμε να μάθουμε και τι καιρό κάνεις στο Λονδίνο. Αν έχεις, φίλε Δημήτρη, μία φωτογραφία, κάτι έτσι να δούμε, να πάρουμε μία αίσθηση, να δροσιστούμε κι εμείς, αν δροσιστούμε δηλαδή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και φέτος το καλοκαίρι. Καλοδεχούμενα λοιπόν ό,τι μας θέλετε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου να μας πει τι εξελίξεις υπάρχουν με το μεγάλο σεισμό στην Κολομβία. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους ακροατές. Τουλάχιστον ευαίνει ο ρυθμός των θυμάτων, των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη Δυτική Κολομβία χθες το πρωί τοπική ώρα. Τουλάχιστον λοιπόν 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 570 τραυματίστηκαν. Ο απολογισμός δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε πολλές περιοχές. Τραυματίστηκαν. Ο απολογισμός

0: που έγινε πριν από ένα μήνα περίπου στη, και παραπάνω στη Βενεζουέλα, είχε μόλις 10.000 μέτρα εστιακό βάθος. Αυτό βοήθησε να μην γίνουν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Η γεωλογική πάντως υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτηρίζει την δόνηση ως τη σημαντικότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα στον 21ο αιώνα. Οι μεγαλύτερες ζημιές τώρα καταγράφονται στις πόλεις Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες και Αρμένια. Τουλάχιστον 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα έχουν σημειωθεί σε αεροδρόμια και σε άλλες κρίσιμες υποδομές. Να πούμε ότι στην πόλη Κάλι, από τις περισσότερες πληγήσεις πόλεις, εθελοντές, πυροσβέστες, στρατιώτες και διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια, πολλές φορές ακόμη και με τα χέρια ή με απλά εργαλεία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν επιβιώσει κάτω από τα συντρίμμια. Δραματική είναι και η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κάλι, τμήμα του οποίου κατέρευσαν, μεταξύ των οποίων και χώροι που χρησιμοποιούνται για την παιδιατρική και την νεολογική περίθαλψη. Αρκετοί ασθενείς εγκλωβίστηκαν, τουλάχιστον 4 άνθρωποι διασώθηκαν αυτή την ώρα από τα ερείπια. Άλλοι ασθενείς απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους ή σε άλλα νοσοκομεία. Συγκλονιστικές είναι εικόνες και από τις επιχειρήσεις διάσωσης με συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν εγκλωβισμένους, ακούγοντας ακόμη και σφυρίγματα μέσα από τα χαλάσματα. Να πούμε ότι στην Περέιρα 16 άνθρωποι έζησαν τον τρόμο του σεισμού, εγκλωβισμένοι σε καμπίνες τελεφερίκ. Οι επιβάτες περίμεναν παγιδευμένοι περίπου για 6 ώρες πριν ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Η λειτουργία του τελεφερίκ ανεστάλλει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Υπάρχει μια κατάσταση που είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολη, ενώ την αγωνία των κατοίκων εντείνουν οι συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις, καθώς οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Είχαμε τουλάχιστον 21 μετασεισμούς που καταγράφηκαν μετά την κύρια δόνηση, και αυτό ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να παραμείνουν έξω από τα σπίτια τους, φοβόμενοι νέες καταρρεύσεις. Οι αρχαίες αρκετές πόλεις έχουν επιβάλει περιορισμούς, μεταξύ άλλων και νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, για παράδειγμα στην απομακρυσμένη περιοχή Τσόκο, που βρίσκεται το επίκεντρο, η πυκνή ζούγκλα και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την αποτίμηση των ζημιών και την άμεση μεταφορά βοήθειας. Η Κολομβία τώρα βρίσκεται σε μία από τις πιο σύνθετες τεκτονικά περιοχές του πλανήτη, όπου αλληλεπιδρούν οι πλάκες της Νάσκα, της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής. Η δυτική περιοχή της χώρας εντάσσεται στο ευρύτερο δαχτυλίδι της φωτιάς, όπως ονομάζεται, του Ειρηνικού, μια ζώνη με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τους πρόσφατους σεισμούς στη γειτονική Βραζιλία, όπως είπαμε και νωρίτερα, η οποία ήταν πολύ πιο ρηχή, η δόνηση του Κολομβία σημειώθηκε σε σημαντικά μεγαλύτερο βάθος. Η διαφορά αυτή μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η σεισμική ενέργεια στην επιφάνεια. Αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Τώρα, ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας. Λίγες μέρες είχε αναλάβει ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ, πρόεδρος Αμπελάρντο ντε λα Εσπεριέγια. Ο ίδιος κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέλαβε το συντονισμό της κρατικής αντίδρασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για στέγαση, τρόφιμα, και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να στείλουν ομάδες διάσωσης, ιατρικό προσωπικό αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, Μαρία, και αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Σοφία, πάντως η απορία όλων είναι, επειδή συνορεύει η Κολομβία με τη Βενεζουέλα, αν οι δύο σεισμοί, οι τρεις μάλλον, γιατί στη Βενεζουέλα ήταν αυτό που λέμε ο δίδυμος σεισμός, ήταν δύο μαζί, αν έχουν σχέση αυτές οι δονήσεις μεταξύ τους, δηλαδή είναι στο ίδιο ρήγμα, είναι σε διαφορετικές τεκτονικές πλάκες, δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαριστεί αυτό.
0: Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό ακόμη, πάντως οι ειδικοί εντοπίζουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στους δύο σεισμούς. Σίγουρα αυτό που είπα νωρίτερα, το ένα είναι το εστιακό βάθος, το οποίο δεν συγκρίνεται με την καταστροφή που προκάλεσε στη Βενεζουέλα. Απ' την άλλη, διαχωρίζουν σε κάποιο βαθμό, μολονότι γειτονεύουν αυτές οι χώρες τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι σεισμοί στις περιοχές. Ωστόσο, μια επίσημη απάντηση αιτιολογημένη από γεωλόγους δεν έχουμε αυτή την ώρα, Μαρία.
1: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πούμε ότι είχαμε ανταπόκριση άμεση από το Λονδίνο. Ο ακροατής μας, ο Δημήτρης, μας έστειλε μια φωτογραφία. Τώρα είναι στον δρόμο για τη δουλειά, λέει. Μέσα στο λεωφορείο, ηλιόλουστη.

ζέστη, ηλιόλουστη στη ζεστή μέρα μάλλον, 26 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία, μεγάλη ξηρασία στο Λονδίνο, έχει να βρέξει περίπου 2 εβδομάδες. Ορίστε, να, που διαμαρτύρεστε για τον καιρό στην Ελλάδα. Τουλάχιστον εδώ έχουμε και τις θάλασσες, τις παραλίες. Στο Λονδίνο πού να πας να δροσιστείς? Μόνο σε κλειστές αίθουσες, σε air condition κτλ. Εντάξει. Έχει βέβαια άλλα καλά στο Λονδίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα να μην ξύνουμε πληγές. Πάντως βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι λίγοι αυτοί που έχουν μείνει εν ώψη του 15 Αύγουστου. Και αναφέρομαι κυρίως στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, γιατί οι επισκέπτες υπάρχουν, έτσι, η πόλη δεν αδειάζει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε τώρα στην περιφερειακή, για παράδειγμα, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά στο ύψος της Τούμπας, ότι υπάρχει και αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων. Έτσι, Αύγουστος είναι, 11 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή έχουμε την αργία του 15 Αυγούστου, που είναι ουσιαστικά η μέρα σταθμός μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται είτε σε χωριά, είτε σε νησιά, είτε στα βουνά, είτε στις παραλίες, πάντως όχι στις πόλεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό φαίνεται το μοτίβο που στα τελευταία χρόνια αλλάζει.

0: Τώρα ήρθε η ώρα για την αθλητική μας επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπατελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα.
0: Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που έχει ξεκινήσει και ήδη έχουμε έτσι κάποιους Έλληνες αθλητές που πηγαίνουν στους τελικούς, έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς. Από την άλλη, είναι και ώρα πρόκρισης απόψε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι ας ξεκινήσω με το δεύτερο και θα πάμε και στο Στίβο. Ξεκινώ λοιπόν από το ποδόσφαιρο όπου πραγματικά αυτή την εβδομάδα, αν προσθέσουμε και τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή οι τρεις ελληνικές ομάδες. Γιατί δεν τα κατάφεραν στις έδρες τους και οι τρεις έπαιζαν γηπεδούχες και αυτό βεβαίως βάζει δύσκολα για τις ρεβάνς. Σήμερα λοιπόν για να ξεκινήσουμε από την μεγαλύτερη, την πιο καλή διοργάνωση, το Champions League, στον τρίτο προκριματικό γύρο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει τη ρεβάνς στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν, στη ρεβάνς του 0-0 του γηπέδου Καραϊσκάκης. Για τον Ολυμπιακό αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Μεντιλίπαρ έχει όλους τους παίκτες που χρειάζεται στη διάθεσή του. Ωστόσο πρέπει να παρουσιάσει ένα σύνολο το οποίο θα καταφέρει να πετύχει γκολ. Γιατί από πέρσι από τα play-off, νομίζω το ξανάπαμε μαζί, του λείπει το γκολ του Ολυμπιακού. Και χωρίς γκολ δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν μπορείς να προκριθείς. Άρα λοιπόν το απαιτούμενο για τον Ολυμπιακό σήμερα είναι να μπορέσει να σκοράρει. Και από εκεί και πέρα η Αϊμέγγεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι η μεγάλη δύναμη. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά πάντα είναι καλύτερη ομάδα με μεγαλύτερο budget. Αλλά ξέρεις, τα budget δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές ο μικρότερος ή ο πιο αδύναμος καταφέρνει και κερδίζει και αποκλείει τον καλύτερο ή τον μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο μπροστά του, πρέπει να καταφέρει και να πετύχει γκολ και φυσικά να μπορέσει να πάρει και την πρόκριση. Χρειάζεται νίκη, σε διαφορετική περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθούμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ίδια περίπου εικόνα είναι και για τον Παναθηναϊκό. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην τρίτη, την πιο υποδεέστερη, ας το πούμε έτσι, ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Conference League, η οποία πάντως, αν θέλεις τη γνώμη μου, είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο στις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο γιατί ο Ολυμπιακός το κατέκτησε πριν από 3 χρόνια, αλλά γιατί η ποιότητα των ελληνικών ομάδων είναι για εκεί. Εκεί μπορούν να πετύχουν πολλά μέχρι και να φτάσουν στην κατάκτηση, όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Πιο ψηλά, στο Europa και στο Champions League, νομίζω ότι οι δυνατότητες είναι ελάχιστες. Βέβαια, για το Europa, εντάξει, μέχρι και τους 8 δεν πιστεύω ότι μια ελληνική ομάδα δεν μπορεί να φτάσει άμα είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το conference είναι αυτό που ταιριάζει πιο πολύ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός στο conference έχει βάλει και αυτός δύσκολα στον εαυτό του, γιατί αν χάσει σήμερα από την Βουλγάρη και την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, την οποία αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία, στη Σόφια, αποκλείεται από την Ευρώπη. Συνεχίζει, δηλαδή τελειώνει η Ευρώπη φέτος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει κάνει το πιο μεγάλο ρόστερ, το πιο ακριβό ρόστερ αυτή τη στιγμή στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και έχει, θα έλεγα, 3 τουλάχιστον τις άξιες εντεκάδες. Κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά θα πάνε στράφη και για τους προπονητές υπάρχει μεγάλη πίεση για όλους που παίζουν στην Ευρώπη και αναφέρομαι ειδικά στο Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού, στο Λύση του ΠΑΟΚ και στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οι δύο τελευταίοι είναι και καινούργοι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ είναι παλιός, αλλά νομίζω ότι η υπομονή του Προέδρου του Ολυμπιακού θα εξαντληθεί αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει σήμερα να πάρει την πρόκριση.
0: Οι αγώνες ξεκινούν στις 8.30. Αυτό σημαίνει ότι οριακά ολοκληρώνονται στις 10.30.
1: Ακριβώς, 10.30 ναι. Εκτός
0: αν υπάρχει παράταση. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι ακροατές μας, τι θα παρακολουθήσουν, γιατί στις 10 και 4 θα πρέπει να συντονιστούν με την ΕΡΤ 2 και από το εξωτερικό, τώρα για το φίλο Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει το όλο αυτό, μέσα από την ΕΡΤ Sports 1 HD στο ΕΡΤΦΛΙΞ, είναι ο τελικός του μήκους που αγωνίζεται ο Τεντόγλου.
1: 10 και 4 ακριβώς, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος εχθές, για να πάμε τώρα και στο Στίβο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ξεκίνησε χτες στο Μπέρμιχαν και στην πρώτη μέρα η ελληνική αποστολή, να σου πω ότι είναι η πολυπληθέστερη από κάθε άλλη φορά, περισσότερα από 60 μέλη, δηλαδή άντρες και γυναίκες αριθμοί, αλλά βέβαια δεν θα περιμένουμε από όλους μετάλλια, συγκεκριμένοι αθλητές που μπορούν να τα διεκδικήσουν, ο Τεντόγλου, ο Καραλής, η Στεφανίδη, στον ακοντισμό επίσης έχουμε ευκαιρία για μετάλλιο, αλλά το θέμα είναι ότι το πρώτο μετάλλιο θα διεκδικήσει σήμερα ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος στον τελικό του μήκους είναι το πρώτο φαβορί, έχοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, και βέβαια δεν είναι από τους αθλητές που αγχώνονται ή που δέχονται πίεση όταν είναι το φαβορί. Έχει κατακτήσει 3 χρυσά σε πανευρωπαϊκά, και αν κατακτήσει και αυτό θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, θα γίνει και ο πρώτος Έλληνας αθλητής με 4 χρυσά σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επίσης να πούμε ότι στον χθεσινό προκριματικό προκρίθηκε πολύ εύκολα με άλμα στα 8 μέτρα και 23 εκατοστά, 8-15, να θυμίσω ότι ήταν το όριο το οποίο δεν το πέρασαν όλοι όσοι μπήκαν στον τελικό. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα αγωνίζεται λίγο νωρίτερα από 10:15 σε 9 και 4 στα προκριματικά του επικοντό και η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία ναι μεν μπορεί να μην είναι πια στη μεγάλη της φόρμα όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο μετά την γέννηση του παιδιού της, το οποίο μάλιστα χτες παρακολούθησε και την προπόνησή της, όσοι θέλουν έτσι να δουν ένα ωραίο στιγμιότυπο μπορούν να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα site και να δουν το βιντεάκι αυτό το οποίο τράβηξαν οι ίδιοι οι γονείς της, ο άντρας της είναι και ο προπονητής της. Έτσι λοιπόν με την παρουσία του παιδιού της η Στεφανίδη προπονήθηκε, ξαναγύρισε στους στίβους και ας ελπίσουμε ότι θα είναι σε τέτοια αγωνιστική κατάσταση που σε πρώτη φάση να προκριθεί στον τελικό. Αυτά έχουμε για το στίβο σήμερα, αλλά ο στίβος κρατάει μια εβδομάδα, ολοκληρώνεται δηλαδή.
0: Έχουμε μπροστά μας και άλλα αγωνίσματα, βέβαια.
1: Θα έχουμε όλες τις μέρες να τα λέμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε, γιατί η ώρα κοντεύει 11, σε 4 λεπτά δηλαδή. Οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε. Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλίδη. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από όλους εμάς και τον Χρήστο που μας ακούει από κάποια παραλία, ευχές να έχετε μια όμορφη ημέρα. Να είστε καλά και θα τα πούμε πολύ πάλι σύντομα στις 9 αύριο το πρωί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου λίγο πριν τις 10 σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά της Ζακύνθου, κοντά στη δύσβατη περιοχή Χανδρής. Είχε σε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα και εθελοντές με υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνητές προδιαγραφές. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Καβουρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Αύξηση από τις αρχές του έτους καταγράφουν το σύνολο των υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά 251 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους σε σχέση με τα 2,299 δις ευρώ στα οποία ανέρχονταν το Δεκέμβριο του 2025. Στη σύλληψη ενός 29χρονου υπήκου Μεγάλης Βρετανίας προχώρησε η αστυνομία στην ΚΟ έπειτα από έγκληση που υπέβαλε σε βάρος του 46χρονος Έλληνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτελήχθηκε στο λιμάνι της ΚΟ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Όπως καταγγέλθηκε, ομάδα Άγγλων τουριστών επιτέθηκε σε πολίτες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του στα Ήβυρα Σερών εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Μια ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός, το Σάββατο είχε υποβάλει μήνυση κατά του αδερφού του και του ανιψιού του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου 66χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της από τις Βρετανικές Αρχές. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε ο 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χτες το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια υποξίας, έλλειψης δηλαδή οξυγόνου, ενώ δεν βρέθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Σαφείς απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και οι τοξικολογικές εξετάσεις. 8 χρόνια φυλάκισης επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Παράλληλα, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών. στο διεθνή χώρο. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω πάνω από 132 νεκρούς και 570 τραυματίες, αλλά και δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη και αυτή την ώρα εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον αποκλεισμό, απεγκλωβισμό των πολιτών από τα συντρίμια. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα για τη συνεχιζόμενη διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται ωστόσο γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ο οποίος εκτεί ισόβια κάθειρξη σε απομόνωση από το 1999. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γυρωρινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 11 και 10 η ώρα, σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026. Αμέσως τώρα ξεκινά η επόμενη στάση ενημέρωση εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Άλλη μια ζεστή μέρα σήμερα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές σε όλη τη χώρα. 31 βαθμούς έχει η Αθήνα τώρα, 29 η Ορεστιάδα στον Εύρο, η Αλεξανδρούπολη στους 30 βαθμούς, Κατερίνη 30 βαθμούς επίσης, η Καβάλα έχει 29 βαθμούς, η Κομωτινή 30, η Νέα Καλλικράτεια 29, η Κοζάνη 27, η Φλόρινα 26, η Έδεσα 29, η Ξάνθη 29, ο Πολύγυρος 27. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Σήμερα θα έχουμε μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου να δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και βεβαίως είναι μία μέρα ακόμα του Αυγούστου, μία μέρα λίγο πριν τον 15 Αύγουστο και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πάρα πολλοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις καλοκαιρινές τους διακοπές, απολαμβάνουν τη θάλασσα, απολαμβάνουν τον ήλιο και τη ζέστη φυσικά. Όλα αυτά, όλος αυτός ο συνδυασμός που κάνει τη χώρα μας τόσο δημοφιλή προορισμό για διακοπές για όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Εμείς λίγο δυσκολευόμαστε να πάμε διακοπές. Εντάξει, όλοι ημέρες ή περισσότεροι, ό,τι μπορεί ο καθένας. Να δούμε λίγο την κίνηση. Σήμερα είναι εντελώς καθαρά τα πράγματα σε ολόκληρη την πόλη. Ακόμα και στην περιφερειακή οδό η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με απόλυτη ομαλότητα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο κέντρο της πόλης κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια και στις τρεις μεγάλες οδικές αρτηρίες, δηλαδή Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης. Το ίδιο και στην Λαγκαδά, λίγο περισσότερα προβλήματα υπάρχουν εκεί στην Λαγκαδά Μίκη Θεοδωράκη, στα φανάρια και εκεί είναι οι καθυστερήσεις βεβαίως και όπως είπαμε ο περιφερειακός είναι σε πολύ καλά επίπεδα σήμερα. Επίσης καθαρός είναι και ο δρόμος προς την Χαλκιδική, οπότε όσοι μπορείτε στη συνέχεια θα μπορέσετε να μεταβείτε σε κάποια κοντινή παραλία για να δροσιστείτε λίγο. Βεβαίως λόγω όλων αυτών των θερμοκρασιών τα κλιματιστικά έχουν πάρει φωτιά, είναι λογικό άλλωστε αυτό. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μέχρι τη μία εδώ, όπως κάθε μέρα. Η Έφη Τσαμπάζη απουσιάζει και αυτή την εβδομάδα, δεν απουσιάζει όμως από την εργασία της, είναι εδώ, ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί, σας ξυπνάει κιόλας όλους, έτσι λοιπόν είναι εδώ νωρίτερα η Έφη Τσαμπάζη, θα είναι κοντά μας τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες δηλαδή. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 102 FM. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι και επιστρέφουμε.

και μια μέρα η σημερινή γεμάτη ειδήσεις, δυστυχώς δύσκολες ειδήσεις, διότι έχουμε αυτόν τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει κυρίως την πόλη Καλή και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός μάλιστα έγινε αισθητό σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς βέβαια να έχουμε και προειδοποίηση για τσουνάμι. Ανεστάλθηκε η λειτουργία σε 6 αεροδρόμια, καθώς και εκενώθηκαν νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια επίσης προσφέρουν ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκφράσει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό αυτό σεισμό. Και βεβαίως είδαμε τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και στα social media με τα κτίρια να καταρρεύουν, με την πραγματικά να βλέπουμε τα κτίρια να πέφτουν σαν να είναι τραπουλόχαρτα, χωρίς υπερβολή αυτό. Συγκλονιστικές εικόνες την ώρα του σεισμού, με τον κόσμο να τρέχει φοβισμένος από όλο αυτό που συμβαίνει, και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι αν διαρκούσε περισσότερο αυτός ο σεισμός, τότε θα είχαμε πάρα πολύ τεράστιες ζημιές, ακόμη πιο μεγάλες ζημιές δηλαδή από αυτές που έχουμε ήδη, γιατί ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταστροφή. Από εκεί και πέρα έχουμε φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, ενώ φαίνεται ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής αποδίδεται σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Υπάρχει και μια πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Τη διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τη διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά, για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την λειτουργία τους. Επίσης έχουμε σήμερα την απολογία ενώπιον των ανακριτικών αρχών της 46χρονης που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια βέβαια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της από τις Βρετανικές αρχές. Έχουμε βεβαίως και τον θάνατο ενός 38χρονου αστυνομικού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό είδημα και φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.

Χρωστάμε και εμείς, αλλά χρωστάει και το δημόσιο σε εμάς, γιατί στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούνιο. Όλα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σημείωσαν μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ, υποχωρώντας τα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 3,718 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο. Ωστόσο, στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγράφουν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 3,299 δις ευρώ στα οποία ανέρχονταν τον Δεκέμβριο του 2025. Αντιστοίχως, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 788 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο από 719 εκατομμύρια ευρώ τον Μάιο και 722 εκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβριο του 2025. Από τις συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων, μόνο ποσόν 234 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε πραγματικά καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών. Ήταν μειωμένο τόσο σε σχέση με το Μάιο όσο και σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Στις οφειλές προς προμηθευτές, το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά οφειλές νοσοκομείων. Στη συνέχεια, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΗ ανήλθαν σε 248 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο από 238 τον Μάιο. Στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 715 εκατομμύρια ευρώ έναντι 706 εκατομμύρια ευρώ τον Μάιο. Και τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης εμφάνισαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 243 εκατομμύρια ευρώ έναντι 236 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για τον ΕΟΠΗ και τα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη καταγράφονται ως μεικτά ποσά. Στο δελτίο στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις των παροχών υγείας για rebate και clawback δεν έχουν ακόμη συμψηφιστεί.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη, για να δούμε αρκετά θέματα τα οποία βεβαίως αφορούν εμάς τους καταναλωτές, όλους μας δηλαδή. Αλλά θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το νέο σχέδιο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημίση. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ισχύει πλέον από τα τέλη Ιουλίου, τις 27 Ιουλίου, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοδικαστικού μηχανισμού. Η διαφοροποίηση έγκυται στο γεγονός ότι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν οφειλέτες με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, αντί για το 10.000 ευρώ που ήταν το όριο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σύμφωνα με την ακτινογραφία των οφειλών, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ένα ποσοστό σε αφημί της τάξης του 1.445.000 αφημί προστάνει από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Άρα δίνεται μία δυνατότητα σε πολύ μεγάλη μερίδα οφειλετών, μικροοφειλετών, που σε συντριπτικό ποσοστό σε αυτά τα νούμερα είναι φυσικά πρόσωπα, δεν είναι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερες οφειλές. Να μπουν, να κάνουν τη ρύθμιση. Τρέχει παράλληλα και η ρύθμιση των 72 δόσεων. Υπάρχει διαφορά στο τι θα επιλέξει ο πολίτης, το τι τον εξυπηρετεί. Όποια πορεία θέλετε μπορώ να σας λύσω. Αν θέλετε να σας κάνω τη σύγκριση μεταξύ των δύο, εσείς όπως κρίνετε.
0: Ναι, ναι. Διότι αυτό σημαίνει ότι αφορά πολύ περισσότερο κόσμο και όπως είπατε και εσείς από τα αφημί, φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι ήθελαν και είχαν ανάγκη αυτής της ρύθμισης είναι αυτοί που έχουν και μικρότερες οφειλές τελικά.
1: Φυσικά πρόσωπα. Και πάλι τονίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν μικροφιλέτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να προστάνε είτε σε ασφαλιστικά ταμεία είτε σε εφορία να μην μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που μπορεί να είναι από έμφυα, μπορεί να είναι φόρο εισοδήματος. Κυρίως αυτού του είδους οι οφειλές υπάρχουν στα φυσικά πρόσωπα.
0: Και υπάρχει ανταπόκριση από τους δικαιούχους.
1: Είναι θετικά τα πρώτα δείγματα, γιατί υπάρχει η δυνατότητα, όπως σας είπα, και στις 72 δόσεις που εκεί είναι έντοκη μεν, αλλά είναι, γνωρίζει ο οφειλέτης εκ των προτέρων ποιο είναι το ποσό που θα ρυθμίσει και πόσο θα καταλήξει να πληρώνει την κάθε δόση και εν τέλει ποια θα είναι η συνολική επιβάρηση, χωρίς να γίνεται κούρεμα στην οφειλή στους 72 δόσεις. Υπάρχει η πλατφόρμα του εξοδικαστικού που εκεί θα πρέπει ο οφειλέτης να δώσει τη συνένεσή του για να αρθεί το απόρριτο, το φορολογικό και ασφαλιστικό, για να το γνωρίζουν οι πιστωτές, που εκεί μπορεί να γίνει και ρύθμιση και κούρεμα στην οφειλή ανάλογα με την βιωσιμότητα της ρύθμισης. Βγαίνει με αυτό με αλγόριθμο, βγαίνει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει δυνατότητα να ρυθμίσει προς εφορία και χρέη προς εύκα έως 240 δόσεις και οφειλές προς τράπεζες και σέρβισης έως 420 δόσεις. Έντοκη είναι και αυτή η ρύθμιση με 3% επιτόκιο. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους συνεπείς καταναλωτές και όχι τους στρατηγικούς οφειλέτες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους και να μπορέσουν να πάρουν και ενημερότητα. Προϋπόθεση και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων Είναι να τηρούνται άλλες ρυθμίσεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ενταχθεί ο οφειλέτης και θα πρέπει μέχρι τις, να αφορώ αφειλές που κατέστησαν ληφθεί πρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί έως την ημερομηνία της 21 Απριλίου του 2026.
0: Τι γίνεται?
1: Οπότε, παρακαλώ.
0: Ναι, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους οφειλέτες οι οποίοι έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την καινούρια, να κάνουν νέα
1: μπορούν
0: αίτηση?
1: Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση της πλατφόρμας του εξοδικαστικού που κατεβαίνει το όριο στις 5.000 ευρώ. Γιατί γι' αυτό δεν είναι προϋπόθεση το να χάνεις τη ρύθμιση. Όχι, υποβάλεις την αίτησή του. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει την αίτησή του και αν κριθεί βιώσιμη η δυνατότητα να μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη, γίνεται αντίστοιχα και μια πρόταση, ένα πόρισμα του τι πρέπει να πληρώνει. Αυτό δεν είναι, τρέχουν παράλληλα δύο ρυθμίσεις το 72 με την πλατφόρμα του εξοδικαστικού και υπάρχει δυνατότητα επιλογής στη μία ή στην άλλη ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχει ο κάθε οφειλέτης. Είναι εξατομικευμένη η απόβαση που θα πάρει.
0: Τι πρέπει να προσέχει αυτός ο οποίος θα προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες, κύριε Γεωργιάδη?
1: Κοιτάξτε, στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Δεν υπάρχουν παγίδες σε αυτό εδώ. Υποβάλλεις τα στοιχεία, υποβάλλεις την αίτηση, υποβάλλεις τα στοιχεία, έρεται το απόρριτο των οφειλών και με τον αλογόριθμο βγαίνει μια πρόταση στο σύνολο, εμφανίζεται το σύνολο των οφειλών, αναλυτικά από πού προέρχονται, και βγαίνει μια πρόταση, αν μπορεί να την τηρήσει, εν τέλει αποδέχεται την πρόταση, υπάγεται στη ρύθμιση και θα πρέπει να είναι συνεπής στις πληρωμές. Αν χάσει 2-3 δόσεις, μετά θα βρεθεί εκτός ρύθμισης. Το ίδιο ισχύει και για τις 72 δόσεις. Δεν προβλέπεται κούρεμα στη διαδικασία εξόπλησης των οφειλών με τις 72 δόσεις. Αντίστοιχα προβλέπεται κούρεμα στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, και δεν είναι τόσο δύσκολο εξειδικευμένο. Δεν είναι απαραίτητο ο οφειλέτης να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό, σε κάποιο φοροτεχνικό ή σε κάποιον δικηγόρο. Μπορεί και μόνος του καταναλωτής. Υπάρχουν οδηγίες να βάλει με τα στοιχεία που έχει τους κωδικούς του TaxiNet, να υποβάλει την αίτηση. Κάποιος που είναι εξοικειωμένος με τεχνίες της τεχνολογίας μπορεί και μόνος του να το κάνει. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Δύο είπαμε είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε. Οι διακοπές. Οι ακριβές διακοπές, θα έλεγα, κύριε Γεωργιάδη. Τι γίνεται με τις διακοπές, πόσο ακριβές είναι για τους Έλληνες?
1: Σύμφωνα με μια έρευνα μιας πλατφόρμας, έχει καταδείξει με αυτά τα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι στην πέμπτη θέση ακριβότερη από 40 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Και δυστυχώς, με εξαίρεση τη Γαλλία, είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στη Μεσόγειο, από άλλες ανταγωνιστικές χώρες ως προς το πακέτο του τουρισμού. Το κατά μέσο όρο για διαμονή, μετακίνηση, διασκέδαση και φαγητό, ο τουρίστας, ο κάθε ένας, ξοδεύει 168 ευρώ την ημέρα, κατά μέσο όρο. Mm-hmm. Ενώ έχουμε ένα υπέροχο τουριστικό πακέτο και σε υπηρεσίες και σε καταλήματα και σε φυσική ομορφιά, δυστυχώς λόγω της αναντιστοιχίας του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων καταναλωτών, των Ελλήνων τουριστών σε σχέση με τους Ευρωπαίους, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Εμείς στη Βουλγαρία, ως προς τη δυνατότητα και το μέσο ονομαστικό μισθό, εκεί είμαστε λίγο πιο πάνω. Αλλά ως προς την αγοραστική δύναμη, είμαστε στις δύο τελευταίες θέσεις. Εμείς και οι Βούλγαροι. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας, είτε ιδιόκτητης εξοχικής κατοικίας, είτε φιλοξενίας σε κάποιο συγγενικό ή θηλυκό πρόσωπο, είναι πολύ δύσκολο για να αντιμετωπίσει και την καθημερινότητα, γιατί αυτά τα δύο συνδέονται, ξέρετε, και ο τουρισμός και οι διακοπές είναι και θέμα ψυχολογίας. Όταν έχεις οφειλές, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, γιατί αυτά τα δύο συνδέονται, ξέρετε, και ο τουρισμός και οι διακοπές είναι και θέμα ψυχολογίας. Όταν έχεις οφειλές, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα που να περισσεύει ικανό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και μια έκτακτη ανάγκη.

0: 120 με 150 ευρώ το δωμάτιο, στο πιο φθηνό προορισμό, στο πιο φθηνό δωμάτιο. Εξαιρώ τα πακέτα κοινωνικού τουρισμού, εξαιρώ τις επιδοτήσεις που δίνονται, που ωφελεί μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας που δεν θα είχαν αλλιώς δυνατότητα να κάνουν διακοπές, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Όταν χρειάζονται μια τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητο, γιατί είναι αναγκαστικά το μέσο να μετακινηθεί, 500-600 ευρώ μόνο για ναύλα και για 5-6 μέρες είναι κατ' ελάχιστον 150 ευρώ ή 120 το δωμάτιο, άρα μιλάμε για 1500 ευρώ, και από εκεί και ύστερα ό,τι ξοδέψουν και ό,τι φάνε. Όταν ο τελικός προϋπολογισμός ενός πακέτου διακοπών 7 ημερών, μιας εβδομάδος, ξεπερνάει τις 2.500 ευρώ, το σκέφτεται ο κάθε οικογενειάρχης, ή ακόμη και να μην είναι οικογένεια και να είναι ένα ζευγάρι, ότι αυτά τα χρήματα, επειδή ακριβώς
1: μπορούν να διατεθούν κάπου αλλού.
0: Ναι. Μπορούν να διατεθούν, δηλαδή αλλάζουν προτεραιότητες. Ναι. Εκείνη το πρόβλημα. Ότι βλέπουμε διαρκώς ένα ποσοστό 50% δηλώνει φέτος ότι θα κάνει λιγότερες μέρες διακοπές ή δεν θα κάνει καθόλου διακοπές. Γιατί έχουν να σκεφτούν και τι θα ακολουθήσει το Σεπτέμβριο και σε τι τιμή θα χρειαστεί να θερμάνουν το σπίτι τους πετρέλαιο. Θέρμανση αυτή τη στιγμή είναι σε απαγορευτικά επίπεδα. Είναι 180, είναι 1,80 το λίτρο. Είναι τρελή τιμή.
1: Άρα αυτά τα πακέτα τα τουριστικά, τα οποία αναφέρατε στην αρχή, ναι, τα πολύ ελκυστικά, δεν απευθύνονται στους Έλληνες, μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι. Και γι' αυτό οι μισοί δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει την ίδια αγοραστική δύναμη, την ίδια καταναλωτική δύναμη ο Γερμανός ή ο Βέλγος ή ο Ολλανδός, που εκεί το εισόδημα μπορεί να είναι στις 5.000 ευρώ. Άρα και να ξοδέψει τις 2.000 θα βγάλει τον επόμενο μήνα άλλα τόσα και περισσότερα. Ο Έλληνας καταναλωτής, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι, έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Και έχουμε ένα υπέροχο τουριστικό προϊόν που δυστυχώς απευθύνεται σε τουρίστες με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Είτε είναι Ευρωπαίοι, είτε είναι και από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες.
1: Σωστά. Και βεβαίως τώρα με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό που θέλουμε, το βλέπουμε, το περιηγούμαστε μέσα στους χώρους του και τελικά φτάνουμε στο κατάλημα και είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε κλείσει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι, εκεί δυστυχώς πάρα πολλές καταγγελίες δεχόμαστε ως Ινστιτούτο Καταναλωτών ΝΕΟΙΝΚΑ ότι είναι η παραπλανητική διαφήμιση. Υπάρχει και μια υπόθεση που έχει κερδίσει τουρίστας από την Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, τη Μεγάλη Βρετανία, που έκανε αγωγή κατά της επιχείρησης, της ξενοδοχειακής μονάδας, γιατί δεν μπορούσε να απολαύσει την πισίνα. Ήταν κρατημένη από πετσέτες άλλων ενίκων.
1: Mm-hmm.
0: Και δικαιώθηκε στα ελληνικά δικαστήρια, έλαβε αποζημίωση, γιατί ακριβώς ήταν στη βάση της παραπλάνησης, δηλαδή του δείχναν μια εικόνα τελείως διαφορετική, με εγκαταστάσεις, με δυνατότητα να κάνει το μπάνιο. Στην πράξη πήγε και δεν μπορούσε να απολαύσει το μπάνιο, γιατί κάποιοι άλλοι ένικοι είχαν κρατημένες ξαπλώστρες με πετσέτες όλο το 24ωρο. Και κέρδισε. Τώρα αυτό είναι η πιο απλή μορφή που δεν εξαπατήθηκε. Υπάρχουν σοβαρότερες καταγγελίες που είναι τελείως διαφορετικά τα καταλήματα, η κατάσταση και η εικόνα σε σχέση με το διαφημιζόμενο, και είναι ξεκάθαρα παραβίαση του νόμου προστασίας του καταναλωτή του 2251 του 1994, όπως ισχύει σήμερα. Μπορούν να προβούν σε καταγγελία, είτε σε αναγνωρισμένες κατανοητικές ενώσεις, είτε να προβούν σε καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε να καταγγελία στον ΕΟΤ. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν πλατφόρμες, και αν μπορέσουν να δικαιωθούν, ίσως στην ύγρο του καταναλωτή, που υπάγεται πλέον στη νέα αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Άρα υπάρχουν τα εργαλεία και δεν θα πρέπει να συμβιβάζονται οι καταναλωτές σε τέτοιου είδους και να πούνε μας έτυχε εμάς, ας ελπίζουμε να μην μας ξανατύχει. Θα πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν τρόποι ανέξοδοι που δεν χρειάζεται να πληρώσουν ή να κάνουν δικαστήριο, που μπορούν είτε ηθικά είτε υλικά να έχουν μια δικαίωση.
1: Και το ερώτημα βέβαια είναι εδώ, γνωρίζουμε οι καταναλωτές τα δικαιώματά μας? Η απάντηση είναι μάλλον όχι.
0: Όχι, δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε, και δυστυχώς υπολοιπόμαστε και ως κουλτούρα και ως νοοτροπία σε σχέση με αντίστοιχους καταναλωτές ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί τα καταναλωτικά κινήματα είναι πάρα πολύ ισχυρά και μπορούν και διεκδικούν και μέσω

0: εισαγωγικών αγωγών αποζημιώσεις για τα μέλη τους σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ακόμη δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό προσπαθούμε να διαδώσουμε τις αρχές του καταναλωτικού κινήματος, να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν συλλογικά, γιατί το παράδειγμα που φέρατε, που πολύ σωστό και πολύ σύνηθες, είναι κάποιος δυσαρεστημένος. Θα το πει σε 5-10 γνωστούς, άντε να το γράψει και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αρκεί αυτό. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να επικοινωνήσει αυτό το πρόβλημα, αυτή την καταγγελία, περαιτέρω πέραν από ένα στενό κύκλο ανθρώπων που αλληλεπιδρά. Όμως, αν αυτή η καταγγελία υποβληθεί μέσω σωστών καναλιών στους αρμόδιους φορείς, είτε σε μια αναγνωρισμένη καταναλωτική ένωση που έχει χιλιάδες μέλη και μεγάλη αναγνωρισιμότητα και δυνατότητα να το επικοινωνήσει αυτή την καταγγελία, αυτό το πρόβλημα σε πολύ περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών, σαφώς θα έχει τη δικαίωση ο καταναλωτής και αντίστοιχα αυτός που παραβιάζει την νομοθεσία θα συμμορφωθεί, είτε του επιβληθεί πρόστιμο, γιατί αυτό θα προκαλέσει και το ενδιαφέρον των ελεκτρικών μηχανισμών, άρα λογικά θα του επιβληθεί πρόστιμο, είτε μέσω της αρνητικής διαφήμισης που θα έχει σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα έχουν εξαπατήσει τους καταναλωτές, θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί και να αλλάξει τακτική.
1: Βέβαια υπάρχει και η άλλη τάση τώρα. Γράφουμε ένα σχόλιο στα social media, το βλέπουν οι διαχειριστές από την ξενοδοχειακή επιχείρηση, κάνουν δώρο κάτι, ένα δωμάτιο ή κάτι έξτρα, κάποιο δείπνο και τελειώνουν όλα εκεί.
0: Σωστό και αυτό. Είναι μια μορφή συναλλαγής μεταξύ των δύο. Αλλά αν πραγματικά αποδεδειγμένα υπάρχει πρόβλημα και είναι αληθής μια τέτοια, γιατί υπάρχουν και ασυνείδητοι καταναλωτές. Δεν σημαίνει ότι πάντα οι καταναλωτές έχουν το δίκιο με το μέρος τους.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα κιόλας, ότι υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν επίτηδες.
0: Υπάρχουν και επίτηδες, ναι, ακριβώς, για να κερδίσουν κάποιον, να αποκοπήσουν κάποιο όφελος. Αλλά δεν είναι μεγάλη μερίδα, είναι μικρή μερίδα. Οπότε αυτούς πάλι μέσω οργανωμένων κινημάτων, οργανωμένων καταναλωτικών ενώσεων μπορούμε να τους εντοπίσουμε και να τους απομονώσουμε. Δηλαδή να εντοπίσουμε και τους κακούς επαγγελματίες και τους κακούς καταναλωτές, τους κακοπροαίρετους.
1: Καλό είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας.
0: Να μπορέσει και αντίστοιχα να προστατευτεί και ο επιχειρηματίας και να ξέρει ότι ο συγκεκριμένος το κάνει κατά επαγγελματική κατά συνήθεια και να αποκομίσει όφελος. Και αντίστοιχα να προβεί και αυτό στην άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων. Γιατί είναι προσβολή προσωπικότητας σε περίπτωση που είναι ψευδής καταγγελία.
1: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Είπατε και εσείς ότι πρέπει να γνωρίζουμε το τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό εντάσσεται και αυτή η επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

καθώς έχουμε το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών αυτήν την περίοδο, δηλαδή την περίοδο του 15 Αυγούστου και τις μέρες πριν και μετά τον 15 Αυγούστου, έρχονται και τα φορολογικά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έτσι λοιπόν, ταβέρνες, beach bar, καταλήματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ με τους στοχευμένους ελέγχους και σύμμαχο τους ίδιους τους τουρίστες που κάνουν τις καταγγελίες τους μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Τα φορολογικά κλιμάκια συνεχίζουν τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου παρουσιάζουν μια αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές περιπτώσεις μάλιστα αποτελούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήδη σε γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο πάλι, σε τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα βασικά εργαλεία της ΑΔΕ πλέον αποτελούν τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και οι καταγγελίες των πολιτών που επιτρέπουν στους ελεγκτές να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας. Μέχρι στιγμής τώρα έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες από τους πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη, εκ των οποίων μάλιστα και οι 102.466 είναι επώνυμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις καταγγελίες, οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, κάτι που αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι υπάρχει παρέμβαση είτε στο λογισμικό της ταμιακής μηχανής είτε στη διασύνδεση της ταμιακής με το POS. Οι επώνυμες καταγγελίες είναι αυτές που αξιολογούνται βέβαια κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ανώνυμες καταγγελίες αξιοποιούνται περισσότερο και όχι αποκλειστικά στο πλαίσιο της ανάλυσης του κινδύνου και του σχεδιασμού των ελέγχων. Τώρα, οι εκτιματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους και φέτος με στοχευμένες αυτοψίες, κυρίως με drones. Μέχρι στιγμής, φέτος το καλοκαίρι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες και πάνω από 450 επιχειρήσεις με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast, την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών τώρα συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική, Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Και οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, υπέρβαση παραχωρημένου χώρου, παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης και μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Όλα αυτά φέρνουν οι έλεγχοι της ΑΔΕ τόσο στις επιχειρήσεις εστίασης όσο και στις παραλίες με όλα αυτά τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές πλέον, αλλά και βέβαια και τα ντρόν, τα οποία μάλιστα είδα σε μια παραλία στην Χαλκιδική και αναρωτιόμασταν όλοι τι ακριβώς κάνει αυτό το ντρόν, ίσως λοιπόν να ήταν ένα ντρόν της ΑΔΕ. Έρχεται σε λίγο η Νίκη Χατζηδημητρίου για το Δελτίο Ειδήσεων των 12 και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή αμέσως μετά. Μείνετε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε τετράτροχο όχημα ανοιχτού τύπου γουρούνα οφείλεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθίας της Ακίνθου, η οποία ευτυχώς καταβεσβέστηκε. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε πολύ ψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επομπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Καβουρά Αττικής και σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Αύξηση από τις αρχές του έτους καταγράφουν το σύνολο των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 3,299 δις ευρώ, στα οποία ανέρχονταν τον Δεκέμβρη του 2025. Σε σύλληψη ενός 29χρονου υπήκοου Μεγάλης Βρετανίας προχώρησε η αστυνομία στην ΚΟ έπειτα από έγκληση που υπέβαλε σε βάρος του 46χρονος Έλληνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτελήχθηκε στο λιμάνι της ΚΟ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Όπως καταγγέλθηκε, ομάδα Άγγλων τουριστών επιτέθηκε σε πολίτες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του στα Ήβυρα Σερών εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Μια μέρα πριν εντοπιστεί νεκρός, το Σάββατο είχε υποβάλει μήνυση κατά του αδερφού του και του ανιψιού του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου 66χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος χτες το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια υποξίας, έλλειψης δηλαδή οξυγόνου, ενώ δεν βρέθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Σαφείς απαντήσεις αναμένεται να δώσει η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και οι τοξικολογικές εξετάσεις. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές σε δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Παράλληλα, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο έναν 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών. Στο διεθνή χώρο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 140 νεκρούς και 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρθηκε στην αμυντική συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Η εφημερίδα σημειώνει ότι μια μέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας Χουαζά Ασίφ κάλεσε στη δημιουργία ενός ενιαίου στρατιωτικού μετόπου κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για ολόκληρο τον Ισλαμικό κόσμο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι μεταβλητοί, 3 έως 4 μποφόρ και ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος επίσης γενικά ο καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
7: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά από τις 12. Καλό μεσημέρι. Μέχρι τη μία μαζί με την εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο. Σας οδηγούμε στην ενημέρωση με πολλές ειδήσεις. Μια πλούσια μέρα σε ειδήσεις, όπως είπαμε. Κυρίως αυτή την τραγική είδηση που έχουμε από την Κολομβία με τον σεισμό. Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά. Να σας πω λίγο για την κίνηση. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. περίπου ίδια κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Στην περιφερειακή οδό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα και στο κέντρο της πόλης, ούτε και στην Καραμανλή. Λίγο μόνο κάποιες καθυστερήσεις εκεί προς την έξοδο στην Χαριλάου. Από εκεί και πέρα ο δρόμος για τη Χαλκιδική είναι καθαρός και μπορείτε να επισκεφτείτε τις κοντινές παραλίες. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι που μας έχει ετοιμάσει η Μάτα Σαμαρά, η οποία είναι στην επιλογή της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος έφυγε από τη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τώρα τη Ρούλα Αλβανιτίδου. Εμείς, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τη μία.

0: Με αυτό το καλοκαιρινό τραγούδι θα πάμε στην είδηση της ημέρας, που είναι, όπως είπαμε, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία. 5 Δευτέρα ακόμα να είχε διαρκέσει αυτός ο σεισμός, θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα, λέγεται. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το φωνικό σεισμό. Για έναν ακόμη σεισμό, Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Στην
1: καλό μεσημέρι.
0: Περιοχή της Λατινικής Αμερικής, έτσι.
1: Ναι, και γειτονικά βέβαια με τη Βενεζουέλα, που είχε πληγεί με τον πλέον τραγικό τρόπο από ένα σεισμό πόστιο, ο οποίος ωστόσο όμως διαφοροποιείται, Χρήστο, σε ό,τι έχει να κάνει στο εστιακό του βάθος, και εκεί ενδεχομένως μέσα σε πολλά εισαγωγικά η έκφραση ήταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε. Αν τα 90.000 μέτρα του εστιακού βάθους που διαφοροποιούν το σεισμό της Κολομβίας με τον προηγούμενο εκείνο της Βενεζουέλας, λείπανε και ήταν στα 10.000 μέτρα, όπως ακριβώς συνέβη στο σεισμό της Βενεζουέλα με τους χιλιάδες νεκρούς. Τώρα, τα επίσημα στοιχεία, έτσι όπως έρχονται από την Λατινική Αμερική και στη χώρα η οποία έχει κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνουν λόγο μέχρι και τελευταία για τουλάχιστον 132 νεκρούς και πάνω από 600 τραυματίες. 7,4 θυμίζουμε ήταν το μέγεθος σεισμού που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Το επίκεντρο ήταν στην περιοχή Τσόκο, στη δυτικό κομμάτι της χώρας. Έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση σε μεγάλη ακτίνα. Και να πούμε ότι είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, η πιο ισχυρή δόνηση που έχει πλήξει τη χώρα στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Βεβαίως έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή οι γειτονικές χώρες να δηλώσουν την προθυμία τους να βοηθήσουν την Κολομβία να ανταποκριθεί. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την ώρα για διασώστες. Από τις γειτονικές χώρες, από το Ελσαλβαδόρ, από το Μεξικό, από τη Χιλή, ακόμα όμως και από τη Βενεζουέλα έχουν εκφραστεί, πέρα από τη θλίψη για το γεγονός, αλλά και η θέλησή τους να συνδράμουν στην Κολομβία να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις πόλεις Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες και Αρμένια. Τουλάχιστον 86 κτίρια μέχρι αυτή τη στιγμή, την καταγραφή που έχει γίνει, έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Και ο αγώνας δρόμου τώρα πια που δίνεται είναι μέσα στα συντρίμια, όπου οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια, πολλές φορές ακόμη και με τα χέρια τους ή με απλά εργαλεία για να αναζητήσουν ζωή κάτω από τα συντρίμια. Να πούμε ότι δραματική είναι και η κατάσταση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κάλι, τμήμα του οποίου κατέρευσαν. Εκεί μέσα βρίσκονταν ασθενείς και μάλιστα αυτό το κομμάτι που κατέρευσε αφορούσε στην παιδιατρική και την νεογνική κλινική. Κάποιοι ασθενείς ήδη έχουν μεταφερθεί και να πούμε ότι συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Αυτό που φοβίζει τους ειδικούς είναι να μην έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός, όχι μεγαλύτερος από τα 7,4, αλλά ένα εξίσου μεγάλος που ισοπεδώσει ό,τι έχει απομείνει. Η Κολομβία βρίσκεται σε μία από τις πιο σύνθετες τεκτονικά περιοχές του πλανήτη, όπου αλληλεπιδρούν πλάκες της Νάσκα, της Νότιας Αμερικής, αλλά και της Καραϊβικής. Η δυτική περιοχή της χώρας εντάσσει το ευρύτερο δαχτυλίδι της φωτιάς, όπως ονομάζεται, του Ειρηνικού, μια ζώνη με έντονη σεισμική δραστηριότητα, Χρήστο.
0: Πράγματι, και σίγουρα είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την Κολομβία, Σοφία, με τα κτίρια να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα, χωρίς να το λέμε με υπερβολή αυτή τη φορά. Πραγματικά, και βλέπουμε την ένταση του σεισμού με τις ταλαντώσεις των κτιρίων, αλλά και όλων του στήλους της ΔΕΗ. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα οποία κουνιούνται πραγματικά πάρα πολύ. Να πω ότι ο σεισμός έγινε το μεσημέρι εκεί και τώρα είναι...
1: Όχι, πρωί τοπική ώρα, μεσημέρι για τους υπόλοιπους. γύρω στις 8:25 το πρωί, τοπική ώρα όταν συνέβη, υπήρχε πολλής κόσμος μέσα στα σπίτια.
0: Τώρα πάντως είναι ξημερώματα εκεί, λίγο πριν τις 5, 4 και 10.
1: Ένα 24 ώρο περίπου είναι μετά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουν πληγεί και πολλές από τις υποδομές και το τοπικό αεροδρόμιο εκεί. Γενικά υπάρχει και μια περιοχή που βρίσκεται, που έχει πληγεί, βρίσκεται στην, εκεί στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ζούγκλα, εκεί η πρόσβαση είναι ακόμα πιο δύσκολη δεδομένων των συνθήκων. Και θα πρέπει να περιμένουμε και από εκεί για να δούμε την εικόνα που θα μεταδοθεί τις επόμενες ώρες.
0: Να ξημερώσει εκεί και θα έχουμε σίγουρα περισσότερες εικόνες και περισσότερες πληροφορίες.
1: Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτή η σεισμή και αυτού του μεγέθους, καθότι είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και άλλη σεισμική δραστηριότητα στη γειτονική Τουρκία με τις καταρρεύσεις πάρα πολλών κτηρίων, δείχνουν επιτακτική την ανάγκη σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντισεισμικές κατασκευές πλέον, γιατί πραγματικά βλέπουμε και το εκ του αποτελέσματος ότι αυτά κυλεύουμε κατάρρευση.
0: Πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα πρωτόκολλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

και νέα δικαστική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανοίγει το δρόμο για την εκδίκαση χιλιάδων αγωγών κατά της Meta, της Google, του TikTok και του Snapchat, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους με τρόπο που τις καθιστά εθιστικές για παιδιά και εφήβους. Το ένατο εφετείο των Ηνωμένων Πολιτείων με έδρα το San Francisco απέρριψε χθες την προσφυγή της Meta και του TikTok κατά προηγούμενης δικαστικής απόφασης, η οποία επέτρεπε να συνεχιστούν περισσότερες από 3.000 αγωγές που έχουν κατατεθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες προσέφυγαν πρόωρα, καθώς η επίμαχη απόφαση δεν αποτελούσε ακόμη τελική κρίση επί της ουσίας των υποθέσεων. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η προστασία που παρέχει ο νόμος στις πλατφόρμες. Οι εταιρείες υποστήριξαν ότι η νομοθεσία τις προστατεύει και από αξιώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν είχαν προειδοποιήσει επαρκώς το κοινό για το εθιστικό χαρακτήρα των υπηρεσιών τους. Αλλά το εφετείο έκρινε ότι το άρθρο 230 παρέχει υπεράσπιση έναντι της ευθύνης και όχι ασυλία από την ίδια την δικαστική τη διαδικασία. Η Meta τώρα και για τη Meta απερίφθη το αίτημα να αναβληθεί η δίκη που ξεκινά την Τετάρτη και στην οποία συμμετέχουν γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Οι αγωγές έχουν κατατεθεί από πολίτες, δήμους, σχολικές περιφέρειες, γονείς και ιδιώτες. Υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως ο σχεδιασμός των προϊόντων τους μπορούσε να προκαλέσει εξάρτηση στους ανηλίκους και συνέβαλε στην αύξηση προβλημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διαταραχές σχετικά με την εικόνα του σώματος. Οι υποθέσεις έχουν συγκεντρωθεί ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαστής στην Καλιφόρνια και οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις, πρόστιμα και επιστροφές χρημάτων. Η υπόθεση τώρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία μετά την πρώτη δίκη στην Καλιφόρνια που έφτασε σε ετοιμιγορία για το σχεδιασμό των μέσων της κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τη Meta και την Google υπεύθυνες για αμέλεια στο σχεδιασμό πλατφορμών που προκαλούν βλάβες στους νέους. Το δικαστήριο επιδίκασε 6 εκατομμύρια δολάρια σε νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι εθίστηκε στο Instagram και το YouTube από παιδική ηλικία. Αυτή η απόφαση θεωρείται σημαντική για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια και οι ένορκοι παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. Πάντως, τόσο η Meta όσο και η Google έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση. Για τους ενάγοντες, πάντως, η νέα απόφαση του εφετείου σημαίνει ότι οι εταιρείες χάνουν ένα σημαντικό διαδικαστικό εμπόδιο και ότι οι υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν προς την ουσία τους. Τι γνώριζαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί για την επίδραση των προϊόντων τους στα παιδιά, πότε το γνώρισαν και τι έκαναν για να περιορίσουν τους κινδύνους.

Τώρα για τα παιδιά και πάλι, ανήλικοι με συμπτώματα μέθη στα επίγοντα, συλλήψεις γονέων και διοργανωτών και έλεγχοι σε χώρους διασκέδασης. Μέσα σε λίγες ώρες, τρεις διαφορετικές υποθέσεις, Εύβοια, Κρήτη και Λακωνία, φέρνουν ξανά το θέμα της πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ, το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, με ελέγχους σε μπαρ, κέντρα διασκέδασης, πανηγύρια και υπαίθρικες μουσικές εκδηλώσεις. Στη Νέα Λάμψα Κοεβίας, ένας ανήλικος γεννημένος το 2009 κατανάλωσε αλκοόλ ενώ βρισκόταν με φιλικά του πρόσωπα στην περιοχή της κεντρικής πλατείας. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ο ανήλικος παρέμεινε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε στις 7:20 το πρωί. Σε πανηγύρι τώρα, στο Παλαικαστρό του Δήμου Σιτίας στην Κρήτη, ένας ανηλικός γεννημένος και πάλι το 2009 κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί και αυτός σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Μάλιστα, οι αστυνομικοί σε αυτή την περίπτωση προχώρησαν στη σύλληψη της 21 ετών γυναίκας, η οποία είχε την ευθύνη της διοργάνωσης της κοινωνικής εκδήλωσης, αλλά και της μητέρας του ανηλίκου, που ήταν μία 42χρονη. Την ίδια ώρα στη Λακωνία, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια διαφορετική εικόνα. Σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης στην πλήτρα του Δήμου Μονεβασιάς πραγματοποιούνταν μουσική εκδήλωση με DJ και είχε διαμορφωθεί χώρος open bar. Στο χώρο βρισκόταν περίπου 100 ανήλικοι. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατανάλωναν μη αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, ο έλεγχος αποκάλυψε ότι είχε επιτραπεί η είσοδος τους στο χώρο, με αποτέλεσμα να κινηθεί και εκεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Επιβάλλονται και πρόστιμα, γίνονται και συλλήψεις, αλλά και πάλι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα με ανήλικους οι οποίοι καταναλώνουν αλκοόλ σε τέτοιες περιπτώσεις.

Και είχαμε και τις πρώτες πληροφορίες για το πού οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 στην Ζάκυνθο, στην περιοχή Μαραθιάς, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε. Είχε μάλιστα και το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων. Πού οφείλεται λοιπόν η πυρκαγιά? Σε τετράχρονο όχημα ανοιχτού τύπου, γουρούνα δηλαδή. Ήταν η αιτία αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα και εθελοντές με υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην Ζάκυνθο, όπως είπαμε, βεβαίως σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα βρίσκονται και πάλι Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Και σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για το θέμα αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στην περιοχή της Αττικής και πάλι στα Γλυκά Νερά, σε χώρο κατοικίας. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

0: Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε το θέμα με τον σεισμό στην Κολομβία. Είναι μαζί μας ο Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Μια δύσκολη ημέρα βεβαίως για εσάς. Όταν είχαμε κλείσει τη συνέντευξη δεν είχαμε το δεδομένο του σεισμού της Κολομβίας. Να πάμε λοιπόν εκεί και να μας πείτε τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο σεισμός και ήταν τόσο καταστροφικός.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν συγκρίνει κανένας το σεισμό αυτόν με το σεισμό που έγινε πριν ένα μήνα στην Βενεζουέλα, δηλαδή στην διπλανή χώρα. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού αυτού είναι ότι ήταν ένας σεισμός βάθους που καθόρισε όλες τις άλλες διαδικασίες. Δηλαδή ήταν ένας σεισμός με αρκετά μεγάλο βάθος, 115 χιλιόμετρα περίπου. Ένας σεισμός ο οποίος επηρέασε μια μεγάλη περιοχή και κυρίως επηρέασε δυτικά της Μποκοτά, δηλαδή της πρωτεύουσας της Κολομβίας. Και επηρέασε μια περιοχή η οποία έχει μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του σεισμού είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό ο οποίος επηρέασε κυρίως τα ψηλά κτίρια. Και αυτό ουσιαστικά μας φέρνει τις εικόνες των ψηλών κτιρίων που κατέρευσαν στην Βενεζουέλα πριν ένα μήνα και δείχνει ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Τα κοινά σημεία ποια είναι? Είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό μεγάλης απόστασης, που στη Βενεζουέλα ήταν οριζόντια η απόσταση, αλλά εδώ ήταν κατακόρυφη η απόσταση λόγω του μεγάλου βάθους. Και σε αυτές τις αποστάσεις ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με αργές περιόδους, δηλαδή πολύ μαλακό, θα το πω πολύ πιο απλά, έχουμε να κάνουμε με

0: κτίρια και να έχουμε τις πιο μεγάλες επιπτώσεις σε αυτού του τύπου στα κτίρια. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και ψηλά κτίρια να καταραίουν με μια ιδιόρυθμη κατάρρευση. Πρώτα φεύγουν οι τυχοποιίες των πρώτων ορόφων και στη συνέχεια αρχίζουν και σπάνε τα υποσυλλώματα, ο φέρον οργανισμός δηλαδή, και στη συνέχεια το κτίριο καταραίει. Ο ίδιος μηχανισμός υπήρχε και στη Βενεζουέλα. Τον είχαμε δει με τον κύριο Καρύδη, τον καθηγητή αντισημικής τεχνολογίας, που είχαμε επισκεφθεί τη Βενεζουέλα πριν ένα μήνα. Αλλά εκεί βεβαίως ήταν ένας επιφανειακός σεισμός. Δηλαδή, οι δύο σεισμοί αυτοί σε γειτονικές χώρες έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα, ψηλά ως επιτροπή στην ευκαιρία, αλλά έχουν διαφορετική προέλευση, θα λέγε κανένας. Δηλαδή η προέλευση στη Βενεζουέλα ήταν ένας επιφανειακός σεισμός σε μεγάλη απόσταση. Η προέλευση και το αίτιο εδώ στην Κολομβία ήταν ένας βαθύς σεισμός με μεγάλη απόσταση πάλι, στα 110 χιλιόμετρα. Γι' αυτό έχουμε και την ίδια παθογένεια.
1: Αυτό τώρα τι μας δείχνει, ότι πρέπει να θεωρηθούν οι κανόνες αντισεισμικής προστασίας των κτηριών και να το μεταφέρω και σε εμάς εδώ.
0: Κοιτάξτε, δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες. Mm-hmm. Εκεί είχαμε αντισεισμικό κανονισμό όπως και στη Βενεζουέλα. Αντισεισμικό κανονισμό ο οποίος ήταν επαρκής. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι σεισμικές δράσεις ήταν τεράστιες. Δηλαδή μέσα στα χιλιάδες κτίρια, ψηλά κτίρια, ενδεχομένως να ήταν κάποια κτίρια στα οποία δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές και να είχαν αστοχήσει και να είχαν καταρρεύσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε καινούργια κτίρια να καταραίουν, είδαμε παλαιότερης κατασκευής.
0: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με κτίρια τα οποία δεν καταραίουν, δηλαδή και στη Βενεζουέλα το ίδιο συνέβαινε. Δηλαδή φαβέλες ολόκληρες, ξέρετε, με μονόρυθμιες κατοικίες, ίσα-ίσα που στεκόταν όρθιες,
1: ναι,
0: τις οποίες δεν έπεσε ούτε κεραμίδι, που λέει ο λόγος. Και βλέπαμε ψηλές σύγχρονες κατασκευές, οι οποίες έπαθαν πανολεθρία. Χρειάζεται βελτίωση βεβαίως του αντισεισμικού κανονισμού στις χώρες αυτές. Και βέβαια αυτοί οι κανονισμοί εκεί είναι κατά την υποδιέστηση των δικών μας κανονισμών και των ελληνιστικών διατάξεων,
1: ναι,
0: όπου έχουμε, πιστεύω, έναν επαρκή αντισεισμικό κανονισμό που ανταπεξέρχεται στα 99% των περιπτώσεων.
1: Και τώρα, επειδή γίνεται λόγος για την αντισεισμική προστασία, ο έλεγχος των κτηρίων σε ποια φάση βρίσκεται?
0: Δεν σας άκουσα γιατί είχαμε διακοπές.
1: Εδώ στη χώρα μας, λέω, ο έλεγχος των κτηρίων σε ποια φάση βρίσκεται, των δημόσιων κτηρίων και των κατασκευών?
0: Κοιτάξτε, στη χώρα μας εκείνο το οποίο είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, θα έλεγε κανένας, των τελευταίων 50 ετών, είναι αυτό που έγινε τα 2-3 τελευταία χρόνια, που τελειώσαμε ουσιαστικά τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας. Ήταν 44.000 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια. Μέσα σε 1,5-2 χρόνια έγινε ο έλεγχος. Είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Και βέβαια στα κτίρια τα οποία χρειάζεται, όχι τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα κτλ., απλά και μόνο ο πρωτοβάθμιος έλεγχος δεν μπορούσε να διεισδύσει σε περαιτέρω ανάλυση, θα έχουμε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Και τα κτίρια αυτά βεβαίως είναι πολύ λιγότερα από τον αρχικό ρυθμό.
1: Είμαστε δηλαδή σε καλό επίπεδο.
0: Σε πολύ καλό επίπεδο και βεβαίως δεν λέμε μεγάλες κουβέντες, πάντα συνεχίζουμε. Ελέγξαμε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις όλης της χώρας, περίπου 6.000 αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξέρετε, οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ιδιόρυθμα κτίρια, δεν είναι κτίρια κανονικά. Είναι δηλαδή κτίρια μεικτά, με σιδερένια κτίρια, με οχλισμένο σκυρόδεμα, με κάποια προκατασκευασμένα στοιχεία, ξύλινες κατασκευές, πολλές. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν. Το ανέλαξαμε όμως και είμαστε σε καλό επίπεδο.
1: Ωραία. Να έρθουμε τώρα και λίγο στις φωτιές οι οποίες μας απασχόλησαν και μας απασχολούν βεβαίως ακόμα και τώρα, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της αντιπυρικής περίοδου. Τι γίνεται με το δίκτυο του ηλεκτρισμού, κύριε Λέκα? Πολλές πυρκαγιές φαίνεται να ξεκινούν από εκεί, από τα καλώδια, από τους μετασχηματιστές.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας προβληματισμός ως προς αυτό. Δηλαδή

0: θέλουμε να μειώσουμε την πρωτότητα αυτών των αναγκαταστάσεων, που είναι βεβαίως απαραίτητες, δεν το συζητάμε. Αλλά πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο που προέρχεται από αυτές. Θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα οι αρμόδιοι οργανισμοί, δηλαδή η ΕΡΜΙΑ κτλ., να μαζί με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας να δουν πόσο μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά όλη αυτή το πρόβλημα που υπάρχει στα δίκτυα. Και βέβαια όχι μόνο στα δημόσια δίκτυα, αλλά και στα ιδιωτικά δίκτυα.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι πολλές από τις μεγάλες μάλιστα πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έχουν ξεκινήσει από εκεί. Και υπάρχουν βέβαια και οι εμπριστές, υπάρχουν και αυτοί που από αμέλεια βάζουν φωτιά παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, αλλά βλέπουμε ότι από εκεί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός πυρκαγιών και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλων. Και οι επιβαρυντικοί παράγοντες που δυσκολεύουν την κατάσβεση, ποιοι είναι τώρα και έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι συνθήκες που δημιουργεί και η νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, θυελλώδες άνεμοι που αυτοί συμπαρασύρουν και άλλα θέματα, δηλαδή όπως για παράδειγμα την δυσκολία στο να πετάξουν τα ενέργεια μέσα και να περιορίσουν την εξάπλωση και την ταχύτητα της πυρκαγιάς. Είναι ένα σύνολο παραμέτρων που πρέπει να διερευνηθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στα πράγματα, θα έλεγα, μέσα στα πράγματα που, και την πραγματικότητα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Γιατί δεν είναι τίποτα το ίδιο με αυτό που συνέβαινε πριν 5, πριν 10, πριν 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι εμφανές. Αυτό είναι, το βλέπουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λέκα, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Έχουμε και λίγο χρόνο να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί έχουμε σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Τι έχουμε, έχουμε Τεντόγλου?
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ναι, βέβαια, έχουμε τρία πράγματα που πρέπει να επικεντρωθούμε το λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας και στα οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα, ξεκινώντας από το στίβο. Καθότι ξεκίνησε, όπως είναι γνωστό από χθες, το Μπέρμιχαν, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με πολλούς, με περίπου 60 αθλητές και αθλήτριες από ελληνικής πλευράς. Κάποιοι εξ αυτών έχουν φυσικά και ελπίδες για μετάλλια. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο πρώτος που ρίχτηκε χθες στη μάχη διεκδικώντας μετάλλιο και κατάφερε να αποκριθεί στον σημερινό τελικό με 8 μέτρα και 23 εκατοστά στον προκριματικό στο μήκος. Σήμερα λοιπόν στις 10 και 4 περίπου είναι ο τελικός του μήκους, στον οποίο είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Μακάρι να τα καταφέρει. Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν από την R2 Sport στις 10 και 4 περίπου ο τελικός. Νωρίτερα στις 9 και 4 αγωνίζεται στον προκριματικό του επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη. Επίσης μας έχει χαρίσει πολλά μετάλλια στο επικοντό των γυναικών. Επέστρεψε μετά τη γέννα της στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν ξέρουμε, δεν είναι βέβαια στην ίδια κατάσταση που ήταν εκείνη πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο θα παλέψει και αυτή για το καλύτερο δυνατό. Εκτός όμως από το στίβο, σήμερα έχουμε και δύο σημαντικούς αγώνες στο ποδόσφαιρο. Ξεκινώντας από τα προκριματικά του Champions League, τρίτος προκριματικός γύρος, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται γκολ, χρειάζεται νίκη για να μπορέσει να φτάσει στην πρόκριση και να συνεχίσει στα play-off του Champions League. Για να γίνει αυτό όμως, όπως είπαμε, πρέπει να κερδίσει ή διαφορετικά να προκριθεί στα πέναλτι με ισόπαλο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται και αυτός εκτός έδρας απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 στη Βουλγαρία, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έφερε 1-1 στην έδρα του και αυτός από τη δική του πλευρά θα πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Σε περίπτωση που χάσει, αποκλείεται οριστικά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας περίοδου. Ο Παναθηναϊκός για τον Ολυμπιακό δεν ισχύει αυτό, γιατί ακόμα και αν αποκλειστεί θα μπει στους ομίλους, θα μπει στην link phase, δηλαδή του Europa Link. 8:30 και τα δύο παιχνίδια, και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Χριστό.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν και οι αθλητικές μας ειδήσεις και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας για σήμερα. Επόμενη στάση ενημέρωση. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίση, στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Την επιλογή της μουσικής έκανε η Μάτα Σαμαρά. Εσείς μένετε εδώ στον 102 FM. Ακολουθεί σε λίγη ώρα, στη μία δηλαδή, η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί εδώ στον 102 FM της R3. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολήμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθου επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και ενιαίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ελλήνα είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε το κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, αλλά και της περιφέρειας, βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπανδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανώμαλο δρόμο τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά. Δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ, και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV το συγκεκριμένο, αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα, η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ωστόσο όμως να υποθέσω δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο Μαραθία. Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, τον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό, έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου, καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο, όπως μάθαμε τελικά εχθές, ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο, εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτης της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς, όπως είπαμε, φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε, η Διτροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενιζέλιου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει η ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημίες που έχουν προκληθεί και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνηση για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενιζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός. Και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Βίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομος του εφάπτεται κάθετα, είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο
0: προκειμένου να δουν τα αεροπλάνα.
6: Το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή,
0: γιατί
6: ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτό το χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου, περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 1% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατύφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκτασης των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβίει και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι. Και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επικοιάς του, τα όρια επικοιάς του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομωτινής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατόρθωτο και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την ΣΑΜ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του Δυτικού Νείλου. αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα της μονάδας νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική.

0: μέρες υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κουρουπιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις. Και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθένειες. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νήλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο και να συνδράμουν βεβαίως το έργο, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβη και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών, διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τυχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ στοιχείο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Ισχύου στην Οπλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη ΧΙΟ, Εμπορικό Σύλλογο, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Βίκυ, σε ό,τι αφορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στοιχείο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, θωρακίζουν

0: Σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδέας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδέας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδέας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων η θωράκιση των σχολικών κτιρίων εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά, ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα. Μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό. Και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Uh-huh. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήματα αγγίζει το 80-85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πληρότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστογιάρης, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κριτικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και αναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ. η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηδιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τρίτον κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Ρωσία-Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικουργός Σκιαδόπουλος. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, ενώ το κρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουριού της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί, είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετική τρόπη ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path, και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
6: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΤ Καβάλας οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
7: Ο καιρός.
0: Γενικά, εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Τρίτη 11 Ιουλίου σήμερα και στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Κολομβία έγινε ο ισχυρότερος σεισμός της δεκαετίας. 164 νεκροί, 570 μέχρι τώρα τραυματίες, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα από 1.500 τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές, 61 από αυτά κατέρευσαν. Από θαύμα μωρό 6 μηνών διασώθηκε κάτω από τα ερείπια ενός πενταόροφου κτιρίου μαζί με τη μητέρα του. Η τροτότητα των κατασκευών, το κοινό στοιχείο των σεισμών Βενεζουέλας-Κολομβίας, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Μετά το σεισμό στην Κολομβία όμως βρυχάται το ηφαίστειο Πούρασε, εκτοξεύει τέφρα και αέρια με αποτέλεσμα να κλείσουν αεροδρόμια της περιοχής. Καμπανάκι μετεωρολόγων για θυελλώδεις ανέμους μέχρι το 15 Αύγουστο με ρηπές έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, δυνατμώνει το Μελτέμι από την Πέμπτη. Και δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες στη Ζάκυνθο στην περιοχή Βολή μεσήχησε ήδη το 112 για εκένωση της περιοχής και μετακίνηση κατοίκων και τουριστών προς τον οικισμό Ελιές. Από τετράτροχη μοτοσυκλέτα τύπου Beach Buggy που τυλίχθηκε στις φλόγες κατά από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε η πυρκαγιά σε δυσβατή δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο παλαιό Καστρό Λασιθίου. Έρευνα στα αιωλικά πάρκα μετά από εισαγγελική παραγγελία που αποδίδεται η φωτιά στον Κουβαρά. Για πέμπτη ημέρα μένεται όμως και η φωτιά στον Καναδά, ενώ την ίδια ώρα φλέγεται η Ισπανία. Απολογείται σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές, ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Ιράν. Σαφάρι ελέγχων από την ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου, πάνω από 200.000 καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Αύριο στον Ιερόνα Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου, η ώρα του τελικού έφτασε απόψε στις 10:15, πιθανό να κατακτήσει το 4ο κατά σειρά χρυσό του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και τέλος ο Μέση σταματά επαόριστον το ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ιταλία, μετά το θάνατο του πατέρα του αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μητέρα και την οικογένειά του. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά. Ξεκινάμε λοιπόν με την είδηση που μας έρχεται από την Κολομβία, εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία, ενώ ανεβαίνει δραματικά ο ρυθμός των θυμάτων από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα βορειοδυτικά, στις ακτές του Ειρηνικού, έγινε αισθητό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς και σε Παναμά, η σημερινό Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες, όπως είπαμε και στους τίτλους, το θαύμα της ζωής και η ελπίδα να γεννήθηκε μέσα από τα συντρίμμια μιας πενταόροφης κατοικίας, από όπου βγήκε ένα εξάμηνο μωρό μαζί με τη μητέρα του που πάλευε να το κρατήσει στη ζωή και να το προστατεύσει ανάμεσα στα συντρίμμια. Και μαζί μας στο στούντιο η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό εδώ και 10 χρόνια στην Κολομβία.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως τα λες, όντως είναι ο ισχυρότερος σεισμός των τελευταίων πολλών χρόνων, τις τελευταίες δεκαετίες σε κάθε περίπτωση. Και ας ξεκινήσουμε από τα ενθαρρυντικά, έτσι, τις ελπιδοφόρες σκηνές, μία από τις οποίες περιέγραψες και εσύ, καταγράφει στην περιοχή Κάλι της Κολομβίας μετά τον σεισμό των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε κυριολεκτικά την περιοχή. Αυτό το μωρό των μόλις 6 μηνών λοιπόν διασώθηκε, κάποιοι λένε ως εκ θαύματος, είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός πενταόροφου κτηρίου και κυριολεκτικά βρισκόταν κάτω από τόνους τσιμέντου μαζί με τη μητέρα του, η οποία και προσπαθούσε να το προστατεύσει μέσα στα συντρίμμια. Έχουμε λοιπόν εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, πλάνα να δείχνουν τις ομάδες διάσωσης μαζί με κατοίκους της περιοχής που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τη γυναίκα μαζί με το μωρό της, οι οποίοι με επιτυχία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Πάντως, η εικόνα αυτή πραγματικά αναπτέρωσε τις ελπίδες για τον εντοπισμό και άλλων αγνοούμενων, ωστόσο κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται από αυτόν τον φωνικό σεισμό.
0: Και που είναι χιλιάδες φουλά, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, πάνω
1: πολύ
0: από 3.000 υπολογίζουν.
1: Οι νεκροί ήδη ανέρχονται, Ελένη, σε 164. Οι τραυματίες μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στους 570, αλλά οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 3.000, λένε τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Δεκάδες είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλά από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Και βέβαια με εξκαφείς, αλλά και με τα ίδια τους τα χέρια, τα μέλη των σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, την ώρα που 5 μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει μέχρι στιγμής, 7 αεροδρόμια σε όλη την Κολομβία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη τραγωδία αυτού του είδους που βιώνει η Κολομβία, γιατί έχουν ξυπνήσει οι μνήμες στους κατοίκους που την έζησαν από έναν πολύ ισχυρό σεισμό, όχι βέβαια τόσο μεγάλης έντασης, από έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχε πλήξει τη χώρα στις 25 Ιανουαρίου του 1999, Ελένη. Τότε λοιπόν είχε προκαλέσει το θάνατο 1.185 ανθρώπων, είχαν τραυματιστεί περισσότεροι από 8.500 και είχαν καταστραφεί 35.972 κατοικίες. Ήταν μια πραγματική τραγωδία αυτή του 1999 και από τότε και μετά η Κολομβία άρχισε να προετοιμάζεται καλύτερα σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης τόσο μεγάλων σεισμών. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι γίνονται ασκήσεις εκένωσης κτηρίων 2 φορές το χρόνο σε αρκετές πόλεις της χώρας. Αλλά δεν αναιρεί αυτό το γεγονός ότι η Κολομβία βρίσκεται σε ένα σημείο που συναντώνται τεκτονικές πλάκες μεγάλου μεγέθους και αυτό σημαίνει ότι είναι μια χώρα που πλήττεται από πολύ συχνούς σεισμούς, βέβαια όχι τόσο μεγάλου μεγέθους και όχι τόσο καταστροφικούς.
0: Να πούμε ότι αυτός ο σεισμός έρχεται μόλις 2 μήνες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα,
1: βέβαια,
0: με 6.300 νεκρούς που άφησε πίσω του. Να πάμε λοιπόν τώρα στον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον Ευθύμιο Λέκα, γιατί λες ότι κάνουν ασκήσεις ετοιμότητας. Τι γίνεται όμως? Ο Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στον 102 FM εδώ στο ραδιόφωνο μας νωρίτερα, είπε πως η τρωτότητα των κατασκευών είναι το κοινό στοιχείο των δύο σεισμών, της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Οπότε όσες ασκήσεις ετοιμότητας και αν κάνουν, εάν τα κτίρια δεν είναι ασφαλή
1: ευάλωτα
0: και πολύ γερά, ακριβώς αν είναι ευάλωτο όπως σωστά λες, τότε μάλλον είναι άσκοπα όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον Ευθύμιο Λέκα.
2: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν συγκρίνει κανένας το σεισμό αυτόν με το σεισμό που έγινε πριν ένα μήνα στην Βενεζουέλα, δηλαδή στην διπλανή χώρα. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού αυτού είναι ότι ήταν ένας σεισμός βάθους που καθόρισε όλες τις άλλες διαδικασίες. Δηλαδή ήταν ένας σεισμός με αρκετά μεγάλο βάθος, 115 χιλιόμετρα περίπου. Ένας σεισμός ο οποίος επηρέασε μια μεγάλη περιοχή και κυρίως επηρέασε δυτικά της Μποκοτά, δηλαδή της πρωτεύουσας της Κολομβίας, και επηρέασε μια περιοχή η οποία έχει μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του σεισμού είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό ο οποίος επηρέασε κυρίως τα ψηλά κτίρια. Και αυτό ουσιαστικά μας έδινε τις εικόνες των ψηλών κτηρίων που κατέρευσαν στην Βενεζουέλα πριν ένα μήνα και δείχνει ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Τα κοινά σημεία ποια είναι? Είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό μεγάλης απόστασης, που στη Βενεζουέλα ήταν οριζόντια η απόσταση, αλλά εδώ ήταν κατακόρυφη η απόσταση λόγω του μεγάλου βάθους. Και σε αυτές τις αποστάσεις ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με αργές περιόδους, δηλαδή πολύ μαλακό, θα το πω πολύ απλά, κούνημα του σεισμού. Δεν είναι έντονος ο σεισμός με την έννοια των μεγάλων επιταχύνσεων και της γρήγορης κίνησης. Είναι απαλός ο σεισμός, ο οποίος έχει μεγάλες περιόδους και αυτές οι περίοδοι ουσιαστικά συμπίπτουν με τις μεγάλες περιόδους ψηλών κτηρίων. Τα ψηλά κτίρια έχουν μεγάλες ιδιοπεριόδους. Αυτά τα δύο στοιχεία ουσιαστικά κάνουν να συντονίζονται τα κτίρια και να έχουμε τις πιο μεγάλες επιπτώσεις σε αυτού του τύπου στα κτίρια.
0: Την ίδια ώρα που η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού, των 7,4 ρίχτερ, το ηφαίστειο Πουρασέ στη χώρα, στην Κολομβία, παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας τέφρα και αέρια, που η υψηλότερη στήλη έφτασε τα 700 μέτρα. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας διευκρινίζει πως η αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Πουρασέ, με σεισμικότητα και εκπομπές αερίων, προϋπήρχε του πρόσφατου ισχυρού σεισμού και δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο φαινομένων. Και να έρθουμε στα δικά μας, που εμείς έχουμε να παραλέψουμε με άλλα φαινόμενα, με μετεωρολογικά φαινόμενα. Έχουμε λοιπόν καμπανάκι των ειδικών, των μετεωρολόγων, για θυελλώδεις ανέμους που θα διατηρηθούν μέχρι και το 15 Αύγουστο. Με ρηπές έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει σημάνει σήμερα πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και νησιά του Αιγαίου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό. Σε εφαρμογή έχει τέθει το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας. Προληπτικά μέτρα τίθενται και σήμερα σε ίσχυ. Να το έχουμε αυτό κατά νου. Σε πάρκα και δάση απαγορεύονται τόσο οι βόλτες των πεζών όσο και η διέλευση οχημάτων, ενώ γίνονται συνεχείς περιπολίες τόσο από δυνάμεις των σωμάτων ασφαλείας αλλά και από drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη που συμμετέχουν σε όλο αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Από το πρωί η Ζάκυνθος παλεύει με δύο φωτιές. Δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Η πρώτη στον Μαραθιά, η δεύτερη στις Βολήμες. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, ήχησε νωρίτερα το 112 που ζητά εκένωση κατοίκων και τουριστών προς τις Ελιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Ανδρέα, μπορείς να μας δώσεις την εικόνα και για τις δύο φωτιές?
3: Είναι η μία φωτιά, η πρώτη στο Μαραθία, έχει σβήσει εδώ και αρκετή ώρα. Δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο. Μένουν κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Έχει σχεδόν οριοθετηθεί η φωτιά. Δεν κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε οι οικισμοί. Εκεί τώρα επιχειρούν εν αέρια μέσα 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και οι επίγειες δυνάμεις, οι πυροσβεστικές. Περισσότεροι από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές. Οπότε αναμένεται σε πολύ λίγη ώρα, αν όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πολύ λίγο να την έχουν οριοθετήσει. Τώρα, για την πρώτη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Μαραθία, έχει ενδιαφέρον γιατί εκδηλώθηκε από όχημα, τα λεγόμενα αυτά τα beach bikes, τα τετράτροχα, τα οποία κινούνται εκτός δρόμου.
0: Είναι γνωστά ως γουρούνες, δηλαδή αυτά τα χαμηλά τετράτροχα, αυτά εννοείς?
3: Όχι, δεν είναι γουρούνες, είναι τετράτροχα τα οποία είναι διθέσια και έχουν τιμόνι αυτοκινήτου, κινούνται σαν αυτοκίνητα αλλά εκτός δρόμου. Αυτά τα beach buggies είναι ίδιος κινητήρας. Με τη γουρούνα λένε άλλο το σχέδιο, οδηγείται σαν αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν φαίνεται πως ήταν ένα κονβόι 5-6 ή και περισσότερων τέτοιων οχημάτων στο δασικό δρόμο στο Μαραθία. Ένα από αυτά ξέσπασε ή από βραχυκύκλωμα ή ψάχνουν να δουν το λόγο της αιτίας, πήρε φωτιά. Προσπάθησαν να το σβήσουν όλοι οι υπόλοιποι, δεν τα κατάφεραν και η φωτιά επεκτάθηκε μετά στο δάσος, όπου είναι αλήθεια ότι με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της τοπικής αλλά και των εναέριων περιορίστηκε, οριοθετήθηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κινδύνευσαν, ισχύει ότι κινδύνευσαν και οι επιβαίνοντες αυτό? Νομίζω ήταν πατέρας με παιδί, κάτι τέτοιο.
3: Ήταν ο πατέρας και είχε ένα ανήλικο παιδί. Δεν κινδύνευσαν, βγήκαν γρήγορα από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν. Στο σημείο υπάρχουν δηλαδή πυροσβεστήρες που επιχείρησαν να σβήσουν το όχημα, δεν τα κατάφεραν βέβαια. Γι' αυτό και επειδή λαμπάδιασε, μεταπήδησε η φωτιά και στο δάσος, στα δέντρα που ήταν κοντά και στις θάμνους ουσιαστικά. Έχει κατασβήσει τώρα απολύτως η πλήρωση φωτιά. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, όπως και ο οδηγός, στο πλαίσιο της έρευνας για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.
0: Ανδρέας Παπαδημητρίου από τη Ζάκυνθο, σε ευχαριστούμε θερμά και συνεχίζουμε. Και πάμε στη φωτιά στον Κουβαρά. Τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά και αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Το ρεπορτάζ έχει η συνάδελφος Κατερίνα Παπαγιάννη.
4: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων αιστείων, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν σύμφωνα με πληροφορίες κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμεναν να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειας, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν όλα τα αιωλικά πάρκα της χώρας μετά την εισαγγελική παραγγελία που εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ενώ την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ζητά από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα γνωστά αιωλικά πάρκα, να λάβουν αυξημένα μέτρα πυρασφάλειας. Η εισαγγελική έρευνα που αφορά την νομιμότητα και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών των αιωλικών εγκαταστάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο έρχεται να συμπέσει με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Την επιμέλεια του ρεπορτάζ έχει η δημοσιογράφος Σοφία Πακαλίδου.
5: Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ξεκίνησε από το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος σε αιωλικού πάρκου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με σοβαρές συνέπειες. Η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καλείται να εξακριβώσει αν λειτουργούν αιωλικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε εγκαταστάσεις που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς. Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο θα πραγματοποιηθούν πραγματογνωμοσύνες και άλλες ανακριτικές πράξεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, η επικεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης επισημαίνει την ανάγκη αυξημένων μέτρων πυροπροστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ειδικά για τις ανεμογεννήτριες. Ζητείται ο καθαρισμός της βλάστησης γύρω από τις βάσεις, τους οικίσκους ελέγχους και τους υποσταθμούς, η τακτική μηχανολογική και ηλεκτρολογική συντήρηση, καθώς και ο έλεγχος των συστημάτων ανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η διατήρηση των δρόμων πρόσβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η εισαγγελική έρευνα τέλος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους διαχειριστές των ενεργειακών εγκαταστάσεων να τηρούν απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις με στόχο την αποτροπή κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια.
0: Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Πραγματοποιήθηκαν ήδη 206 αυτοψίες, 79 κτίρια κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Οι δικαιούχοι καλούνται να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αρμόδια γραφεία των Δήμων για επιδόματα άμεσων αναγκών και αποζημίωση για οικοσκευή. Πρόσθετα επιδόματα πρόκειται να δοθούν σε πολυτεχνές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Στόχος είναι η καταβολή των χρημάτων να γίνει σε διάστημα 10 ημερών. Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τα έξοδα κατεδάφισης, ενώ στο 100% είναι η αποζημίωση για την ανακατασκευή.

0: Και οι φωτιές, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι πανελλαδικό φαινόμενο, είναι ένα διεθνές φαινόμενο δυστυχώς. Έχουμε φωτιές στην Ισπανία και στον Καναδά, εκενώσεις πολύ μεγάλων περιοχών, ενώ ατελείωτα στρέμματα, θα πω εγώ, εκατομμύρια στρέμματα γίνονται στάχτη τόσο σε Ισπανία και σε Καναδά.
1: Όπως ακριβώς είπες, Ελένη και εσύ, όντως στην Ισπανία είναι τιτάνια πραγματικά η μάχη που δίνουν με τις φλόγες, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, στη φωτιά που μένεται στην Ανδαλουσία. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Ισπανία, στην επαρχία Ουέλβα. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου, οι υψηλές θερμοκρασίες, το δύσβατο έδαφος δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί ήδη να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και οι αρχές προειδοποιούν ότι αυτή η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει πολλές μέρες ακόμη. Και στον Καναδά όμως, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, και αναφερόμαστε στην πυρκαγιά που μένεται ήδη από την περασμένη Παρασκευή κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν. Όπως είπαμε και χθες, μια 80χρονη γυναίκα, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σπίτι της μαζί με συγγενικά της πρόσωπα. Και στην περίπτωση του Καναδά, λοιπόν, οι αρχές δεν είναι καθησυχαστικές. Αντίθετα, λένε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, η αυξημένη ξηρασία που πλήττει την περιοχή, δυστυχώς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω.
0: Δεν υπάρχει καθόλου υγρασία λοιπόν στη βλάστηση, με αποτέλεσμα να είναι ξερή, έφλεκτη ύλη. Και να πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε μία επίθεση που είχαμε από τους Χούθη σε φορτηγό πλοίο που μεταφέρει εμπορικό φορτίο στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, με αποτέλεσμα 3 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Πράγματι, είναι μια είδηση που εδώ και λίγη ώρα κάνει το γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών πρακτορείων και αναφέρεται σε τρεις ναυτικούς που φέρεται να έχουν σκοτωθεί σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου. Το οποίο έπλεε στη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Οι αξιωματούχοι, λοιπόν, που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερ, φέρεται να λένε ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί ποια είναι η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος, Ελένη. Και μια που αναφερόμαστε στην περιοχή αυτή, πρέπει να πούμε ότι η κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μειώθηκε στα 6 πλοία χτες, έναντι περίπου 11 πλοίων που περνούσαν το τελευταίο δεκαήμερο, και φαίνεται να εξανεμίζονται οι ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως αναφέρει το Ρόιτερ, επικαλούμενο στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων. Το πρακτορείο τονίζει ότι 4 πλοία μόλις μεταφοράς εμπορευμάτων εισήλθαν στη θαλάσσια οδό. Οι ελπίδες για μια συμφωνία, λοιπόν, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν φαίνεται να αναπτερώνονται, το αντίθετο μάλλον.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, όπως είπες και εσύ, με στοιχεία και με τα πλοία που περνάνε από εκεί, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ενεργειακό και την ακρίβεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Βούλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητά αποζημιώσεις εδώ για ό,τι έχει συμβεί, για απώλειες, ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε χρήματα που έχουν δαπανίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε βάθος 50 ετών, μισού αιώνα.
1: Σε ανάρτησή του, λοιπόν, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Τεχεράν θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανθρώπινες απώλειες που συνδέονται, όπως λέει, με τις ιρανικές ένοπλες δραστηριότητες και με τις συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών. Είναι, λέει, μια ενδιαφέρουσα ιδέα, έτσι αναφέρει στην ανάρτησή του, και αντιστρέφει το αίτημα δηλώνοντας ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ζητήσουν αντίστοιχη αποζημίωση από το Ιράν. Μάλιστα, ζητά να συμπεριληφθούν στις απαιτήσεις αυτές και οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεση στο USS Cole, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε δεχθεί βομβιστική επίθεση στο λιμάνι του Άντεν της Ιεμένης το 2000, Ελένη.
0: Και αυτές τις τελευταίες ώρες κάνουν το γύρο του διαδικτύου εικόνες και είδηση φυγάδευσης του Αμερικανού Προέδρου κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα ρεπορτάζ, λοιπόν, σχετικό αναφέρει, επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο που διατηρεί όμως την ανωνυμία του, Και λέει ότι έκτακτα μέτρα προστασίας και μυστική αλλαγή αεροσκάφους ακολουθήθηκαν κατά την αναχώρηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου. Η Washington Post είναι που δημοσιοποίησε το συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρεται λοιπόν ότι εν λόγω επιχειρησιακή προσαρμογή κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτιμήσεων ότι υπήρχαν σοβαρές απειλές κατά της ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του Ιράν.
0: Και ξέρεις, τρέχει η επικαιρότητα. Διαβάζω μόλις τώρα ότι ντρόουν χτύπησε το δηληστήριο στην Λιβύη, κατέρευσε δεξαμενή μετά την επίθεση. Μένεται η πυρκαγιά, έχει σημάνει συναγερμός στα τάνκερ, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για τα πλοία που προσεγγίζουν τα υπεράκτια σημεία φόρτωσης. Βούλα Σάιτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.

Έρθουμε και πάλι στα δικά μας. Κορυφώνεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής με τη συνδρομή και των πολιτών. Χιλιάδες είναι οι καταγγελίες πολιτών στην εφαρμογή Απόδειξη και πολλές μάλιστα είναι και επώνυμες. Μάλιστα, ο ίδιος ο πελάτης μπορεί μέσω της εφαρμογής Απόδειξη με λατινικούς χαρακτήρες να ελέγχει αν το εστιατόριο φοροδιαφεύγει. Μπαίνει στην εφαρμογή και βλέπει αν την ώρα που πληρώνει έχει κοπεί η απόδειξη από την επιχείρηση. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν, εάν δεν έχει κοπεί η απόδειξη, να κάνουν και την καταγγελία, προφανώς γιατί είναι δυσαρεστημένοι και από το ποσό που έχουν πληρώσει ή γιατί οι ίδιοι πληρώνουν το φόρο ενώ ο καταστηματάρχης δεν το πληρώνει εκείνη τη στιγμή. Στο μεταξύ, η παραβατικότητα συνεχίζεται ενώ εντείνονται και οι έλεγχοι λόγω του 15 Αυγούστου με επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δικηγόρο της η ίδια δηλώνει αθώα και πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και συγκεκριμένα εάν θα αφαιθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους ή εάν θα διαταχθεί προσωρινή κράτησή της. Να θυμίσουμε πως η 46χρονη μεταφέρθηκε από τη Βρετανία στην Ελλάδα στις 6 Αυγούστου και έκτοτε κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Μετά την άφηξή της, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Οι αστυνομικές αρχές την τοποθετούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Η υπεράσπιση, ωστόσο, αμφισβητεί την ασφάλεια της ταυτοποίησης με τον δικηγόρο της να υποστηρίζει πως ακόμη και η εγκληματολογική αξιολόγηση αναφέρεται σε ομοιότητα με περιορισμένη υποστήριξη και όχι σε βέβαιη ταύτιση. Οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τον ένα να κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και το δεύτερο στις φυλακές Ναυπλίου.

0: Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού μέσα σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί το χρόνο θανάτου περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στο μεταξύ καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Να πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου. Μιλώντας στον 102 FM, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κοβαίος για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τον οποίο ο ΕΟΔΗ έχει ανακοινώσει συνολικά 65 κρούσματα στη χώρα μας. Όπως εξήγησε, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Πρόσθεσε ότι ακόμη και σε περίπτωση μόλυνσης, το 80% είναι χωρίς συμπτώματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμού. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συμπίσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Σύλλογου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα, ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Για το θέμα αυτό θα μας δώσει όλα τα στοιχεία ο συνάδελφος Γιάννης Γιάτσιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα. Τα αναγκαία μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή το Εθνικό Κέντρο Μοδοσίας για τη Διασφάλιση της Ασφάλειας των Μεταγγίσεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν παγώσει ένα μεγάλο μέρος της δεξαμενής των εθελοντών αιμοδοτών, γιατί υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας, τα οποία αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισα, τα οποία δημιουργούν επιπρόσθετη απειλή στην ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιο αιμοδότηση από περιοχές που έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 μέρες. Σε περίπτωση βεβαίως υπάρχει μια προϋπόθεση να μην μπορεί να γίνει αιμοριακός έλεγχος στο αίμα. Έτσι, λόγω της συγκυρίας αυτής, η αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών λόγω των κουρουπιών και οι παραδοσιακές άδειες τράπεζες αίματος τον Αύγουστο, πάντοτε υπάρχει έλλειψη κάθε χρόνο τον Αύγουστο και όλοι οι φορείς απευθύνουν εκκλήσεις να ενισχυθούν οι διαδικασίες. Καθιστούν πλέον ουσιαστική σημασία την κινητοποίηση πολιτών από περιοχές που δεν έχουν σημειωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτό βεβαίως το θέμα φύγει και ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισας, ο οποίος επικαλείται βεβαίως και την έκκληση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσιμίας λόγω των σοβαρών ελλείψεων τις τελευταίες ημέρες που οδηγούν σε αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων αλλά και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε μεταγγιζόμενες ασθενείς. Κάπως έτσι βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισας καλεί όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους εθελοντές να προστρέψουν είτε σε υπαίθριες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται έτσι αυτή την περίοδο, είτε στα κέντρα αιμορρουσίας της περιοχής τους, για να δώσουν μια φιάλη αίματος, η οποία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς κρατάμε ότι όσοι μπορούν να αιμοδοτήσουν, να το κάνουν. Δεν είναι μόνο τα τροχαία που είναι πολλά αυτή την περίοδο λόγω των μετακινήσεων. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά μεταγγίσεις, και με μια φιάλη αίμα σώζεται μια ανθρώπινη ζωή. Στο μεταξύ, από χθες ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιέων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Σημαθίας, με τη δράση να συνεχίζεται μέχρι και την Τετάρτη, αύριο 12 Αυγούστου. Οι εναέριες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Σημαθίας, καλύπτοντας συνολικά έκταση έως 120.000 στρέμματα. Θα γίνονται με ειδικού τύπου ελικόπτερο μετά τη δύση του ηλίου και θα διαρκούν έως 2 ώρες. Θα πραγματοποιούνται σε κατοίκητες περιοχές σε απόσταση τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς. Για προληπτικούς λόγους, οι τοπικές αρχές καλούν τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν, όπως και να μην αφήνουν ζώα στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι ψεκασμοί κατά τη διάρκεια τους. Η περιφέρεια επισημαίνει ότι έχουν εκδοθεί απαιτούμενες άδειες από τα αρμόδια υπουργεία και ότι οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων. Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου τους, είναι από χθες Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση των αιτήσεων ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Όλες τις πληροφορίες αναλυτικά μας δίνει η φοροτεχνικός Νίκη Βομπυράκη, που μίλησε στον 102 FM.
4: Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Ανεξαρτήτως αφημί για όλους λοιπόν να μπουν να προχωρήσουν να κάνουν την αίτησή τους. Είναι μια περίπτωση voucher που είναι με κλήρωση, άρα αφού θα γίνουν οι αιτήσεις και μέχρι εξάντληση του προϋπολογισμού, από ό,τι είδαμε μια έρευνα πέρυσι δόθηκαν περίπου 65.000 voucher, φέτος αναμένεται να είναι περισσότερα γιατί αυξήθηκε και το όριο. Τώρα από τις 19.000 για τον άγαμο έχει πάει στις 21 και πιθανόν να αυξηθεί και ο προϋπολογισμός, θα το δούμε από τις αιτήσεις. Πάντως γίνεται με κλήρωση. Διαδοχικά οι πρώτοι που θα λάβουν vouchers μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027 θα μπορέσουν να το εξαργυρώσουν και θα υπάρχει και μια δεύτερη φουρνιά μέχρι το τέλος του 2027 χωρίς καμία κλήρωση, δηλαδή επιλαχόντες που λέμε, οι οποίοι θα έρθει και για αυτούς σειρά να πάρουν και αυτοί ένα αντίστοιχο voucher, να συμπληρώσουν και να κάνουν διακοπές και με αυτό το συμπλήρωμα, γιατί ουσιαστικά το ποσό είναι από τα 200 ευρώ ως τα 600.
0: Να παραμείνουμε στον χώρο του τουρισμού που πολύ μας αρέσει, εμάς τουλάχιστον που μείναμε μέσα στην πόλη, έτσι να νιώσουμε ότι παίρνουμε μια ανάσα δροσιάς, εννοητά με το νου μας και μόνο. Να πάμε μέχρι την Αλόνισο, αυτό το υπέροχο νησί, το πανέμορφο νησί των Σποράδων, εκεί όπου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον Παναγιώτη Αναγνώστου, η πληρότητα σε καταλήμματα, ξενοδοχεία και μη φτάνει σχεδόν στο 100%. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει το 15 Αύγουστο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος, μιλώντας στον 102 FM, είπε ότι σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες, που έδωσε σημαντική καλοκαιρινή και τουριστική διέξοδο στους Θεσσαλονικείς και όχι μόνον, από την πόλη μας προς τα νησιά των Σποράδων.
5: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πληρότητα. Όποιος θέλει να βρει τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι να βρει κάποιο κατάλημα, είναι δύσκολο να βρει, γιατί ειδικά μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε πληρότητα. Και από ό,τι φαίνεται και το Σεπτέμβριο θα είναι ένας μήνας και αυτός που θα έχουμε και πολύ κόσμο πάλι. 100% ναι. Δεν βρίσκεται κατάλημα τώρα. Και να θες να βρεις κατάλημα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Μαντούδη. Έχει σαν αποτέλεσμα να έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλοί κόσμος. Έστω και για τριήμερα είναι πλήρης τουρισμός. Το δρομολόγιο αυτό Θεσσαλονίκης και τα τρία τα νησιά τα εξυπηρετεί πλήρως. Η μετακίνηση των επισκεπτών από την Βόρεια Ελλάδα προς τα εδώ είναι πιο φθηνότερη, γιατί και το αυτοκίνητο πιο φθηνά βγαίνει.
0: Αν λοιπόν δεν ξέρετε τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, σκεφτείτε το. Μπορείτε να μπείτε στο πλοίο, να βεράσετε ένα υπέροχο τουλάχιστον διήμερο. Να αλλάξουμε κλίμα, να έρθουμε σε μία έρευνα του αμερικανικού περιοδικού του Forbes, το οποίο τη λέει πως η Ελλάδα και συγκεκριμένα η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιούχους από την Αμερική. Δηλαδή οι περισσότεροι συνταξιούχοι της Αμερικής, όταν έρχεται η ώρα αυτή να πάρουν τη σύνταξή τους, δεν είναι ικανοποιημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λένε τι να κάνουμε, να πάμε κάπου που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες. Θα έχει περισσότερο ήλιο, θα μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα μια εκδρομή στο βουνό, μια εκδρομή στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στους τέσσερις κορυφαίους προορισμούς είναι και η Ελλάδα, είναι και η Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την επιλογή είναι το χαμηλότερο κόστος σε προσιτή υγεία και η εύκολη παραμονή. Το ρεπορτάζ έχει ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Φέδων Τομόσογλου. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια τάση η οποία καταγράφεται με τους Αμερικανούς συνταξιούχους να φεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ζήσουν τα χρυσά τους χρόνια κάπου αλλού που θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή, με ενδεχομένως καλύτερες οικονομικές για εκείνους συνθήκες, μια πιο ήρεμη ζωή και φυσικά πρέπει να υπάρχουν και κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως φυσικά η υγειονομική περίθαλψη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας ιδανικός προορισμός για τους συνταξιούχους από την Αμερική, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Forbes. Η αλήθεια είναι ότι συνδυάζει τόσο την θάλασσα, έχει ωραίες, ήρεμες, περιπατητικές διαδρομές δίπλα στην θάλασσα, έχει εξαιρετική γαστρονομία, πλούσια πολιτιστική ταυτότητα, είναι πολλά τα μουσεία, πολλοί οι χώροι πολιτισμού, υπάρχει μια μεγάλη αγορά, ενώ υπάρχουν και αρκετά νοσοκομεία. Αρκετοί είναι η αλήθεια, είναι εκείνοι οι συνταξιούχοι που επιλέγουν την Θεσσαλονίκη για να ζήσουν αυτά τα χρόνια, τα τελευταία τους χρόνια, τα χρυσά τους χρόνια. Και όπως μας έχουν πει άνθρωποι του κτηματομεσητικού κλάδου, δεν είναι μόνο βέβαια από την Αμερική, αλλά γενικότερα από όλο τον κόσμο, ιδίως από την Ευρώπη καταγράφονται αρκετοί επίσης συνταξιούχοι να εμπιστεύονται την Θεσσαλονίκη για τα χρόνια της σύνταξής τους, της συνταξιοδότησής τους, καθώς έχει όλα όσα ζητάει κάποιος για αυτά τα χρόνια. Ηρεμία, καλή ποιότητα ζωής, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό, καθώς έχει όλα όσα ζητάει κάποιος για αυτά τα χρόνια. Ηρεμία, καλή ποιότητα ζωής. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το βλέπουμε τόσο στους Έλληνες συνταξιούχους. Να πούμε επίσης ότι

0: Έναν Αμερικάνο που θα πάρει τη σύνταξή του και ένα ζευγάρι, μιλάμε για δύο συντάξεις, σίγουρα έχει χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και τα ασφάλιστρα, τα υγειονομικά, για να έχουν να εξασφαλίσουν υγειονομική περίθαλψη, και αυτά είναι πολύ χαμηλότερα. Οπότε σου λέει γιατί όχι. Και μην ξεχνάμε πως η Θεσσαλονίκη είναι η καρδιά της Βόρεια Ελλάδος. Πολύ εύκολα μπορούν να μετακινηθούν με ημερήσιες εκδρομές, να αλλάξουν προορισμούς. Το θέμα είναι, αγοράζουν σπίτια ή είναι στο ενίκιο, δηλαδή έρχονται μια μόνιμη προοπτική?
1: Η αλήθεια είναι ότι αγοράζουν σπίτια και μάλιστα δεν αγοράζουν ιδιαίτερα ακριβά σπίτια, δεν έχουν πολύ βαρύ πορτοφόλι. Όπως μας είπαν άνθρωποι του κλάδου, περίπου στα 150 με 200 χιλιάδες είναι ο μέσος όρος που κυμαίνονται όσον αφορά τα χρήματα που διαθέτουν για την αγορά ενός σπιτιού. Δεν επιλέγουν προορισμούς εκτός που έχουν υψόμετρο. Θέλουν κάποιες flat περιοχές όπως την Νέα Παραλία, την Παλαιά Παραλία. Κάποιοι στρέφονται ακόμη και στην περιοχή της Περαίας, καθώς έχει την θάλασσα και μπορούν να κολυμπήσουν πολύ άμεσα. Είναι και κοντά βέβαια και το αεροδρόμιο και έχει και μια αγορά, έχει σούπερ μάρκετ, μπορεί να καλύψει τις βασικές τους ανάγκες. Αυτά επιλέγουν.
0: Για όλα τα γούστα λοιπόν, Φέδωνα Τομόσαυρου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και να πάμε μέχρι τα πλάγια, εδώ στη Χαλκιδική. Μια περιπέτεια με ευτυχώς αίσια κατάληξη. Είχε 7χρονος με καταγωγή από τη Σερβία στην παραλία της Νέας, στα Νέα Πλάγια, στην Χαλκιδική που είπαμε. Χθες συνέβη το συμβάν. Ευτυχώς υπήρχαν ναυαγοσώστες δίπλα του. Το ρεπορτάζ καταγράφει με φυσική παρουσία ο συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης. Κώστα.
2: Με 7χρονος το μεσημέρι της Κυριακής, οι δύο ναυαγοσώστες μάλλον άκουσαν τις φωνές των γονέων του να καλούν σε βοήθεια. Έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, είναι καλό να αναφέρουμε και τα ονόματά τους, Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός και Γιώργος Δημιουργιούδης, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως, το ανέσυραν σε απόσταση 40 μέτρων ήταν από την ακτή, το ανέσυραν στην παραλία και εκεί ανέκτησαν τις αισθήσεις του, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, χρειάστηκε μάλιστα να του παρέχουν και επιπλέον οξυγόνο γιατί είχε χαμηλό κορεσμό.
0: Συγγνώμη Κώστα, για να καταλάβουμε επάνω στο φουσκωτό τι πρόβλημα αντιμετώπισε το παιδί.
2: Το πιθανότερο είναι, όπως μετέφεραν και στην ΕΡΤ οι ναυαγοσώστες, ότι ο 7χρονος γλίστρησε από το φουσκωτό στρώμα στο οποίο ήταν πάνω και έπεσε μέσα και οι γονείς του πανικοβλήθηκαν χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν και γι' αυτό άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Η άμεση αντίδραση των ναυαγοσωστών ήταν κέρια για τη σωτηρία του παιδιού, το οποίο ευτυχώς σώθηκε χωρίς να χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο για να λάβει επιπλέον ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, οι ναυαγοσώστες τονίζουν συνεχώς και όλοι οι υπεύθυνοι εκεί στην παραλία ότι οι γονείς πρέπει να βρίσκονται κοντά με τα παιδιά τους και τα παιδιά, εφόσον δεν γνωρίζουν κολύμπη όπως ο συγκεκριμένος 7χρονος από τη Σερβία, πρέπει να έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό μεσοσίβιο στο σώμα τους προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά.
0: Κώστα, μια διευκρίνηση. Όταν λέμε φουσκωτό, μιλάμε για φουσκωτό θαλάσσιου πάρκου.
2: Όχι. Φουσκωτό στρώμα. Ένα φουσκωτό στρώμα. Αυτό που έχουμε οι περισσότεροι. Αγοράσει
0: και να μας πεις πάλι τα ονόματα των ναυαγοσωστών και να τους δώσουμε και άπειρα συγχαρητήρια που κατάφεραν να σώσουν μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή.
2: Ναι, ήταν κέρια η επέμβαση και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, Ελένη, ότι οι κάτοικοι εκεί, στα Νέα Πλάγια, οι οποίοι και οι παραθεριστές αυτοί που πηγαίνουν συνεχώς εκεί, είχαν να πούν τα καλύτερα λόγια για τους ναυαγοσώστες, γιατί λένε ότι εκτός από την παρέμβαση αυτή και τη συνεχή επιτήρηση της παραλίας, της ακτής, βοηθούν ειδικά τους ηλικιωμένους όταν θέλουν να βγουν από τη θάλασσα. Είχαν να πούν, έσταζαν μέλη. Είναι αλήθεια.
0: Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός, είπες, και Γιώργος Διπνούδης, σωστά?
2: Ναι.
0: Άπειρα συγχαρητήρια λοιπόν. Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα σε μια χρηστική είδηση. Μείωση κατά περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία. Νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Τα στοιχεία αναλυτικά θα μας δώσει ο συνάδελφος ο Άκης Αθανασόπουλος.
3: Τον Ιούνιο φάνηκε να ανακόπτεται αυτή η ανωδική πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Το κακό νέο είναι ότι σε σχέση με το Δεκέμβριο, δηλαδή συγκρίνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2026 με το πώς τελείωσε η περσινή χρονιά, είμαστε ανωδικά. Αυτό μπορούμε να το δούμε ανάγλυφα να αποτυπώνεται και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Δηλαδή, βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Σε σχέση λοιπόν με το Δεκέμβριο, είμαστε 250 εκατομμύρια πάνω. Σε σχέση όμως με

0: Το Μάιο είμαστε 237 εκατομμύρια κάτω, ελπίδα προφανώς όλης της αγοράς είναι να συνεχιστεί αυτή η πτώση και τους επόμενους μήνες. Πάντως, προς το παρόν, τα νοσοκομεία έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως προς προμηθευτές και εργολάβους. Τα ασφαλιστικά ταμεία ακολουθούν με 715 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως οφειλές για συντάξεις και εφάπαξ. Η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειας και δήμοι 333 εκατομμύρια ευρώ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις χρωστούν 236 εκατομμύρια ευρώ προς τους ιδιώτες, τα Υπουργεία τέλος 175 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές τους. Και βέβαια, σε αυτά τα ποσά να μην ξεχάσουμε και ένα πολύ μεγάλο ποσό που αφορά επιστροφές φόρων και ΦΠΑ προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ένα ποσό το οποίο, όπως βλέπουμε, αγγίζει τα 790 εκατομμύρια ευρώ.
1: Στο μεταξύ, σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εγκρισιμότητα των αιτήσεων παραμένει σταθερά στο επίπεδο του 80% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών. Στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών και όλα τα στοιχεία αναλυτικά θα μας τα δώσει ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
2: Η διαφοροποίηση έγκυται στο γεγονός ότι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν οφειλέτες με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αντί για το 10.000 ευρώ που ήταν το όριο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί σύμφωνα με την ακτινογραφία των οφειλών, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ένα ποσοστό σε αφημί της τάξεως του 1.445.000 αφημί προστάνε από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Άρα δίνεται μια δυνατότητα σε πολύ μεγάλη μερίδα οφειλετών, μικροοφειλετών, που σε συντριπτικό ποσοστό σε αυτά τα νούμερα είναι φυσικά πρόσωπα, δεν είναι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερες οφειλές. Θα μπουν να κάνουν τη ρύθμιση. Τρέχει παράλληλα και η ρύθμιση των 72 δόσεων. Υπάρχει διαφορά στο τι θα επιλέξει ο πολίτης, το τι τον εξυπηρετεί.
1: Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα. Να πάμε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Να προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση των καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομίες στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινή τους ανακοίνωση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Τράκης και Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, όπως και Καλλιστό. Σε δηλώσεις της στο σταθμό μας των 102 FM, η διαχειρίστρια στην Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Δώρα Σκαρτσή, τόνισε ότι οι παράνομες υλοτομήσεις γίνονται σε δασικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Να την ακούσουμε.
3: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας προκάλυψης του στρατού. Αυτή η ζώνη είναι 500 μέτρα από τη σημειογραμμή και ο καθαρισμός ήταν για 20 μέτρα. Ωστόσο, οι ιδιώτες που ανέλαβαν να κάνουν αυτό το έργο έχουν παραβεί κατά πολύ και σε διάφορες περιοχές την απόσταση των 20 μέτρων και υλοτομούν από ψηλωτικά και στα 50 και στα 100. Έχουν γίνει καταγγελίες από τους δασικούς υπαλλήλους, των κατατόπους δασαρχείων. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό συμβαίνει και σε δασικά οικοσυστήματα που βρίσκονται σε εθνικά πάρκα, όπως είναι το Εθνικό Πάρκο Ρωσερός Ροδόπης, και σε άλλα που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000. Έχουν εντολή από το Υπουργείο Άμυνας, αλλά η δασική υπηρεσία θα έπρεπε και πρέπει να παρακολουθεί, να δει αν τηρούνται αυτά. Και δυστυχώς η δασική υπηρεσία φαίνεται ότι και σε επίπεδο συμβάσεων ανάθεσης και στην εποπτεία των εργασιών και στη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας, που πηγαίνει δηλαδή το ξύλο που κόβεται από ψηλωτικά, δυστυχώς την κάνουν, ας το πούμε πολύ λαϊκά, στην άκρη.
1: Και από τον αγαπημένο Εύρο να πάμε στο βουνό των Θεών, στον Όλυμπο. Λέγαμε γύρω στις 25-26 Ιουλίου πως η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το βουνό των Θεών που είπαμε, αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πώς όμως αυτό αποτυπώνεται στην τοπική οικονομία, πώς έχει αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων και τι προοπτική ανάπτυξης δίνει στον τόπο, θα μας το μεταφέρει η συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη, η τυχερή συνάδελφος θα πω εγώ, που εκτός του ότι βρίσκεται σε ένα υπέροχο σημείο, πανέμορφο, είναι και σε πολύ δροσερή περιοχή. Αν όχι, θάλασσα βουνό στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ειρήνη μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Έχεις μιλήσει με τοπικούς φορείς, έχεις έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
4: Έτσι, και ένα σχόλιο μόνο για αυτό που είπες προηγουμένως, ότι η ξεκούραση στο βουνό και η δροσιά δεν συγκρίνεται με την ξεκούραση και την δροσιά της θάλασσας.
1: Εξαιρετικό
4: είναι
1: κλίμα, λογικό.
4: Άλλο πράγμα, εξαιρετικό το κλίμα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο αυτό το διάστημα, μετά και την ένταξη του στον κατάλογο της UNESCO. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε σε απόλυτα νούμερα κατά πόσο έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα των τουριστών, ωστόσο και μόνο το ότι αυτή η παγκόσμια διάκριση πλέον υπάρχει για τον Όλυμπο, για το βουνό των θεών, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τοποθετείται πλέον το βουνό αυτό στον παγκόσμιο χάρτη, στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και φυσικά στους μεγάλους tour operators. Επομένως αυτό και από μόνο του αυξάνει το ενδιαφέρον και θα, η επισκεψιμότητα τώρα επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα, ούτως ή άλλως βέβαια, καθώς είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, 15 Αύγουστο πια κοντεύει, η πληρότητα εδώ στην περιοχή της Πιερίας, αλλά και του Μητροχώρου φυσικά, αγγίζει το 80-85%. Φυσικά υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει και το 100% μέσα στο Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, καθώς υπάρχουν και αυτοί που κλείνουν και τελευταία στιγμή και αυτοί που θέλουν φυσικά να συνδυάσουν την δροσιά της θάλασσας, τις βουτιές, στις ακτές της Πιερίας, με τις βόλτες σε αυτό το πραγματικά υπέροχο βουνό και στην δροσιά. Τώρα, βεβαίως να σου πω ότι αυτός ο τίτλος για το βουνό των θεών αυξάνει και τις ευθύνες. Είναι πολύ μεγάλο βάρος στα χέρια των τοπικών αρχών, καθώς πρέπει να ετοιμαστούν, πρέπει να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο των επισκεπτών που αναμένεται να έρθει με πολύ σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η βιοποικιλότητα, αυτή η σπάνια βιοποικιλότητα του βουνού και να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον, η χλωρίδα και η πανίδα, να μην κινδυνεύσουν. Εδώ στόχος είναι να γίνει επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δεν θέλουμε μόνο να έρχονται το καλοκαίρι εδώ. Θέλουμε να έρχονται και τον χειμώνα και την άνοιξη και το καλοκαίρι φυσικά. Επομένως αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα και πώς θα γίνει και η διαχείριση όλου αυτού του κόσμου αλλά και η βελτίωση των υποδομών, Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Σειράκι και όσο μπορείς και προλαβαίνεις, απόλαυσέ το και λίγο.
4: Βεβαίως.
1: Αύριο Τετάρτη στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου, όπως έγινε γνωστό χθες με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη. Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος έβγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 65 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 στο 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βένσεν, προτού επιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επικέντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Και πριν πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, να σας θυμίσουμε πως αύριο θα έχουμε ολική έκλειψη ηλίου, κοινώς θα σκοτεινιάσει ο ουρανός. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα αντικρίσουν αύριο Τετάρτη ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βόρειο ανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα. Άλλα μέρη της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, θα δουν μια μερική ηλιακή έκλειψη. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής ηλιακής έκλειψης, η Σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μπλοκάροντας το μεγαλύτερο μέρος του φωτός του και επιτρέποντάς μας να δούμε την πύρινη ατμόσφαιρα του ήλιου. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό θέαμα. Την τελευταία φορά που η Ευρώπη αντίκρισε ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν το 2006. Οι επιστήμονες απευθύνουν επίσης έκκληση στους πολίτες να μην κοιτούν απευθείας τον ήλιο χωρίς κατάλληλη προστασία. Τα συνηθισμένα γυαλιά ηλίου δεν είναι ασφαλή για την παρατήρηση μιας ηλιακής έκκληψης. Για να παρακολουθήσετε λοιπόν την έκκληψη με ασφάλεια, χρησιμοποιείτε πάντα πιστοποιημένα γυαλιά έκκληψης που πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας, τα φοράτε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των μερικών φάσεων.
5: Αθλητισμός.
1: Θοδωρής Χατζηπαντελής μαζί μας. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Με διακρίσεις μας έρχεσαι από το χώρο της κολύμβησης.
6: Από παντού. Καλησπέρα, καλησπέρα
1: από
6: Ελένη.
1: Από παντού, πολύ καλά τα λες, γιατί έπονται κι άλλες.
6: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Ξεκινώ από την κολύμβηση. Ο Δημήτρης Μάρκος το έκανε ξανά λίγες ώρες μετά το ατομικό πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο, το οποίο σημείωσε κατά τη διάρκεια της κταροδρομίας 4x200 χθες το βράδυ. Πέτυχε ένα ακόμα φανταστικό ρεκόρ. Αυτή τη φορά το ρεκόρ έγινε στα προκριματικά στο αγώνισμα των 800 μέτρων ελεύθερο με επίδοση 7:47:26 και πήρε και την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Τετάρτης. Αυτά όσον αφορά την κολύμβηση. Όσον αφορά το στίβο, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ στις 10:15 είναι ο τελικός του μήκους.
1: Θα ξαναγράψει η ιστορία ο Τεντόγλου, θα το πάρει το τέταρτο χρυσό.
6: Το τέταρτο χρυσό ακριβώς είπες, για να γράψει ιστορία, καθώς άλλος Έλληνας δεν το έχει καταφέρει αυτό. Ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Έχει το απόλυτο ρεκόρ φέτος σε παγκόσμιο επίπεδο με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί και σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Να ξεπεράσει δηλαδή τον εαυτό του. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα.
6: Αυτό ακριβώς. Το στοίχημα είναι με τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κανείς φέτος που να μπορέσει να τον έχει ξεπεράσει.
1: Και έχουμε και αγώνες. Ευρωπαϊκό επίπεδο και προκρίσεις. Να δούμε, θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε.
6: Ακριβώς στις 8:30 το βράδυ για τα προκριματικά του, το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League των ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στη ρεβάνση του 0-0 του Καραϊσκάκης και θέλει νίκη για να πάρει την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του αντιμετωπίζει την ίδια ώρα 8:30 στην Σόφια, την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, στη ρεβάνση του 1-1 του ΟΑΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός επίσης θέλει πρόκριση και νίκη για να τα καταφέρει. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή χάσει και αποκλειστεί, θα μείνει οριστικά εκτός Ευρώπης για την φετινή περίοδο.
1: Εκτός θα μείνει ο Μέση, τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Δίνουν και παίρνουν τα ιταλικά δημοσιεύματα. Αποσύρεται, λέει, οριστικά από το ποδόσφαιρο.
6: Κοίταξε, ένα ρεπορτάζ του Foot Mercato αναφέρει ότι ο Μέση αποφάσισε να παραμείνει στην Αργεντινή για ένα αόριστο διάστημα. Δεν λέει ότι θα σταματήσει οριστικά το ποδόσφαιρο, προκειμένου να είναι στο πλευρό της οικογένειας του. Ο πατέρας του, ο Χόρχε, ο οποίος πέθανε πρόσφατα και κυδεύτηκε στην Αργεντινή, ήταν σε ηλικία 68 ετών, ήταν ο ατζέντης του, ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε τα πάντα από την ηλικία των 3 ετών μέχρι και αυτή την ηλικία που βρίσκεται σήμερα ο Λιονέλ. Άρα λοιπόν, ο Λίου, όπως τον λέμε.
1: Οπότε Μέση θέλει να ξεπεράσει αυτό. Μπράβο, το χαμό, θέλει λίγο χρόνο.
6: Και
1: Θοδωρή,
6: να μπορέσει να βρει τον τρόπο όλα αυτά που έκανε ο πατέρας του να τα κάνει ο ίδιος πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και πάμε γρήγορα στον καιρό. Γενικά, εθρίως θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6, στο Αιγαίο 7 από φόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37, στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα δούμε το θερμόμετρο στους 35. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα τη ραδιοεφημερίδα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη, αλλά και η εκπομπή 3-5-2 στον 102 με το Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Και δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Βολήμες, ήχησε το 112 για εκένωση της περιοχής. Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου μπάγκι προκλήθηκε η πυρκαγιά σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Έρευνα στα αιωλικά πάρκα μετά από εισαγγελική παραγγελία που αποδίδεται η φωτιά στον Κουβαρά. Για πέμπτη μέρα μένεται η φωτιά στον Καναδά ενώ φλέγεται και η Ισπανία. Απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Πλήγμα των Χούθη σε πλοίο στο στενό Μπάμπαλ Μαντέμπ με 3 νεκρούς. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Τεντόγλου, η ώρα του τελικού έφτασε για τον Έλληνα πρωταθλητή. Αγωνίζεται σήμερα στις 10:15. Αύριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

11 Αυγούστου του 2026, 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Ξεκινάει μόλις τώρα η εκπομπή, η οποία με ματιές στην αθλητική και όχι μόνο ειδησιογραφία θα σας συντροφεύσει, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Ρούλα Αρβανιτίδου βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, και θα πλαισιωθούμε βεβαίως με ρεπορτάζ, φωνές και απόψεις από συναδέλφους του αθλητικού τμήματος της R3. Για τις δικές σας επικοινωνίες με τον 102 FM της R3 και την εκπομπή, στο Viber αποθηκεύεται το νούμερο 6930078228. Το επαναλαμβάνω, 6930078228 στο Viber. Σας δίνει στοιχεία επαφής 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα περιμένουμε τα μηνύματά σας.

για την καθημερινή σας κίνηση, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον εσείς που παραμένετε στην Θεσσαλονίκη και οδηγείτε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή στις 3 μέσα στο κατά μεσήμερο, να πούμε ότι εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε την έκφραση και μην την παρερμηνεύσετε, οι δρόμοι είναι δικοί σας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, είναι και κάπως φυσιολογικό με τους περισσότερους Θεσσαλονικείς να έχουν εγκαταλείψει το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Κοιτάζω κέντρο, κοιτάζω δυτικά, κοιτάζω ανατολικά, δεν βρίσκω έτσι σημάδια τα οποία να προκαλούν ανησυχία. Τα μοναδικά κόκκινα σημεία στο χάρτη των δρόμων της πόλης είναι αυτά στην περιφερειακή οδό, αλλά εκεί σχετίζονται με τις εργασίες, οι καθυστερήσεις για το flyover και όχι με κάποιο περιστατικό. Ο κλάδος προς την Χαλκιδική είναι πεντακάθαρος για εσάς που το σκέφτεστε και θέλετε να φύγετε. Και ίσως το μόνο κόκκινο σημείο, και αυτό όμως είναι φυσιολογικό, είναι στην είσοδο και στην έξοδο του αεροδρομίου της πόλης, εκεί με την λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δανείζομαι έναν τίτλο από το voria.gr. Χαλκιδική, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε τα ξημερώματα 48χρονος στο πολύχρονο. Υπάρχει ρεπορτάζ γι' αυτό. Υπάρχει θέμα το οποίο άπτεται του αστυνομικού έτσι, ενδιαφέροντος, θα λέγαμε, με τον συγκεκριμένο 48χρονο. Βρέθηκε εντός της οικίας του, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Είναι, αν θέλετε, έτσι το τελευταίο συμβαίνει τώρα σε ένα ρεπορτάζ το οποίο, μαζί με το αθλητικό στο οποίο θα πάμε σε λίγο, δεν σταματάει ποτέ να τροφοδοτεί την ειδησιογραφία. Και ο λόγος για το αστυνομικό, βεβαίως.

Όσον αφορά το αθλητικό, έχουμε πει ότι η μέρα ανήκει στις ομάδες και στους οργανισμούς που έχουν αγώνα. Σήμερα είναι δύο. Είναι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Και οι δύο ομάδες, οι ελληνικές, αγωνίζονται στις 8.30 και οι δύο ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 στο Καραϊσκάκης για τα προκριματικά του Champions League. Ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα, στις 8.30 δηλαδή, αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στη γειτονική Βουλγαρία, στην πρωτεύουσα στα Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτούς τους δύο θα ξεκινήσουμε. Σχόλιο και ρεπορτάζ σε πολύ λίγο από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.

0: Μαζί μας λοιπόν ο Θόδωρος Χατζηπαντελής για τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Με τις δύο ομάδες να είναι αναγκασμένες εκ των αποτελεσμάτων που είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να διεκδικούν όχι μόνο την πρόκριση, αλλά τη νίκη που θα τους οδηγήσει σε πρόκριση. Άρα παίζουν για ένα αποτέλεσμα στην καρδιά του καλοκαιριού και οι δύο εκτός έδρας. Μια χαρά τα έχουν καταφέρει. Όχι ότι και ο άλλος εκπρόσωπος, ο ΠΑΟΚ, είναι σε καλύτερη μοίρα και αυτός τα ίδια ακριβώς θα πρέπει να διεκδικήσει και να καταφέρει. Απλά θα το κάνει δύο μέρες αργότερα, την Πέμπτη. Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα αναφέρεις. Απλά πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί ο κόσμος το νέο σύστημα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, δεν το γνωρίζει σχετικά με τις προκρίσεις των ομάδων και το πώς μπαίνουν στη link phase του Champions League, του Europa και του Conference League. Η UEFA λοιπόν πρημοδοτεί, καταρχήν ξεκινάμε από αυτό, πρώτον το Champions League και δεύτερον τον κυπελούχο κάθε χώρας. Αυτά λοιπόν τα δύο είναι τα βασικά τα οποία πρημοδοτούνται από την UEFA και γι' αυτό αυτές οι ομάδες έχουν ένα πλεονέκτημα περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τι εννοώ λοιπόν, πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, παίζει κατευθείαν στον τρίτο γύρο, έτσι, του Champions League. Παίζει με την Ολλανδική, την
0: Νάιμέγγεν.
1: Την Νάιμέγγεν, ακριβώς. Αν λοιπόν στη ρεβάνση του 0-0 του γηπέδου Καραϊσκάκης, αν αποκλειστεί, αν χάσει δηλαδή και αποκλειστεί, ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει play-off σε καμία διοργάνωση. Μπαίνει απευθείας στη link phase του Europa League. Mm-hmm. Απευθείας. Αποφεύγει λοιπόν τα play-off και μπαίνει απευθείας στη link phase του Europa League. Άρα ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει, έχει εξασφαλισμένη συνέχεια στην Ευρώπη. Ένα το κρατούμενο αυτό. Αν όμως κερδίσει την Αϊμέγγεν και προχωρήσει, την αποκλείσει δηλαδή, τότε αυτόματα θα παίξει στα play-off, αλλά του Champions League, έτσι, δηλαδή όχι του Europa League. Στο Europa League μπαίνει απευθείας εάν χάσει. Τώρα, για να πάμε στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός που είναι στο Conference League, είναι η μοναδική ομάδα σε αυτή τη φάση με τους τρεις που αγωνίζονται, Παναθηναϊκό, δηλαδή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που δεν έχει περιθώριο να κάνει αποκλεισμό. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός που έφερε 1-1 στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ χάσει και αποκλειστεί, αποκλείεται τελείως από την Ευρώπη. Τέλος δηλαδή η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό την φετινή χρονιά. Οι άλλοι τρεις τώρα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, είναι σε διαφορετική μοίρα. Τι εννοώ? Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει την Πέμπτη στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Mm-hmm. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Eindhoven, την οποία είχε χάσει με 1-0 στην Τούμπα, συνεχίζει στα play-off του Conference League. Δηλαδή έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν μπαίνει απευθείας σε όμιλο, σε link phase κάποιας διοργάνωσης. Θα πρέπει να παίξει play-off Conference League και αν αποκλείσει την ομάδα που θα παίξει εκεί,
0: τότε μόνο,
1: τότε μόνο θα μπει ακριβώς στην link phase του Conference League. Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ τώρα, πρωταβλητής και κυπελούχος, δηλαδή που παίζουν απευθείας στα play-off τόσο του Champions League όσο και του Europa League, έχουν εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή η ΑΕΚ, εάν χάσει στα play-off του Champions League, μπαίνει απευθείας στη link phase του Europa League, και όφι εάν χάσει στα play-off του Europa League, θα μπει απευθείας στο Conference League, στο link phase του Conference League. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής εξασφαλισμένη θέση στη link phase έχουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και όφι, ό,τι και να κάνουν στα παιχνίδια, είτε χάσουν είτε κερδίσουν είτε αποκλειστούν. Ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο για Παναθηναϊκό, που έχει μόνο ευκαιρία σήμερα να κερδίσει και να προχωρήσει, και ΠΑΟΚ που έχει δύο ευκαιρίες. Εκτός από αυτή που έχει την Πέμπτη, θα έχει κι άλλη μία εάν χάσει στο Conference League. Αυτή είναι η εικόνα των ομάδων που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τώρα, για να πάμε στα σημερινά, έτσι. Όπως είπα, ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός παίζει με μία ομάδα η οποία, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, η οποία είναι η δεύτερη ομάδα της Βουλγαρίας, της Σόφιας δηλαδή, καθώς είναι η παλιά ομάδα του στρατού, η οποία επανειδρύθηκε πριν από 10 χρόνια. Όσο κοστίζει όλη αυτή η ομάδα, κοστίζει ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, όχι από τους ακριβοπληρωμένους, από τους μεσαίους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από μια τέτοια ομάδα. Βέβαια, θα μου πεις και ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ, έτσι, όλοι παίζουν. Και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν έχει κάνει απίστευτες προκρίσεις με ομάδες οι οποίες είχαν πολλαπλάσιο μπάτζετ από αυτόν.
0: Και ενδεχομένως δύο και τρεις φορές τη δυναμική του στο παρελθόν, οι προκρίσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Έχει δηλαδή βρεθεί στη θέση να διεκδικεί κάτι καλύτερο. Τώρα δεν διεκδικεί αυτός κάτι καλύτερο. Το διεκδικεί η ομάδα από τη Βουλγαρία. Ναι. Ο Παναθηναϊκός μάλλον διεκδικεί το αυτονόητο, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό καμιά φορά είναι πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε πρέπει να δείξει ένα καλό πρόσωπο η ομάδα του Τζέκομπ Νίστρουπ, γιατί νομίζω ότι και οι τρεις προπονητές σε αυτή τη φάση, δηλαδή η ΑΕΚ, σου είπα, και ο Όφη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα θα μπουν σε link face, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί οι προπονητές, ακόμη και αν χάσουν, θα υπάρξει τόσο μεγάλη γκρίνια. Αντίθετα, η γκρίνια θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για Ολυμπία, για Μεντιλίμπαρ, για τον Νίστρουπ, αλλά και για τον Λύση του ΠΑΟΚ, εάν δηλαδή δεν καταφέρουν να μπουν σε link face, ειδικά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, και βέβαια ο Ολυμπιακός εάν χάσει από την Eindhoven, γιατί από την Eindhoven, συγγνώμη, γιατί σαφέστατα και εκεί είναι υποδεέστερος ο αντίπαλος, και ο Ολυμπιακός δείχνει από πέρσι ότι έχει πρόβλημα στο γκολ, στο σκοράρισμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί θα αρχίσουν να τρίζουν οι καρέκλες, θα αρχίσει η γκρίνια και όλα τα σχετικά. Για τον Παναθηναϊκό είναι σίγουρο αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μείνει μακριά από επιτυχίες πολλά χρόνια τώρα. Και βέβαια έχει κάνει φέτος μια ομάδα να είναι ο νικητής των μεταγραφών με δύο, ίσως και τρεις εισάξιες ενδεκάδες. Οπότε ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη, άσχετα ότι λένε κάποιοι ότι έτσι θα ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα, εγώ αυτά τα ακούω, Βερεσέ, με τόσους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα δεν φτάνει για να τους χρησιμοποιήσει όλους. Άρα λοιπόν η Ευρώπη είναι απαραίτητο στοιχείο στον φετινό Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι αυτό θα χαλάσει έτσι και την εικόνα του Νίστρουπ, που ήρθε για να αλλάξει κάπως την νοοτροπία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι επιστρέφουν όλοι, και κυρίως επιστρέφουν όλοι οι center four που έλειπαν στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή και ο Τετέι και ο Λιβάι Γκαρσία και ο Ντέσσερς είναι στην αποστολή, μαζί με το Ραστόντερ που έπαιξε ως βασικός στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Να υπενθυμίσω εδώ ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα play-off, θα αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Αυτή η ομάδα είναι από την Τσεχία, η οποία είχε ιτηθεί με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι από την Μπεσίκτας, άρα η Μπεσίκτας είναι το φαβορή για να κερδίσει και να προκριθεί. Θα παίξει λοιπόν αυτή την ομάδα από την Τσεχία, την Χράντετς Κράλοβε, που σημαίνει ότι και εδώ έχει σχετικά εύκολο έργο για να περάσει στη link face του Conference Link. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να πιάσει καλή απόδοση. Μια πιθανή εντεκάδα τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στα back. Κυριακόπουλος δηλαδή και Κάτρης θα είναι οι παίκτες που θα πάρουν θέση αριστερά και δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ντεφράι και ο Φαν Ντρόγκελεν, οι δύο παίκτες που και στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν εκεί. Στην μεσαία γραμμή τώρα Τσέριν και Καμαρά μάλλον και πάλι θα είναι οι παίκτες στο χώρο του κέντρου. Ο Γιάγκουσιτς θα είναι πίσω από το Center Four, ο οποίος αναμένεται να είναι ο Τετέι, εφόσον γύρισε και είναι καλά στην υγεία του. Θα μείνουν δηλαδή στον Πάγκο ο Ντέσσερς και επίσης και ο Ραστόντερ που έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι βασικός. Και τώρα ο Λιβάι Γκαρσία που ήρθε αναμένεται να πάρει θέση στο ένα άκρο, και στο άλλο θα είναι ο Αντίνο. Αυτή είναι μια πιθανή εντεκάδα, πιθανολογώ εγώ, από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μένει να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι αν εξαιρέσει κανείς τους τραυματισμούς που έχουμε στον Παναθηναϊκό, και είναι όλοι παίκτες οι οποίοι θα απουσιάσουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όπως του Παντελίδη, για παράδειγμα.
0: Όπως του Παντελίδη, ναι. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει πάνωπλος Δεν έχει άλλες απουσίες. Ακόμα δηλαδή και τα προβλήματα τα οποία είχε στο ενδιάμεσο από την πρώτη αναμέτρηση έχουν λυθεί. Όπως παραδείγματος χάρη ο Τετέι με το δικό του πρόβλημα υγείας.
1: Το Center Ford ήταν το πρόβλημα. Έλειπαν ο Τετέι, δεν είχε έρθει ακόμα ο Λιβάι Γκαρσία, ο Ντέσερς. Και ουσιαστικά ο μόνος διαθέσιμος Center Ford ήταν ο Ραστόντερ.
0: Και να δούμε και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Είναι πολλές φορές, ξέρεις, εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο για έναν προπονητή να αποφασίσει ποιους θα χρησιμοποιήσει τελικά όταν υπάρχει υπερπληθώρα επιλογών. Είναι ο ακριβώς αντίθετος πονοκέφαλος από έναν προπονητή που σου λέει δεν έχω παίκτες.
1: Ναι, είναι έτσι τα πράγματα και πρέπει να επιλέξει από μια πλειάδα. Δηλαδή έχει τουλάχιστον 25 καλούς παίκτες τώρα ο Παναθηναϊκός και πρέπει από αυτούς να επιλέγει κάθε φορά τους 11 και αυτοί οι 11 να είναι και δεμένοι μεταξύ τους, έτσι να παρουσιάζουν ομάδα και όχι αυτή την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι με τις εκατοντάδες χιλιάδες πάσες γύρω-γύρω όλοι, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά, και στη μέση ο Μανώλης, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται κάπως έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Παλιά είχε και επιθετικό Μανώλη ο Παναθηναϊκός, τέριαζε, είχε τον Ολισαντέμπε, Μανώλη δεν τον...
1: Εμμάνουελ, σωστά, ναι.
0: Παλιά είχε και Μανώλη όνομα και πράγμα.
1: Ναι. Ο Εμμάνουελ που τον φωνάζανε Μανώλη.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι διακρίνω σε κάποια σχόλια ότι είναι έτοιμη και η κριτική. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιηθεί ο Τετέ και τα πράγματα δεν πάνε καλά, καλά τώρα έβαλε τον παίκτη που είχε χάσει 5 προπονήσεις εξαιτίας της αρρώστιας. Άμα βάλει τον 4 θα πει καλά, χωρίς προπονήσεις 5 ήταν μήνες, ανέτοιμος, 6 μήνες,
1: ναι.
0: Ήταν ανέτοιμος. Το Λιβάι Γκαρσία καλά προχθές ήρθε, ας πούμε τον πετάει. Δηλαδή βλέπω να είναι έτοιμη και η κριτική σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Και εδώ δεν είναι και πολύ σωστό όμως για τη δουλειά του προπονητή αυτό. Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί εδώ είναι θέμα τύχης καθαρά. Αυτό που είπες, ότι δηλαδή βάζεις τον Τετέι, μπορεί ο Τετέι να είναι σε καλή μέρα, μπορεί να μην είναι μετά από την αρρώστιά του. Βάζεις τον Ντέσερς, μπορεί να είναι καλά, μπορεί και να μην είναι. Και πρέπει τώρα εσύ, έχοντας τρεις εισάξιους center for, να κάτσεις να βρεις ποιος στην τύχη από τους τρεις θα ήταν αυτός που θα μπορούσε να ταιριάξει με την εικόνα της ομάδας και να σου βάλει τον γκολ. Σωστά, έτσι είναι.
0: Πάντως, να σου πω τώρα, μιας που το αναφέρουμε αυτό, ποια κριτική από τις δύο προτιμάς? Αυτή που μόλις είπαμε ή να μην σκοράρει ο LKB για ακόμα ένα μάτς και να αποκλειστείς επειδή πολύ απλά δεν έχει ανταποκριθεί ο center for σου, ο βασικός που έχεις, ας πούμε.
1: Ναι, εκεί είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει ένα center for.
0: Εκεί υπάρχει ένα center for και τουλάχιστον είναι επικεντρωμένα τα πράγματα αν κάτι δεν πάνε καλά. Σε τουλάχιστον αυτόν, στο αλλά... κομμάτι του goal, γιατί μπορεί και η άμυνα να τα θαλασσώσει και να μιλάμε εντελώς διαφορετικά. Έτσι.
1: Σωστά, αλλά εκεί είναι μόνο ένας παίκτης και το βάρος όλο πέφτει σε αυτόν. Και αυτό επίσης είναι λίγο αγχωτικό, έτσι. Να είσαι ο LKB, να ξέρεις ότι από σένα περιμένουν τα πάντα όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εσύ έχεις χαρίσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ομάδα με τα γκολ τα οποία πέτυχες εκείνη τη χρονιά με το Conference Link το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το βάρος πλέον πέφτει σε έναν παίκτη, έτσι, και όχι σε πολλούς. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό.
0: Γι' αυτό λέω εγώ τώρα χαριτολογώντας, δεν αγοράζεις κανέναν όπως έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και επιμερίζεις την ευθύνη σε όλους τους υπόλοιπους. Λες, παιδιά, εγώ πάω χωρίς βασικούς επιθετικούς. Ναι. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη που έχω και στον Πιτσιρικά,
1: στο Μύθου
0: και στον Γερεμέγεφ, ο οποίος μάλλον είναι φευγάτος, έτσι.
1: Μπράβο, διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι ο Γερεμέγεφ φεύγει και στη θέση του έρχεται ο Κουλούρης. Λένε 30 ετών ο Κουλούρης. Τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή θα έρθει ο Κουλούρης. Δεν ξέρω την πορεία του Κουλούρη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τους παρακολουθώ όλους.
0: Time out. Θόδωρο Χατζηπαντελή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα περί Κουλούρη γιατί έχω ένα θέμα με τις επιστροφές παικτών από τις ομάδες που έφυγαν. Θεωρώ ότι άμα ένας παίκτης φέρνει λεφτά στα ταμεία της ομάδας, καλώς πάει εκεί που πάει, αλλά η επιστροφή του δεν γίνεται για καλό. Δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ ο παίκτης σε δεύτερες και τρίτες παρουσίες στις ομάδες από όπου αναδείχθηκε.
1: Όχι σχεδόν ποτέ, δεν θυμάμαι κανέναν.
0: Εγώ θυμάμαι έναν που επιβεβαιώνει απλά τον κανόνα αυτό. Θυμάμαι, ας πούμε, η επιστροφή του Βιερίνια συνοδεύτηκε και με τίτλους και με άνοδο και με άνθηση και με τα πάντα όλα. Αλλά μάλλον είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον, τουλάχιστον στην δικιά μου ομάδα, που να έχει επιστρέψει και να έχει βγάλει μάτια, ας πούμε, στη δεύτερη θητεία του. Οπότε είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις επιστροφές.
1: Ναι. Επιστροφές, καταστροφές που λέει και το τραγούδι. Δηλαδή.
0: Τυχαία νομίζω ότι το λέει η Θόδωρε. Τυχαία νομίζω ότι το λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε.
1: Έγινε,
0: θα τα πούμε.
1: Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, κατευθείαν φεύγουμε από ρεπορτάζ ποδόσφαιρο, πάμε στο ρεπορτάζ μπάσκετ. Έχω λάβει μια εντολή από τον Κώστα Κούση. Βεβαίως είναι οι κλήσεις στην εθνική ομάδα το σημερινό θέμα, αλλά η δικιά μου η εντολή είναι πριν από οτιδήποτε άλλο να ρωτάω. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε κάποια εξέλιξη στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή?
1: Φυσικά, Ηρακλή, εννοείται, ρε φίλε.
0: Αυτό.
1: Η εθνική παίζει, εννοείται. Μεγάλη ομάδα είναι.
0: Εννοείται, γι' αυτό σου λέω λοιπόν, και εγώ. Ξεκινάω με την τέτοια, με την εντολή
1: επίσημο,
0: που έχω λάβει.
1: Επίσημο κάτι δεν έχουμε στον Ηρακλή. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και ζήμωση. Πέδρο Μάρκες, Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού, στην Κύπρο. Είναι το νέο όνομα στο οποίο, με το οποίο ασχολείται ο Ηρακλής. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει διαπιστευτήρια. Εντάξει, δεν είναι και ο Μέση, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Είναι 28 ετών, 1,81, είναι Πορτογάλος, γεννημένος στη Λισαβόνα. Έχει παίξει στην Αϊμέγγεν, αντίπαλο σημερινή
0: του Ολυμπιακού.
1: Για τον Ολυμπιακό. Πέρσι, μάλιστα, πήγε και ήρθε Αϊμέγγεν από όλο Λεμεσού, με δανεισμούς κτλ. Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Φαμαλικά, ο Ζιλ Βισέντε, Ντεν Μπος, παιγμένος ποδοσφαιριστής, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Ο Ηρακλής, ο οποίος ψάχνει, είπαμε, λύσεις στην επίθεση, το φλερτ με τον Μαμαντού Τιάμ δεν ολοκληρώθηκε τελικά, ενώ είχαμε την ενημέρωση ότι δώσαν τα χέρια του, συμφώνησαν. Όταν ήρθε εδώ, έγιναν κάποιες νέες συζητήσεις, δεν τα βρήκαν οι συζητήσεις, λέγεται ότι και στα εργομετρικά δεν ήταν πολύ καλός, οπότε τέλος πάντων δεν έχει πλέον σημασία, δεν προχώρησε η υπόθεση αυτή με τον αθλητή. Και τώρα υπάρχει ο Πέδρο Μάρκες στο προσκήνιο. Ο Ηρακλής, ο οποίος είπαμε είναι στην τελική ευθεία, πρέπει να πάρει παίκτες, αλλά έτσι κι αλλιώς έχουν εντύπωση ότι τώρα και να πάρει δεν θα παίξουν αυτοί στον αγώνα της Δευτέρας ή τέλος πάντων δεν θα έχουν βασικό ρόλο. Θυμίζουμε 9 η ώρα το βράδυ στις Σέρες Ηρακλής Βόλος για το κύπελο. Μέχρι τότε περιμένουμε από τους κιανόλευκους εξελίξεις που αφορούν στις μεταγραφές. Μέχρι τότε να πούμε ότι από σήμερα μπήκε στις προπονήσεις και ο Νανού, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο οποίος περίμενε την ομάδα να γυρίσει από την Ιταλία. Σάββατο, Κυριακή, ομάδα είχε ρεπό. Δευτέρα μπήκανε χαλαρά. Σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα μπήκε και ο Νανού, ο τελευταίος νέος παίκτης χρονικά για την ομάδα του Ματσάρη. Επίσης στην ομάδα μετέχει και ο νεαρός Φοφανά, ο οποίος ήταν στην ομάδα της Ανόδου από την Super League 2. Είχε ένα θέμα με κορονοϊό, έχω την εντύπωση. Το ξεπέρασε το παιδί κανονικά. Δεν ήταν στην Ιταλία λόγω της ασθένειας. Το ξεπέρασε. Και τελικά θα είναι κανονικά και είναι κανονικά στις προπονήσεις του Ηρακλή. Αυτά για τον τεράστιο σύλλογο που λέγεται Ηρακλής 908. Δημήτρη, και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία.
1: Τώρα πάμε μπάσκετ.
0: Πάμε μπάσκετ. Πανστρατιά με πάρα πολλά εισαγωγικά.
1: Πανστρατιά με πολλά εισαγωγικά χωρίς Γιάννη. Αυτή είναι η είδηση βεβαίως. Όλοι περιμένουν τον Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα καταλάβαινες ότι δεν τον πολύ περίμενα.
0: Ναι, καθόλου δεν τον περίμενες.
1: Και είπα ότι το Μαϊάμι είναι αυτό το οποίο έχει την ευθύνη. Αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση της ΕΟΚ, αλλά και από τις δηλώσεις που έκανε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της ΕΟΚ, το ΕΟΚ Web Radio, ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, ο Δήμος Δικούδης, πριν από λίγο, όπου είπε ότι ο Γιάννης έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό και το Μαϊάμι ήταν πολύ προβληματισμένο γι' αυτό. Δεν θέλαμε να πιέσουμε τον Γιάννη. Έχει να παίξει με τον τραυματισμό του εδώ περίπου και 5 μήνες και δεν μπορούσε να μπει τόσο δυνατά σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή προπονήσεις, προετοιμασία κτλ. Και να πάει να παίξει 2 τελικούς. Γιατί τώρα πάει να παίξουμε 2 τελικούς. Ιδίως με την Ουκρανία. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον 3 νίκες στους 6 αγώνες. Μήπως 4. Κάποιοι λένε και 5. Εγώ λέω ότι με 3 και ανάλογα τα άλλα αποτελέσματα θα το παλέψουμε να προκριθούμε. Πάντως Γιάννη δεν έχουμε, Σλούκα δεν έχουμε. Βέβαια για τον Σλούκα νομίζω ότι κακώς αναφέρουμε την απουσία. Ο Σλούκας μετά το χάλκινο μετάλλιο, εμείς ξεχνάμε το παιδί είναι 39 χρονών, δύσκολα νομίζω εγώ θα επιστρέψει ξανά στην Εθνική.
0: Ωραία.
1: Άλλωστε ήταν τραυματίας τώρα στους τελικούς του πρωταθλήματος, δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, αναρρώνει, έκανε και μια χειρουργική επέμβαση. Νομίζω ότι ήταν ελάχιστες ως μηδενινές οι πιθανότητες εξ αρχής για τον Σλούκα. Τώρα έχουμε επιστροφή Καλάθη, που είναι σημαντικό, Νίκ Καλάθης του ΠΑΟΚ, έτσι. Μετά από 2 χρόνια έχουμε επιστροφή Ντόρσεϊ σε σχέση με τις τελευταίες κλήσεις. Επίσης σημαντικό γιατί θέλουμε σκόρερ. Έχουμε Θανάση και Κώσταντε το Κούμπο που δεν ήταν επίσης στις τελευταίες κλήσεις. Έχουμε Ρογκαβόπουλο που είναι σημαντικό γιατί ο Ρογκαβόπουλος, θυμίζουμε ότι είχε κάποια ζητήματα, δεν ήρθε στην Εθνική, ήταν θυμωμένος με κάποια πράγματα. Τέλος πάντων κάτι είχε γίνει, έπαιζε στην Μπασκόνια ακόμη τότε. Δεν είχε έρθει στην Εθνική, οπότε τώρα τον έχουμε. Έχουμε Μίτογλου, ο οποίος ήταν τραυματίας. Επίσης δεν έπαιξε στα τελευταία παράθυρα τα καταστροφικά με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Τώρα όλοι αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει δηλαδή μια παστρατιά με μεγάλη παρένθεση και πολλά εισαγωγικά είπαμε για τον Γιάννη. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Ο Παπαγιάννης είναι τραυματίας. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να παίξει. Δεν μετέχει ούτε στην προετοιμασία της ΕΦΕΣ. Άρα, βλέποντας και κάνοντας, η Ισπανία ανακοίνωσε τη δική της αποστολή. Όλοι μέσα, όλα τα αστέρια. Και ο Σάντι Αλντάμα, το αστέρι τους από το NBA. Έτσι, Ντελαρέα και τα λοιπά, όλοι μέσα. Η Ουκρανία, επίσης όλοι οι NBAers μέσα. Μίχαλιουκ, τον οποίο ήθελε και ο Παναθηναϊκός πέρσι από τους Boston Celtics και μετά. Οπότε, Δημήτρη, καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια παστρατιά η οποία είναι αμφιλεγόμενη, αλλά εμείς στηρίζουμε, πάμε για τις νίκες να περάσουμε.
0: Ωραία. Και χωρίς και τους τρεις πιτσιρικάδες από τα κολέγια, που μάλλον
1: ναι,
0: έχουν
1: αυγουστιάτικα
0: μάθημα. Τέλος πάντων, αυτό εμένα μου προκαλεί κάποια εντύπωση.
1: Τώρα δεν ψάχνουν τα κολέγια, κοίταξε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι παίκτες παίρνουν από τα κολέγια εκατομμύρια αυτοί, 700 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο.
0: Πάντων, αυτό εμένα μου προκαλεί κάποια εντύπωση.

όσοι θέλουν βεβαίως να ξεκινήσουν την παρακολούθηση αθλητικών αναμετρήσεων από νωρίς το μεσημέρι, μπορούν να βάλουν τώρα στο YouTube το κανάλι της FIBA, καθώς παίζει η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Σλοβενία. Είμαστε στην πρώτη περίοδο με 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι και το σκορ να είναι 18-11 υπέρ των Σλοβαίνων. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τους Έλληνες παίκτες και ένα κλέψιμο τώρα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα κάνουμε αναμετάδοση, αλλά υπάρχει δυνατότητα να το δείτε στο YouTube FIBA Σλοβενία-Ελλάδα. Αν γράψετε, είμαι σίγουρος ότι θα είναι στις πρώτες επιλογές.

Λοιπόν, εσείς μπορεί φίλες και φίλοι να μην το γνωρίζετε, εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι. Κάθε καλοκαίρι, τον Αύγουστο, υπάρχει ένας οργασμός προετοιμασίας στο Υπουργείο Παιδείας με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. Και δεν αφορά την έναρξη των μαθημάτων που γίνεται παραδοσιακά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά για να είναι όλα τα σχολεία ανοιχτά, έτοιμα και με τους εκπαιδευτικούς, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στις θέσεις τους, τα πράγματα εκκινούν πολύ πολύ νωρίτερα από τις αρχές Αυγούστου. Διαβάζω λοιπόν ένα τίτλο που μου υπενθυμίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Εκδόθηκαν, λέει, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 21 Αυγούστου. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί που τους ενδιαφέρει το θέμα ήδη το γνωρίζουν. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν σε αυτούς που μπαίνουν στις διαδικασίες, γιατί το Υπουργείο Παιδείας κάνει προσλήψεις σχεδόν σε ετήσια βάση, επομένως είναι πολύ κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα για πολλούς. Υπάρχουν βεβαίως και οι αναπληρωτές, που είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο προσλαμβάνονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και απολύονται μετά τέλη Ιουνίου, και για αυτούς είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος αυτή που διανύουμε, γιατί ανανεώνονται οι πίνακες με τα μόρια, βλέπουν τι θέση έχουν στην κατάταξή τους και λίγο πολύ παίρνουν μια πρώτη γεύση για το που θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τη νέα σχολική χρονιά. Σε γενικές γραμμές όλοι οι εκπαιδευτικοί κάπως μέσα στον Αύγουστο βρίσκονται να ασχολούνται με τα επαγγελματικά τους. Είναι που κάθονται για όλους τους υπόλοιπους. Έλα που δεν κάθονται.

Λοιπόν, πριν αφήσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 4 δηλαδή, το παλεύει η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, στο Ευρωμπάσκετ Under 16, με αντίπαλο την Σλοβενία. Είναι στο 22-18 υπέρ των Σλοβαίνων, αλλά πραγματικά δεν έχουμε αφήσει την Σλοβενία να κάνει το παιχνίδι της και να απομακρυνθεί. 23-18 τώρα, με 2 λεπτά να απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, 69-30-078-228, 69-30-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και στέλνετε το μήνυμά σας στην εκπομπή δεκτά, όπως συνηθίζω να λέω τα πάντα. Από εκεί και πέρα εμφανίζεται στην οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο, το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε παρέα το μήνυμά σας. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ρεπορτάζ και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη στο ποδόσφαιρο, και βεβαίως περαιτέρω σχολιασμό τόσο για τις κλήσεις στην εθνική ομάδα μπάσκετ, όσο και γενικότερα για τις εξελίξεις που έχουμε στο μπάσκετ, γιατί φημολογείται πως ένας πολύ μεγάλος αστέρας του NBA ετοιμάζεται για την πρώτη του μετακόμιση. Μετά το δελτίο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, οι λεπτομέρειες. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί καθώς και διαρροή καυσίμων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή Μεζακίνθου. Πρόκειται για το δεύτερο μέτωπο που εκδηλώνεται το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί για εκένωση προς Βολή Μεζα στους κατοίκους που βρίσκονταν στην περιοχή Ελιές. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα και στο Πικέρμι. Αττικής η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και νωρίτερα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Στο διεθνή χώρο, τρεις ναυτικοί φέρεται να σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλαε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αποσαφινιστεί ποια είναι η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν κάποιου είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια μετά τον ισχυρότερο σεισμό που γνώρισε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 164, οι τραυματίες στους 570, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τις 3.000, ενώ δεκάδες είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μετά από ελαφρύ ατύχημα που φέρεται να είχε με ποδήλατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβει στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου ύστερα από πτώση την ώρα που έκανε ποδήλατο. Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εκδορές σε κάποια σημεία λόγω της πτώσης. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Επιστροφή στο διεθνή χώρο. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπεργκ στην επαρχία North West, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι παράνομες εξορίξεις ταλαιπωρούν την Νότια Αφρική εδώ και δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε με τον Έλληνα πρωταθλητή να διεκδικεί απόψε άλλη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο. Είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου του 2026. Για να είμαστε τίμοι, όχι ότι και ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ή ευκολότερη δουλειά να κάνει την Πέμπτη. Πολύ περίεργο αυτό το καλοκαίρι που φτάσαμε αρχές Αυγούστου. Οι τρεις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε κύπελα Ευρώπης και οι τρεις να χρειάζεται να κερδίσουν εκτός έδρας για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Δεν το λες και εύκολο και σε καμία περίπτωση ένα πράγμα απλό. Και για τον ΠΑΟΚ λίγο πιο συγκεκριμένα, αν θέλαμε έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο δυσάρεστο να μας επιτρέψουν οι φίλοι του, αντιμετωπίζει ενδεχομένως και την πιο ομάδα και την πιο γνωστή ομάδα από τις άλλες δύο. Γιατί και η Ναϊμέγγεν και σε καμία περίπτωση η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 δεν έχουν το εκτόπισμα της Άντερλεκτ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο δικέφαλος του Βορρά προετοιμάζεται κανονικά για αυτό το παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι οι φίλοι του, οι οπαδοί του έχουν συνηθίσει σε μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες, σε αναμετρήσεις όμως που γίνονται με την ομάδα έτοιμη και όχι αρχές Αυγούστου. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα. Και η Ρούλα Αρβανιτίδου κουνάει το κεφάλι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάτι το οποίο είπαμε. Να δώσουμε τώρα το καλησπέρα στο Γιάννη και θα μου πει η Ρούλα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα και στη Ρούλα, βέβαια, και στους ακροατές Ερασπορ. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πραγματικά μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να πιάσει το Λότο, δηλαδή δεν είναι τόσο λίγες οι πιθανότητες του.
0: Όχι, όχι, δεν είναι λίγες.
1: Το Λότο Πάρκ, ναι, είναι δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει ένα θαύμα, έτσι. Γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, η πρόκριση δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο. Η Άντερλεκτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα την περασμένη Πέμπτη. Είναι ομάδα, είπαμε, με κύρος, με βαριά φανέλα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε να την απαξιώσει. Αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, σε καμία περίπτωση δεν τρόμαξε τον ΠΑΟΚ και ας τον νίκησε, έτσι. Το αποτέλεσμα, θα έλεγα, διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, τις χαμένες ευκαιρίες, το χαμένο πέναλτι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός μεθαύριο, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει και πιο συγκεντρωμένος, γιατί ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεκτ δέχτηκε μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Σίγουρα θα πρέπει να μπει, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια, να μην χάσει χρόνο στο ξεκίνημα, να μην κάνει κάποιο λάθος που θα πρέπει μετά να τρέχει για να το διορθώσει. Τώρα να πούμε ότι είναι νοκάουτ ο Μεϊτέο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλι, είναι τραυματίες. Είναι διαθέσιμοι ο Γάλλος Λουσέ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, όπως επίσης και ο Γιαννούλης, και οι δύο παίκτες δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα την περασμένη εβδομάδα. Ο Λουσέ ήταν και στον πάγκο, ο Γιαννούλης βέβαια δεν είχε κάνει κάποια προπόνηση με την ομάδα την περασμένη Πέμπτη, δεν ήταν στον πάγκο, αλλά σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Δεν αποκλείεται να τους δούμε να αγωνίζονται. Δεν θεωρώ πολύ πιθανό το να παίξει κάποιος από τους δύο από την αρχή, αλλά ενδεχομένως να αγωνιστούν στη διάρκεια του αγώνα. Γενικά ο Αλέσιο Λύση έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη είχε την ίδια ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει και στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Και είναι λογικό, είναι ξεκίνημα τη σεζόν και ψάχνει να βρει και ένα σταθερό σχήμα, να έχει ομάδα κάποια δεδομένα, να βρει τα πατήματά της, να μην ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα παίξει ο Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, mm-hmm, δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δεν αποκλείεται ακόμη να παίξει στη θέση του αριστερού Μπάκο Μπάμπα. ή και ο Γιαννούλης ακόμη, αν και θεωρώ πιο πιθανό το σενάριο του Μπάμπα. Στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να μην παίξει ο Γκόμες που ξεκίνησε στα πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ με γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη. Είναι σε μια διαδικασία πλέον που έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, γι' αυτό και έχει παίξει παιχνίδι προχθές σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό, δηλαδή υπάρχει κούραση σε τέτοιες περιπτώσεις ή ίσα ίσα μπαίνει και κάποιο παιχνίδι για το πρωτάθλημα και η ομάδα βρίσκει πιο εύκολα το ρυθμό της. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαντηθεί το βράδυ της Πέμπτης. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κοντά του θα έχει περίπου 1000 φιλάθλους, ενώ η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out και το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο μεθαύριο το βράδυ, σε ένα παιχνίδι που θα διευθύνει ο Ιταλός ο Σιμόνε Σότσα. Τον έχουμε δει και σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και αν δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ιταλό διαιτητή, αν μη τι άλλο είναι γουρλής. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με τον Σιμόνε Σότσα και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Τούμπα, αλλά και τη Ρεάλ Μπέτις. Εντάξει, τώρα τα λέμε αστειευόμενοι, δεν είναι θέμα ποιος διαιτητής σου φέρνει γούρι κλπ. Αν μη τι άλλο είναι ένας ικανός διαιτητής.
0: Εγώ γενικά με τους Ιταλούς πάντως δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς. Μ' αρέσει και η γειτονική Ιταλία, ας πούμε, ναι.
1: Και εμένα, εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω, για να συμφωνεί.
1: Νιώθουμε πιο κοντά με τους Ιταλούς, ναι.
0: Παραδείγματος χάρη τώρα τι να σου πω, βλέπω Ισπανό μπασκεμπολίστα και όπως δήλωνε και ένας συνάδελφος, είναι υπαρξιακή η απέχθεια που έχω, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Καμία σχέση με τους Ιταλούς. Εντάξει, ο Σιμόνε μια χαρά θα τα πάει.
1: Λοιπόν, Σιμόνε Σότσα, ναι. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, τους πιθανούς αντιπάλους, δηλαδή θα ξέρουμε αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει, αν αποκλειστεί με ποιον θα παίξει, γιατί 6 ώρα είναι το Ιρεβάνς στο Καζακστάν, Καϊράτ, Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφιας. Θυμίζω είχε λήξει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν που παίζουν σήμερα το βράδυ. Με την κυπριακή ομάδα βέβαια σε αυτή την περίπτωση να είναι ξεκάθαρα το φαβορί γιατί έχει νικήσει στη Νορβηγία 1-0 στον πρώτο αγώνα και παίζει στο γήπεδό της. Άρα λοιπόν το βράδυ θα ξέρουμε εν πάση περιπτώσει ποια θα είναι τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και βέβαια ο ΠΑΟΚ εφόσον περάσει, αν παίξει, που δεν είναι διόλου απίθανο, την άλλη εβδομάδα με την Καϊράτ Αλμάτι θα είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί και για ένα μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα. Ας περάσει όμως πρώτα και βλέπουμε και αυτά τα σενάρια. Και βέβαια να πω κλείνοντας, επειδή είμαστε μεσούσεις της μεταγραφικής περίοδου, ότι στα μεταγραφικά το βάρος πέφτει στην αναζήτηση center for, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή αποχώρηση του Γερεμέγεφ, ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει στόπερ, χαφ και δεξιό μπακ. Δηλαδή θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη. Έχουν γίνει ήδη 6 μεταγραφές, άρα λοιπόν με την ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα κατά 40-45% διαφοροποιημένο ρόστερ σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν και βέβαια και με καινούριο προπονητή. Άρα είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί το χρόνο του για να σχηματοποιηθεί, για να βρει τα πατήματά του για τη νέα σεζόν, γιατί είμαστε ακόμη στον Αύγουστο, μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου είναι η μεταγραφική περίοδος, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη.
0: Μάλιστα, λοιπόν θα ακούσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη σίγουρα από το Λότο Πάρκο που θα βρεθεί. Καζακστάν έχουμε πάει, Γιάννη?
1: Όχι, έχουμε πάει Αζερβαϊτζάν 2-3 φορές. Καζακστάν όχι, ας περάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ας περάσει και να.
1: Πάμε και λίγο μακριά στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτσε να δω τι καιρό κάνει στο Καζακστάν τον Αύγουστο, να προσπαθήσω να προετοιμάσω. Για αύριο, για αύριο. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης, ευχαριστούμε θερμά.
1: Τι κάνει. Πάντως είδα στις Βρυξέλλες μεθαύριο ότι θα έχει 35-36 βαθμούς. Ναι. Άρα σε πρώτη φάση πρέπει να προετοιμαστούμε για καύσωνα στις Βρυξέλλες. Για το Καζακστάν θα το δούμε μετά το βράδυ της Πέμπτης.
0: Μάλιστα. Εγώ θα το δω και νωρίτερα. Αύριο θα σου έχω ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη. Γιάννης Βοητσίδης, φίλες και φίλοι.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για την ιστορία και για να μην αναρωτιέστε, σήμερα και αύριο στο Καζακστάν έχει 39 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα δείξει 40 με 42. Επομένως, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων, όχι ίδια. Ίδιος ο καιρός με αυτόν της χώρας μας, να σας πω και πιο έντονη η ζέστη. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, κάτσε να περάσει την Πέμπτη και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

Λοιπόν, ημίχρονο για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ, στο ευρωμπάσκετ Under 16. Είμαστε στη φάση των 16 αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε την Σλοβενία με 2 πόντους μπροστά. Πάει η εθνική στο ημίχρονο, 42-44 Σλοβενία-Ελλάδα. Καλή επιτυχία βεβαίως και στο δεύτερο ημίχρονο στα παιδιά μας. Ελπίζω να κρατήσουν αυτή τη φορά την ψυχραιμία τους και να μην γίνει αυτό το απίστευτο σκηνικό που έγινε στην πρεμιέρα με την Ισπανία, που κρατούσαμε σχεδόν για ολόκληρο το μάτς την τύχη στα χέρια μας και τη νίκη κατ' επέκταση και τα χάσαμε όλα σε μια παράταση. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως το συγκεκριμένο μάτς πήγε στην παράταση. Σλοβενία-Ελλάδα 42-44 για το Under 16. Μια χαρά παίζουν τα πιτσιρίκια και τα λάθη τους κάνουν, αρκεί βεβαίως και εμείς οι μεγάλοι που ασκούμε συνήθως την κριτική να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για 16χρονα παιδιά.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Άρη, ρεπορτάζ. Απλά θέλω να του μεταφέρω αυτό το αγαπημένο μου πράγμα. Όταν δεν έχω τι να κάνω, διαβάζω τα σχόλια σε διάφορα πράγματα και έχει ανάψει η κουβέντα στο site της FIBA αυτή τη στιγμή στη μετάδοση που γίνεται του αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο YouTube με αντίπαλο τη Σλοβενία για το εάν τα 16χρονα πρέπει γενικότερα να πηγαίνουν στρατό στην χώρα μας και όχι μόνο. Και δηλαδή, παιδιά, τώρα βρήκατε κι εσείς site για να ανοίξετε αυτό το θέμα, για όνομα του Θεού δηλαδή, και το έχουν πάρει στα σοβαρά κιόλας και δώστε τα σχόλια. Και μιλάνε τώρα για τη στρατιωτική θητεία ενώ περιμένουν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ηρεμήστε λίγο, υπάρχουν και άλλες αθλητικές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βγάλτε τα εκεί, έχουμε ποδόσφαιρο το βράδυ. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι απ' όλα δεν χρειάζεται, πολλά πράγματα δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή είναι αναμενόμενο. Πώς να σου πω τώρα.
0: Δεν σου προκαλεί ένα έκπληξη δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε για τη θητεία? Ναι, εντάξει.
1: Απορώ, βασικά καταλαβαίνεις από αυτό το οποίο συμβαίνει τη μοναξιά που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή όταν έχεις χρόνο, Αύγουστο μήνα, που πολλοί κόσμοι, ας πούμε, μπορεί να είναι διακοπές, αυτοί που δεν είναι διακοπές έχουν δουλειά. Τέλος πάντων, μπορεί να μην μπορούν να πάνε διακοπές, αλλά να είναι κάπου κοντινά. Όταν κάποιος βρίσκει το χρόνο να μιλάει 4 ώρες σερί στο Facebook και να απαντάει σε μηνύματα και να ανοίγει κουβέντα, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να κάνει στη ζωή του. Άλλο. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Και αυτό είναι το χειρότερο συμπέρασμα για μένα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάτι να κάνει ο άλλος και αυτή είναι η διασκέδαση, να το πω. Δεν μπορώ να το πω διασκέδαση, αλλά είναι η ασχολία του.
0: Πάντως υπάρχει τώρα, έχει ανάψει κουβέντα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα άσχετα σχόλια. Δηλαδή, τώρα το θέμα είναι η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα με αφορμή την αναμέτρηση εθνικής και πετάγεται ένας και λέει η Λετωνία θα το πάρει.
1: Έτσι. Ναι,
0: δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο περνάω καλά. Ναι, τώρα ο άσχετος, η Λετωνία θα το πάρει.
1: Ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά βλέπεις και την ανάγκη του κόσμου να σχολιάσει τα πάντα, εντάξει.
0: Και όχι μόνο να σχολιάσει τα πάντα και να συγκρίνει τα πάντα. Δηλαδή βάζει ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα ο Σπανούλης Τζούνιορ, ίδιος ο μπαμπάς του. Κάνει ένα airball σε δύο προσπάθειες αργότερα. Βέβαια. Πώς.
1: Δεν λέω αυτό, εγώ άλλο λέω.
0: Ναι, δηλαδή τα σχολιάζουν όλα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν βγάζει άκρη.
1: Όχι, λέω, μπορεί ένα post το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Under 16 να γράψει κάποιο ότι πολύ καλό τρίτο στο Σπανούλη. Να μπει ένας από κάτω και να γράψει, ρε παιδιά, είμαστε στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, σαν να αργούνε λιγάκι. Και το ίδιο άτομο που σχολίασε νωρίτερα την Under 16 να εκφράσει άποψη για την περιφερειακή.
0: Ναι, αυτά τα έργα του flyover, ναι.
1: Και να έχει άποψη για την παραλία της Σάμου, ας πούμε. Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκφράζει άποψη για όλα, ας πούμε, ο Έλληνας. Το έχουμε αυτό ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, back πήραμε.
1: Back,
0: ας ξεκινήσουμε από αυτό που καίει. Το ποδοσφαιρικό Άρη αυτό που καίει, έτσι.
1: Ναι. Όχι, δεν πήρε μπακ. Επίσημα, δηλαδή να έχει πάρει κάποιον παίκτη επίσημα και να πούμε αυτό το πράγμα. Είναι σε συζητήσεις. Έχει προσθεθεί το όνομα του τούτου. 28χρονος Άγγλος, ο οποίος είχε περάσει για ένα διάστημα ως δανεικός από τον Πας Γιάννενα. Την τελευταία διετία ήταν στην Μπόλτον. Η Μπόλτον δεν έχει σχέση με την άλλοτε Μπόλτον του Γιαννακόπουλου, ας πούμε. Παίζει στη League One. Η League One είναι η γάμια εθνική Αγγλίας. Δηλαδή είναι η Premier League, είναι η Championship και μετά είναι η League One. Δεν είναι δηλαδή η παλιά η Μπόλτον που έπαιζε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έπαιξε λοιπόν τελευταία διετία στην Μπόλτον. Ένιωσε ότι ο κύκλος του έκλεισε εκεί, γιατί ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Την πρώτη χρονιά έπαιξε ως δεξί εξτρέμ, τη δεύτερη ως δεξί fullback. Περισσότερο εξτρέμ είναι βέβαια, με ποια έννοια το λέω, ότι είναι πιο, έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει το ίδιο για την άμυνα. Δηλαδή δεν διακρίνεται για την ικανότητά του στην άμυνα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να μην είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά απασχολεί τον Άρη και τον απασχολεί από τη στιγμή που μέχρι στιγμής αυτό που καταγράφουμε από τον Άρη Δημήτρη και για τους φίλους ακράτες είναι απώλειες παικτών. Δηλαδή, ήθελε το Μαζουακού, ανακοινώθηκε από την Κόνιασπορ. Ήθελε το Ρέαπτσουκ, δεν μπορεί να τον πάρει. Ήθελε τον Ιμπραχήμ Σισε, πήγε στο Κατάρ. Ήθελε τον Σάρκα, τον Σλοβάκο, θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην Ομόνοια, στην Κύπρο. Με την υποσημείωση βέβαια ότι στο ΣΑΤΚΑ ο Άρης είχε συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο, αλλά αναζητούσε κάτι καλύτερο. Αυτό τώρα μου θυμίζει κουβέντα δύο φίλων σε μπάρ. Δηλαδή, πάνε εκεί που μπορείς και άστα μεγάλα όνειρα.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανε και ο Άρης. Πήγε να πάρει κάτι καλύτερο και τελικά τον έχασε τον παίκτη. Γιατί με βάση τη δική μου την πληροφόρηση είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο μαζί του. Τον είχε σε εκκρεμότητα. Ο παίκτης κουράστηκε να είναι σε εκκρεμότητα. Του ήρθε η πρόταση από την Ομόνοια, από την Κύπρο και σου λέει. Κάει ο πέντε και στο χέρι, παραδέχει καρτέρι.
0: Πάντως,
1: λοιπόν, έκλεισε στην Κύπρο.
0: Ναι, αυτό τώρα που αναφέρεις είναι όντως μια έτσι. Είναι μια λειτουργία η οποία δείχνει φτώχεια. Δείχνει ένδυα. Δείχνει ενδεχομένως όχι επαγγελματισμό. Τον έχεις κλεισμένο και να μην.
1: Ναι. Ένδυα δείχνει επιλογή του τούτου. Στην επιλογή του ΣΑΤΚΑ δεν δείχνει. Καταρχάς, ένδυα ότι υπάρχει είναι δεδομένο. Εντάξει. Η διαχείριση της υπόθεσης του ΣΑΤΚΑ δείχνει ότι προσπαθώ να πάρω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο μπορώ.
0: Ναι, αλλά και να τον κλείνεις προφορικά και να μην προχωράς για να τον έχεις και τελειωτικά.
1: Ναι, γιατί ήθελε κάτι καλύτερο, ναι.
0: Και...
1: είναι όταν θες τα πολλά, τι κάνεις και τα λίγα.
0: Ακριβώς αυτό,
1: αυτό
0: μάλλον.
1: Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Και η ουσία είναι ότι η αποστολή αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι για την Ιταλία, για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Είναι το τελευταίο τεστ προετοιμασίας για τους κίτρινους και θεωρητικά είχε σημαδευτεί αυτός ο αγώνας για να ως τελική δοκιμή με full roster, με full ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το Άρης δεν πήρε ούτε να παίξει την άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα να πάρει και τους τέσσερις που χρειάζεται. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πάρε δύο. Πάρε έναν. Πάρε κάποιον, τέλος πάντων. Δηλαδή, πάρε κάποιον να πάρει ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι πήρα ένα αριστερό μπακ. Πάρε ένα δεύτερο στόπερ. Δεν γίνεται η ομάδα να μην έχει πάρει τίποτα. Και να πηγαίνει και να παίζει το τελευταίο τεστ προετοιμασία τη Δευτέρα, να έχει πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το άλλο Σαββατοκύριακο να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να. Όχι αυτό που μας έχει το επόμενο, και να μην έχει πάρει, να μην έχει σχηματίσει ούτε υποτυπωδώς μια αμυντική γραμμή. Δεν είπα να πάρεις και δεύτερο δεξί μπακ και δεύτερο αριστερό μπακ και τρίτο στόπερ. Δω να πάω να πάρεις ένα δεύτερο στόπερ. Θα πάω να πάρεις ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι τουλάχιστον έχω σχηματίσει μια αμυντική γραμμή τεσσάρων παικτών, έχω άλλους 2-3 από πίσω, έστω με τακτική αλχημία και ψάχνω να προσθέσω άλλους 2. Θα το δεχτώ. Που και αυτό είναι μη αποδεκτό, αλλά τέλος πάντων να το δεχτώ. Δεν γίνεται να έχει φτάσει 11 Αυγούστου και να ψάχνει τόσους πολλούς παίκτες. Γι' αυτό. Και θα δούμε τώρα, αύριο το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ είναι το φιλικό με την Νάπολη. Να δούμε τι ψάχνει να πιάσει ο Άρης. Η Νάπολη, η οποία κατεβαίνει κανονικά, γιατί ξεκινάει το Ιταλικό Πρωτάθλημα, παίζει με την Τζένοα. Διάβαζα σήμερα την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Αλέγκρι, ο προπονητής της Νάπολη. Και Χόιλουντ βλέπω και Μακτόμινεϊ βλέπω. Κανονικά και Πολιτάνο. Όλοι παίζουν κανονικά για την.
0: Ωραίο φιλικό αυτό, έτσι. Στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, ναι. Θα γίνει στο κέντρο προετοιμασίας της Νάπολη, το οποίο είναι 7.200 θέσεων προετοιμότητας.
0: Το κέντρο. Ωραίο κέντρο.
1: Ναι, με το προπονητικό κέντρο έχει κερκίδες. 7.200 θέσεων. Δίνει εκεί πέρα κάποια φιλικά. Έχει παίξει φιλικό παιχνίδι με την Οσασούνα και τη Θέλτα. Νίκησε την Οσασούνα, να μπήκε ισόπαλη με τη Θέλτα. Με 1-1.
0: Μάλιστα, ωραία. Αύριο 10 η ώρα το βράδυ, λοιπόν. Θα υπάρχει καθόλου τηλεοπτική μετάδοση για αυτό το φιλικό, Βασίλη?
1: Από την Νόβα είναι, ναι.
0: Από την Νόβα. Άρα, οι φίλοι του Άρη αύριο είναι καθυλωμένοι στις 10
1: η
0: ώρα. Θα το δούμε. Να δούμε αν έχεις και δίκιο κιόλας για την αμυντική γραμμή. Μπορεί να.
1: Όχι, δεν αλλάζει. Δεν μου αλλάζει. 0-5 να κερδίσει ο Άρης, δεν αλλάζει η άποψή μου.
0: Ναι, μπορεί.
1: Θέλει
0: να σου πω κάτι. Μήπως αδικούμε και την πιτσιρικαρία.
1: Όχι, δεν αδικούμε. Ίσα-ίσα αυτή την αδικούν την πιτσιρικαρία. Γιατί ο πιτσιρικάς αποκτάει παραστάσεις. Όταν έχει μπροστά του έναν παίχτη με εμπειρία, με εικόνες. Το αν εσύ θες να χρησιμοποιήσεις τον πιτσιρικά ή όχι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ότι πρέπει να σχηματίσει μια κανονική αμυντική γραμμή. Δηλαδή, είδα το φιλικό με τον Παντσεραϊκό. Εντάξει, η άμυνα του Άρη είχε πρόβλημα. Και τα δύο γκολ του Παντσεραϊκού ήταν από προβλήματα. Και δεν κατηγορώ τα παιδιά. Τα παιδιά θα αποκτήσουν εμπειρία. Και εγώ, αν πάω. Και εγώ, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, έκανα το ένα λάθος με το άλλο μέχρι να μάθω κάποια πράγματα. Όπως συμβαίνει με όλο τον κόσμο σε όλες τις δουλειές. Το θέμα είναι, μπορείς να απορροφήσεις το λάθος αυτό? Έχεις την πολυτέλεια? Δεν την έχεις. Ρισκάρεις με την ψυχολογία του παιδιού? Ρισκάρεις. Γιατί δεν έχουν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. μπορεί κάποιο παιδί να έχει την προσωπικότητα, το χαρακτήρα να προφά το λάθος, μπορεί άλλο παιδί να τον καταβάλει το λάθος. Όλος τρόπος δηλαδή είναι λαθασμένος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Ας πούμε ο Αντωνιάδης που παίζει αριστερός μπακ, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία το παιδί. Αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αν παίξει με τον Ζίβκοβιτς και τον περάσει 5 φορές στο Ζίβκοβιτς, ξέρεις το παιδί αυτό αν θα μπορέσει μετά να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Το θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει πάντα το κομμάτι της διαχείρισης. Υπάρχει όμως και η διαχείριση που λες ότι για να φτάσεις να αντιμετωπίσεις το Ζίβκοβιτς, ας πούμε, να έχεις αντιμετωπίσει πριν αυτόν και τέσσερις άλλους αριστερούς εξτρέμ, ας πούμε.
1: Να πάρεις τους νέους που είμαι πέρα αυτού, αρκεί να το αξίζουν βέβαια, μέσα από μια διαδικασία και όχι εξ ανάγκης. Να υπάρχει μια διαδικασία και να έχουν και στις προπονήσεις που θα κάνουν να υπάρχει ένας. Ας πούμε στην Αντωνιάδη ένα παιδί, ένας έμπειρος αριστερός fullback, ο οποίος θα του συμβουλέψει και 2-3 πραγματάκια. Να του δώσει κάποιες κατευθύνσεις για το πώς είναι αυτή η θέση. Αυτό θέλω να πω. Η συναναστροφή με τους πιο έμπειρους δεν είναι κακή. Είναι πολύ καλή για τα νέα παιδιά. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος έφτασε στο σημείο να γίνει ένας από τους καλύτερους στόπερ, γιατί πολύ απλά έπαιζε με τον Ρονάλντο Γκιάρο. Στον Άρη, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος Γκιάρο ήταν κομπιούτερ. Δεν χρειάζεται ο Γιάννη να τρέξει πάρα πολύ. Ήξερε να παίρνει σωστές τοποθετήσεις. Και μάθε πάρα πολλά. Και αυτά έχει πει ο Αβραάμ. Εντάξει, τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Mm-hmm. Είναι προφανώς.
1: Ναι. Του Αβραάμ Παδόπουλου.
0: Λοιπόν, τελεία για τον Άρη.
1: Ναι. Τι να πούμε.
0: Είπαμε. Θέλω
1: είχαμε πριν από λίγο μια δήλωση του Γιάννη του Τυπούνη.
0: Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να πούμε.
1: Για το Κούμπο ήθελε να παίξει. Το είπα ουσιαστικά χθες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το Μαγιά με τον αφήσει.
0: Τώρα η κουβέντα πάντως που γίνεται στα social media, άμα θέλεις να τη μεταφέρω, είναι, θα το πω, μπορεί να γελάσεις, αλλά θα το πω απλά, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αν εμπιστευόμαστε τον Πατ Ράιλι ή όχι. Αν θεωρούμε δηλαδή ότι όντως είναι απόφαση του Πατ Ράιλι να μην παίξει ο Αντετοκούμπο ή απλά έτσι το λένε για να καλυφθεί αυτή η αποτυχία παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί οι άλλοι δύο είναι κανονικά ο Θανάσης και ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, στην εθνική ομάδα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θα το αντιστρέψω αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν στη θέση του Πατ Ράιλι και έδινε σε ένα συμβόλαιο 60 εκατομμυρίων και στηριζόταν όλη η επιτυχία και της ομάδας, όλο το πλάνο επιτυχίας της ομάδας σε ένα παίχτη και αυτός ο παίχτης είχε 5,5 μήνες να παίξει μπάσκετ και ο οποίος ξέρεις ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς αρκετούς στο γόνατο, θα το ρίσκαρες? Εγώ όχι. Εγώ θα φώναζα τον Γιάννη και θα του έλεγα: σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε, καταλαβαίνουμε την τρέλα στην εθνική ομάδα, αλλά φίλοι, εμείς εδώ πέρα επενδύσαμε ένα σκασμό λεφτά. Έχεις να παίξεις 5,5 μήνες μπάσκετ. Δεν γίνεται να μπεις τώρα σε δύο τέτοια παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά. Έτσι θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Αν είμαι εσύ του Πατ Ράιλι.
0: Ο οποίος βέβαια είναι ο πρόεδρος των Χιτ.
1: Δεν είναι
0: ο
1: προπονητής.
0: Ναι, είναι το κουμάντο. Από την άλλη όμως, εσύ Βασίλη, τώρα θα κάνω πάλι εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί δεν γίνεται με κανέναν άλλον, ας πούμε, Ευρωπαίο star του NBA αυτό το πράγμα και γίνεται μόνο με τον Αντετοκούμπο? Γιατί δηλαδή ο Γουεμπανιάμα, ας πούμε, είναι εντάξει, okay, δεν έχει τον τραυματισμό, αλλά ως φυσιογνωμία, ας πούμε, ως παίκτης, ως σωματοδομή σου δίνει την εικόνα ότι είναι έτσι.
1: Όχι, ότι είναι εύθραυστος.
0: Ναι, ότι είναι εύθραυστος, ακριβώς.
1: Μου δίνει, ναι. Για να σου πω την αλήθεια, αυτό μου δίνει. Ναι.
0: Δηλαδή η σωματοδομή σου δίνει την εικόνα ότι είναι.

0: αν χαθεί αυτό το παγκόσμιο και αν χαθεί αυτό το. Και αν χαθεί αυτή η Ολυμπιάδα, γιατί νομίζω και θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο, είναι και προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίζεται και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες από αυτό.
1: Σε περίπτωση που πάμε στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: αυτομάτως μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Ολυμπιακό τουρνουά μέσα από το μπάσκετ.
0: Αν όχι,
1: οι ομάδες οι οποίες δεν το καταφέρουν μέσα του μπάσκετ παίζουν σε Ολυμπιακά τουρνουά. Και μπορείς μετά από εκεί να διεκδικείς την πρόκρισή σου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Άρα υπάρχει
1: Άρα, λοιπόν,
0: ιστορία γι' αυτό.
1: Αν εμείς δεν προκριθούμε στο μπάσκετ, δεν προκριθούμε και στο Ολυμπιακό τουρνουά, η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα φορέσει ο Αντετοκούμπο τη φανέλα της Εθνικής θα είναι στο Ευρωμπάσκετ το 2029. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι 32 ετών, 6 Δεκεμβρίου είναι γεννημένος, τα κλείνει τώρα, άρα θα φορήσει τη φανέλα της Εθνικής τελευταία φορά στα 15, στα 35.
0: 35 στα 36, εκεί. Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Δεν είναι και απαγορευτική ηλικία, αλλά μην περιμένεις να σου βγάλει συνεχόμενους αγώνες να παίζει, δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρεις και το κορμί του πώς είναι όμως. Καταλάβετε, δεν ξέρεις το κορμί του αν θα το αντέξει. Δηλαδή τώρα πάει, ο Γιάννης θέλει να πάρει πρωτάθλημα με δεύτερη διαφορετική ομάδα. Οι Heat δεν θα έχουν εύκολη αποστολή, γιατί η Φιλαδέλφια έχει κάνει ομαδάρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πονέσει αρκετά. Πέρυσι ο Γιάννης έπαιξε 36 παιχνίδια στο NBA.
0: Τα λιγότερα νομίζω είναι από κάθε άλλη σεζόν που έχει παίξει.
1: Τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά, ναι. Τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά. Και μάλιστα έπαιξε και λιγότερα λεπτά από κάθε άλλη χρονιά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν στο Μιλγόκι, όπου είχε 24,6 λεπτά κατά μέσο όρο. Φέτος ήταν στα 28,9. Δηλαδή έπαιζε σχεδόν μισό παιχνίδι. 48 λεπτά είναι η χρονική διάρκεια στο NBA, του ενός αγώνα NBA, 29 λεπτά ας πούμε έπαιζε ο Αντετοκούμπο. Δηλαδή ακόμα και στα παιχνίδια που είχε πολύ συγκεκριμένη διαχείριση. Ήταν η πρώτη φορά που έπεσε κάτω από τα 30 λεπτά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Okay. Σεζόν στο NBA.
0: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά δεν γίνεται. Okay. Νομίζω ότι και αυτή η κουβέντα κάποια στιγμή πρέπει να κλείνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι που όντως έχουν κληθεί και θα πάρουν μέρος σε αυτούς τους πολύ κρίσιμους αγώνες, απερίσπαστοι από την οποιαδήποτε περιραίουσα ατμόσφαιρα, να καταθέσουν ψυχή είτε και σώματι στο γήπεδο και να πάρει η Εθνική αυτό που θέλει. Δηλαδή 2 στα 3 τουλάχιστον. Κάνω κάποιο λάθος?
1: Ναι.
0: 3 στα 3.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για μένα η Εθνική μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς.
0: Ναι, αυτό. Από την Ισπανία.
1: Ναι. Μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς. Και παραπάνω από ένα μάτς πρόβλημα. Πραγματικά πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι και ισοβαθμίες. Έχουμε και μειονέκτημα στις ισοβαθμίσεις που τα κάναμε. Είναι φοβερό, δηλαδή, το πώς τράβωσε η όλη ιστορία από τις ήττες που κάναμε από την Ρουμανία και την Πορτογαλία. Είναι τρομερό, είναι απίστευτο. Γιατί εμείς συνήθως τι κάναμε? Πηγαίναμε με ένα ρεκόρ 5-1 ή 6-0, συνήθως 5-1, σε αυτή τη φάση από τότε που άλλαξε το σύστημα και ήμασταν άνετοι. Γιατί πατούσαμε πάνω στις δίκες που είχαμε κάνει στην πρώτη φάση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Τώρα το πλεονέκτημα αυτό το έχουν οι άλλοι. Και δεν είναι εύκολες οι ομάδες. Τώρα δηλαδή σήμερα έβλεπα την αποστολή της Ουκρανίας. Έχει δύο παιδιά από το NBA. Και οι Ουκρανοί είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι είναι προσωπικότητες κτλ. Αλλά αν έχουν ρυθμό και επειδή είναι σουτέρ, μπορούν να σου κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή καθόλου εύκολο.
0: Λύσε μου μια απορία, αν το ξέρεις. Υπάρχει ένας παίκτης στην Under 16 στην εθνική ομάδα. Μονάμα. Πώς προφέρεται σωστά το όνομά του?
1: Δεν ξέρω.
0: Τον βλέπω τώρα με αντίπαλο τη Σλοβενία και κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ τώρα έβαλα τώρα να δω την εθνική.
0: 46-47 είναι η εθνική μας ομάδα μπροστά, ναι, στη φάση των 16.
1: 50-47 χάνουμε, φάγαμε 4-0.
0: 50-40, γιατί εσύ είσαι πιο μπροστά από εμένα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μην μου ξανακάνεις spoil τώρα, δεν σε κάλεσα γι' αυτό.
1: 50-47 τώρα.
0: 50-47, από τετράποντο θα βάλει δηλαδή τώρα. Δεν είναι ωραίο να το ξέρεις, ρε εσύ.
1: Ο Γιώσης Πανούλη.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο να το ξέρεις. Λοιπόν, ωραία, Βασίλη, ήθελα κάτι

0: Να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο. Μάλλον.
1: Ωραίος ο Νίκολη σήμερα τη ΣΑΕΚ. Έβλεπα την
0: συνέντευξη τύπου για το Super Cup.
1: Και τον ρωτούσαν η συνέχεια για την, για την περσινή χρονιά τη ΣΑΕΚ. Και χρησιμοποίησε αυτό που είπε, που είχε πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σφύριξε κιόλας. Last year.
0: Last year.
1: Last year, ναι, ναι, ναι. Γιατί και είπε ότι ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα και είχε πει αυτό. Ήταν μετά από ένα παιχνίδι με την Προκόμ που είχε πει τότε ο Μπράντοβιτς, βλέποντας την ομάδα του, είχε κερδίσει 20 πόντους, θα να φανταστείς, εντάξει. Την ομάδα του, αλλά είχε εκνευριστεί.
0: Okay, δύσκολα τα πράγματα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτά τα λέγαμε από χθες. Δεν ξέρω αν σου έχει αλλάξει κάτι την άποψη.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι για τον Παναθηναϊκό είναι έτσι πως είδα τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρεις βέβαια, αυτό τώρα οφείλω να το πω γιατί μου το έχει πει ένας προπονητής, ότι στο διάστημα της προετοιμασίας είναι πολύ μεγάλη αλλαγή που μπορείς να δεις σε μια ομάδα μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Είπα ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει με την Τσέσκα όπως έπαιξε στον πρώτο αγώνα, πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται όμως να παίξει τόσο άσχημα. Γιατί εγώ τον είδα άσχημα τον Παναθηναϊκό. Δεν τον είδα καλό. Θα το δούμε. Πάντως το καλό είναι ότι τα μάτς είναι νωρίς.
0: 8.30.
1: Για να δούμε και τον Τεντόγλου. Δεν χάνεται. Τώρα το μυαλό μας είναι σωστή, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι, ο βασιλιάς των σπόρων είναι.
1: Ναι.
0: 9.30 αν δεν κάνω. 9 και 30. Αχ, πότε είναι 9.30 είναι.
1: 10 και 16 είναι ο Τεντόγλου. Οπότε θα προλάβουμε να τον δούμε.
0: 10 και 16 ξεκινάει η προσπάθεια στο Μήκο, στο Πανευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, στην ΕΡΤ 2, έτσι.
1: Ναι. Και Φραντεσκάκι έχουν στη σφυροβολία. Τελικούς. Εντάξει, θα τα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος και αφού ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Βανιτίδου που βρέθηκε πίσω από την κονσόλα και ρύθμισε τον ήχο μας, να υπενθυμίσουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε το βράδυ στο τελικό του μήκους, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που πραγματοποιείται στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Μία διοργάνωση, ένας τελικός, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 και 16 πρώτα λεπτά και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 για τους λάτρεις του Στίβου και όχι μόνο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι το ραντεβού μας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισορρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός φαίνεται πως εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Επιτόπου έχουν μεταβεί άτομα από το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Ανατολικής Αττικής για να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και στην ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή Μεζακίνθου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες στους κατοίκους της περιοχής Ελιές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι σήμερα για τον εκτροχιασμό ενός βαγονιού, το οποίο μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή διαρροή καυσίμων. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ αύριο, Τετάρτη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλαιε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης χωρίς να είναι σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ, κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των δύο τελευταίων ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα στους 164, οι τραυματίες στους 570 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Απολογήθηκε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που φέρεται να είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι και να φέρει μικρές εκδορές από την πτώση του. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια Χαλκιδικής έσωσαν έναν 7χρονο από τη Σερβία, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, με συγχωρείτε, ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπεργκ στην επαρχία Northwest, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Η παράνομη εξόρυξη ταλανίζει τη Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το 4ο χρυσό στο Alexander Stadium σήμερα στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αύριο έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Calvin Harris και Summer, αφιερωμένο στους καλοκαιρινούς έρωτες, διότι υπάρχουν και αυτοί. Και μιας και είμαστε και στην κορύφωση του καλοκαιριού, είμαστε εμείς, εσείς μάλλον, που περιμένετε να έρθει η άδεια σε 200 λέει μία ώρες, 16 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Βγαίνω σε άδεια, αλλά who's counting, δηλαδή ποιος μετράει. Ή είστε κι εσείς οι τυχεροί που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε άδεια και καλά κρασιά. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ωραία με τούτη την παρέα. Εμείς εδώ, οι εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες στην όμορφη άδεια προς το παρόν Θεσσαλονίκη, έχει να διάσει και άλλο πιστεύω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι όπως ανέφερα και χθες, είναι η εβδομάδα όπου φύγει. Άκου να δεις, Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης 11 του Αυγούστου. 5 με 7 καθημερινά είμαστε κοντά σας. Έως τις 7 θα σας δροσίσουμε και με την ομιλία μας, αλλά κυρίως με τις μουσικές μας. Βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα 11 Αυγούστου, δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Αν ξέρετε εσείς κάποιος που εορτάζει σήμερα και εμάς μας διαφεύγει, 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε μια καλησπέρα έτσι δροσερή, όμορφη και ωραία, ή αν θέλετε να μας στείλετε τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, βίντεο, φωτογραφίες, κουλουπού κουλουπού, στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε κάτι σε κόκκινο, γιατί είπαμε σιγά σιγά όσο φτάνουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, αδειάζει η πόλη. Τρίτη είναι, εγώ πιστεύω ότι όσο φτάνουμε Παρασκευή εκεί, νομίζω ότι εμείς που θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αν μη τι άλλο, θα περάσουμε ωραία. Θα σας δώσω όμως και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε στην άδεια πόλη, ευελπιστούμε να είναι άδεια, τον 15 Αύγουστο. Θα σας πούμε και μουσικά νέα, θα σας πούμε και τον καιρό και την κίνηση, ό,τι θέλετε θα σας πούμε, ό,τι μας αφορά, ό,τι μας αρέσει και κυρίως θα ακούσουμε μουσικάρες. Συνέχεια με αυτό που θέλω εγώ να κάνω για τη συνέχεια. Hit it!

Θα έπρεπε, λέει, αυτή η εβδομάδα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το 15 Αύγουστο να λέγεται και μεγάλη εβδομάδα. Όπως και να έχει, είναι μια μεσοβέζικη, αν μου επιτρέπετε, κατάσταση, διότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει από άδειες, άλλοι αναμένονται να φύγουν. Αυτό που ακούς συνέχεια είναι πού πήγες, πού θα πας, τι συμβαίνει, τι κάνεις, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, την έχει τη ζέστη του. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή, διότι διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, νομίζω ότι μας αφορά όλους, το πόσο κοστίζει πραγματικά μία μέρα με air condition ανοιχτό στο σπίτι μας, στη δουλειά μας κτλ. Με την αύξηση λοιπόν των καύσωνων, πολλοί αναρωτιούνται για την οικονομική επιβάρυνση από τη συνεχή χρήση του air condition. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα σύγχρονα κλιματιστικά κοστίζουν περίπου 1 ευρώ έως 2,20 ευρώ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας βέβαια στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αντί για τους 22 βαθμούς Κελσίου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 40%, για 10 ώρες δηλαδή, από 1 έως 2,20%, 2,20 ευρώ με συγχωρείτε, βέβαια εξαρτάται από τα μοντέλα, από την αποδοτικότητα. Τα σύγχρονα, λέει, κλιματιστικά είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα και εξοδεύουν και λιγότερο. Πολλοί χρήστες εντωμεταξύ ρυθμίζουν το air condition στους 18 ή στους 20 βαθμούς Κελσίου, γιατί θέλουν γρήγορη υδροσιά. Ωστόσο, αυτό αυξάνει την κατανάλωση, μας λένε οι ειδικοί, χωρίς να προσφέρει και σημαντική άνεση, ενώ οι ειδικοί προτείνουν οι θερμοκρασίες να είναι μεταξύ 24 και 26. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω το air condition ακριβώς μεταξύ 24 και 26 ή τη στους 25 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά, σημασία έχει ο καθαρισμός και γενικότερα για να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας και φυσικά και η συντήρηση του κλιματιστικού, μπορούμε, λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να κλείνουμε παντζούρια, κουρτίνες κατά τις ώρες που έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία sleep mode κατά τη διάρκεια της νύχτας, να αποφεύγουμε να ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα όταν το air condition είναι σε λειτουργία, να συνδυάζουμε το κλιματιστικό με έναν ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και φυσικά εξοικονόμηση ενέργειας. Η συνεχής χρήση βέβαια του air condition δεν συνεπάγεται, μας λένε, από την άλλη και απαραίτητα υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, αλλά το πραγματικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά με τις σωστές ρυθμίσεις, αυτά που σας είπαμε δηλαδή νωρίτερα, μπορείτε να παραμείνετε δροσεροί όλο το καλοκαίρι, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στο λογαριασμό. Οπότε, σας είπαμε, γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου για καλύτερη ισορροπία και γύρω στο 1 με 2 ευρώ στις 10 ώρες, μας λένε οι ειδικοί. Τώρα, μιας και είμαστε εδώ σε αυτό το θέμα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα ίδια με χθες, από 27 ως 34 βαθμούς Κελσίου, έθριος ο καιρός, τα γνωστά τα ίδια. Τώρα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε ζέστη στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Πέμπτη, όπου εκεί θα ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και μετά και θα υποχωρήσει και άλλο η θερμοκρασία από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Σας λέγαμε ήδη και από χθες ότι ο φετινός 15 Αύγουστος θα κυλήσει συνολικά και αυτό δεν είναι κακό, με αρκετά πιο δροσερές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και με πολύ ενισχυμένους ανέμους. Την Κυριακή δε, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά. Καλώς και την Ατάσα, το Fan Club. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Τετάρτη, Πέμπτη, όμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία και ρίχνει και μια ψυχάλα. Αλλά το 15 Αύγουστο θα έχουμε δροσερές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μια διασκευή για τη συνέχεια. Κάτι της πειραγμένο. Λίγο διαφορετικό. Ήταν στην playlist του World Cup 2026, αν θέλετε, Mundial. Διότι βλέπω πολλούς ότι τους λείπει λίγο τώρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είπαμε να σας θυμίσουμε, αν μη τι άλλο, την playlist.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 11 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει αν είχε λέει το τηλεκοντρόλ του air condition και μείον 6 θα το έβαζα, αλλά και εγώ λέει το βάζω εκεί γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας λέγαμε για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και για όχι να έχουμε εκπλήξεις στους λογαριασμούς, καλό είναι η θερμοκρασία να είναι εκεί γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και εντάξει να μην παίζει όλη μέρα το air condition, αν μπορούμε να το εναλλάσσουμε με ανεμιστήρες, αυτά που είναι επίσης οροφείς, τα οποία κάνουν δουλίτσα και γενικότερα ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο 15 Αύγουστος, αν μη τι άλλο, θα είναι δροσερός. Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε ζεστούλα, Παρασκευή ενδεχομένως να έχει και κάποια έτσι καλοκαιρινή μπόρα εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Και Σαββατοκύριακο ο 15 Αύγουστος θα έρθει έτσι με δροσερό καιρό, το οποίο είπαμε δεν μας χαλάει καθόλου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, διότι εσείς επειδή είστε εκεί έξω αυτή τη στιγμή, που εγώ βλέπω ότι δεν έχει κίνηση, είστε οι καλύτεροι reporters. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1949 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Eric Carmen, κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024. Ο Eric Carmen είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τις αγαπημένες μου δεκαετίες του 70, του 80, αρχικά σαν μέλος των Raspberries και μετέπειτα σαν σόλο τραγουδιστής. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά, πολύ αγαπημένα, ιδιαίτερα έτσι από τα μικράτα μας, το Go All The Way, το All By Myself, ξέρετε, μπαλάντα, φοβερή και τρομερή. Αλλά αυτό που εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά είναι αυτό το τραγούδι από τον Eric Carmen, το Hungry Eyes, φυσικά από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing.

τι ωραία ταινία, τι ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κουνά στο κεφαλάκι δεξιά και αριστερά. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δει τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας και για εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, τι σας έχω. Μία ξεχωριστή τετραήμερη γιορτή που συνδέει και τη θρησκευτική παράδοση με τον πολιτισμό και τη μουσική και το χώρο και τη συλλογική συμμετοχή. Όλα αυτά τα διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα Τριλόφια 2026, τα οποία θα λάβουν χώρα 13, 14, 15 και 16 Αυγούστου με πλήθος εκδηλώσεων αλλά και μοίρασμα ψαριών και κρασιού. Τα Τριλόφια 2026 καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές τελετές, στις πολιτιστικές, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και μάλιστα ανήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει το καθιερωμένο παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου, ενώ θα ακολουθήσει και μουσική βραδιά στην πλατεία της κοινότητας Τριλόφου. Να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε όσοι θα είστε κι εσείς εδώ αυτές τις ημέρες. Βέβαια, έχουμε και άλλες προτάσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θα σας τα πούμε όλα μαζί για να μην σας κουράσουμε. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 11 Αυγούστου του 1979, οι Knack κατακτούν την πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ τους Get the Knack, θα παραμείνει στην κορυφή για 5 εβδομάδες. Περιέχει τη μεγάλη τους επιτυχία My Sharona, το οποίο το έχουμε ξαναπεί για τη Sharona, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ο έρωτας νομίζω του τραγουδιστή και φυσικά γι' αυτό το λόγο της έγραψε και αυτό το τραγούδι.

κάτι θα ξέρεις, αυτή τη στιγμή πόσο χρονών δεν λέμε, τέλος πάντων, αλλά έχει κατά πολύ μικρότερο σύντροφο σε ηλικία, ενώ τουλάχιστον έχει τα μισά της χρόνια, μπορεί να λέω το εν τρίτο. Καλά κάνεις, σερ, μπράβο, εμπρός στο δρόμο που χάραξε η σερ, λοιπόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της σερ, 3 απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, και εκεί που λέγαμε ότι αδειάζει σιγά σιγά η πόλη όσο φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, λίγο φαίνεται ότι ματιάξαμε την κίνηση, διότι βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εδώ εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, ότι έχει κοκκινήσει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι λίγο πριν από τις Οικές. Να ξέρετε, να γνωρίζετε όσοι τώρα κινείστε στους δρόμους της πόλης, φυσικά πάντα με προσοχή, με αποστάσεις ασφαλείας, στηρούμενοι πάντα τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και φυσικά με 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, βουλιάζουν, σου λέει, από κόσμο τα πλοία για σποράδες, διότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τα μόνα νησιά που έχουμε έτσι πολύ κοντινά μας είναι Σκόπελος, Σκιάθος, Σαλόνισος, Σκύρος, μέχρι εκεί. Ενώ άμα είσαι στην Αθήνα έχεις πάρα πολλές επιλογές. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω, διότι έχουμε και τις κοντινές παραλίες. Βλέπε Κατερίνη που έχει υπέροχες παραλίες, βλέπε φυσικά Χαλκιδική και πρώτο και δεύτερο πόδι, και τρίτο άμα θέλεις, και φυσικά βλέπε και Πανομή και Μηχανιώνα κτλ. Αλλά δεν έχουμε τόσες επιλογές σε νησιά. Όπως και να έχει, βουλιάζουν, σου λέει, από κόσμο τα πλοία για σποράδες, 100% πληρότητα στις ημέρες αιχμής, συγκεκριμένα το τριήμερο από 1η Αυγούστου η πληρότητα στα δρομολόγια της γραμμής έφτασε στο 100%, ενώ αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από τις 7 έως τις 10 του μήνα. Αντίθετα όμως, η κίνηση εμφανίζεται λίγο πιο συγκρατημένη γύρω από το 15 Αύγουστο. 14 Αυγούστου η πληρότητα είναι στο 60%, αλλά 15 Αύγουστο εκείνη την ίδια ημέρα έχει φτάσει στο 50%. Από τις 17 Αυγούστου δε και μετά η πληρότητα, ορίστε, επιστρέφει στο 100%. Ενώ για το υπόλοιπο του μήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα περίπου 50-60%. Και τι ψηφίζει εσείς οι ταξιδιώτες περισσότερο? Σκοπελίτσα, Σκόπελο. Φυσικά όλα τα νησιά αυτά έχουν την ομορφιά τους, αλλά νομίζω ότι και εγώ, αν πήγαινα τώρα και μου δίνες την επιλογή, όχι, και Αλόνισο θα ήθελα να πάω, έχει πολύ όμορφη χώρα. Και η Σκιάθος είναι κοσμοπολίτικη, αλλά η Σκιάθος είναι πιο πολύ. Μπράβο. Η Αλόνισος και για μένα έχει και ωραίες παραλίες, έχει πολύ όμορφη χώρα έτσι συμμαζεμένη. Η Σκιάθος νομίζω ότι είναι περισσότερο για την πιτζηρικαρία, δηλαδή για φοιτητές, για παιδιά, ξέρεις τώρα, που έχουν τελειώσει τις πανελλήνιες, το σχολείο τους κτλ. Θέλουν να πάνε σε ένα κοντινό προορισμό. Η Σκόπελος είναι πιο ρομαντική, πιο ζευγαρουλέ κατάσταση, για ζευγαράκια. Λέω εγώ τώρα, με το δικό μου το μυαλό, στο σχολείο τους και τα λοιπά, και θέλουν να πάνε σε ένα κοντινό προορισμό.

Και η Led Zeppelin στην παρέα του Άκου να δει, στον 102.3 για τη φίλη μου την Σοφία που είναι Led Zeppelinού, άντε ας το πω έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, στη δροσερή παρέα του Άκου να δει, στον 102.3. Θα σε πάω λίγο στην παιδική σου ηλικία.

Δεν ξέρω βέβαια αν είχες είτε Barbie είτε BB Bo, αν τις θυμάστε, τις BB Bo και τις Barbie. Εγώ έχω ακόμα στην τουλάπα μου Κώστα Σαββίδης, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Έχω και την, όχι, δεν είχα Barbie, εγώ είχα Cindy, για να φανταστείς πόσο αρχαία είμαι, Cindy και BB Bo με John John. Και ακόμα στην τουλάπα μου έχω την τουλάπα της BB Bo με τον John John και τα ρούχα τους. Τα κρατάω κοιμήλιο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει συλλεκτική, ας πούμε, η BB Bo. Γιατί οι περισσότεροι πλέον έχουν Barbie. Ορίστε, ναι. Δεν την πουλάω, μωρέ, την BB Bo. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Cindy ακόμα δεν έχω. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την κούκλα τη Cindy. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στην Barbie. Γυρνάω στην Barbie, την οποία οριακά δεν την πρόλαβα. Δηλαδή είχα μεγαλώσει όταν είχε γίνει της μοδός η φίλη μας η Barbie. Σε Barbie πάντως, άκου να δεις, μετατράπηκε η Whitney Houston με μο φόρεμα και πολύχρωμα σκουλαρίκια. Η συλλεκτική κούκλα είναι εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Whitney Houston. Η νέα κούκλα Barbie τιμάει το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η Whitney Houston και ως μουσικός και ως ηθοποιός και γενικότερα ως περσόνα. Η Barbie λοιπόν καλωσορίζει και τη Whitney Houston και μάλιστα η νέα Barbie αναπαραστά την τραγουδίστρια όπως είχε εμφανιστεί, αν θυμάστε, γιατί εγώ το φυσικά το θυμάμαι, το βίντεο κλιπ από το I Wanna Dance With Somebody, φορώντας ένα χαρακτηριστικό μο φόρεμα, πολύχρωμα, έτσι πλούσια σκουλαρίκια, φυσικά πολύ μαλλί, και ψιλοτάκουνα παπούτσια. Για τη δημιουργία αυτής της κούκλας συνεργάστηκαν με την κουνιάδα, λέει, της Whitney Houston, που είναι και η διαχειρίστρια της περιουσίας της Whitney. Η Barbie αποκαλύφθηκε επίσημα το Σάββατο που μας πέρασε, ενώ η νέα Barbie εντάσσεται στη συλλεκτική σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν ήδη τιμηθεί και άλλες μουσικές προσωπικότητες όπως είναι η Miley Cyrus, η Kylie Minogue και η Tina Turner. Η συλλεκτική κούκλα της Whitney Houston, αν θες να την αγοράσεις, είναι μόλις τα $60. I'm Every Woman, συγκεκριμένα είναι η Barbie από εδώ και πέρα, η Whitney Houston για τη συνέχεια.

και από τη Whitney Houston, που όπως σας λέγαμε νωρίτερα έγινε Barbie, πάμε στο Rod Stewart, διότι διαβάζω για ανησυχία ότι έχει ανησυχήσει τέλος πάντων τους θαυμαστές του ο πολύ αγαπημένος Rod Stewart. Ακύρωσε και άλλη συναυλία για λόγους υγείας. 81χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε ιατρική επέμβαση. Εντάξει, κάπου καλό είναι να ξέρουμε ότι και να σταματάμε. Φυσικά όλοι θέλουμε να είμαστε αϊφαλείς, δηλαδή να μην τελειώνουμε ποτέ τη δουλειά μας, ιδιαίτερα όταν την αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει και εμείς να αποσυρώμαστε σιγά σιγά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ας πούμε ο Rod Stewart τώρα 81 χρονών, θα μου πεις μόνο ο Rod Stewart είναι, γιατί εκείνος ο Mick Jagger έχει περισσότερη ενέργεια και από μένα. Οκ, okay, ο καθένας όπως νομίζει, αλλά καλό είναι όταν φτάνουμε σε μια ηλικία να προσέχουμε την υγεία μας. Ο Stewart λοιπόν και νωρίτερα έχει ανησυχήσει τους θαυμαστές του τον Ιούνιο, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλία στην Καλιφόρνια, επικαλούμενος και τότε λίμωξη του αναπνευστικού του συστήματος. Ο 81χρονος τρίλος της μουσικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στην Αμερική για την αποχαιρετιστήρια, όπως λέει ο ίδιος, περιοδεία του, το One Last Time, την οποία την είχε ξεκινήσει το 2024 και ο ίδιος είχε πει: έχω περίπου, λέει, 40 συναυλίες φέτος, δεν είναι και τόσες πολλές, αλλά και του χρόνου, λέει, θα περιοδεύσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εμφανιστώ στο Zero Two, το οποίο, λέει, πιθανότητα θα είναι και το τέλος. Περαστικά στον άνθρωπο, θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι διαστόματος Rod Stewart. Εντάξει, ας ο καθένας, είπαμε, ξέρει τα όρια του και τον εαυτό του. Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε, αφού σας ενημερώσουμε ότι ναι, μεν στο κέντρο βαίνουμε καλώς, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα η περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου λίγο πριν από τις Οικές.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σωρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομικοί για διερεύνηση της υπόθεσης. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν στο πεδίο 115 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες Ζακύνθου, η οποία έχει οριοθετηθεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της Ελιές. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Τετάρτης αύριο λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης στο Κιλκής. Επιτόπου μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι αντίπαξων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπάμπελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν φέρεται να έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων από το φορνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που έχει σημειωθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 220 και οι τραυματίες τους 570, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τους 3.000 και να είναι δεκάδες τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο των Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω πτώσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό στρώμα του σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει η ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έχει φτάσει για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό. Ο Τεντόγλου διεκδικεί απόψε ακόμη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 5 έως 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

από τα μας τραγούδια, τα ελληνικά τουλάχιστον, του καλοκαιριού. Σοφία Αρβανίτη, Μιχάλης Ρακιντζής, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, εννοείται κάτι τι σπειραγμένο. Εδώ είμαστε, φουλ καλοκαιράκι 2026, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στο πρόβλημα που σας λέγαμε νωρίτερα στον περιφερειακό, κινούμενο στο ρεύμα προς τα δυτικά. Φαίνεται ότι τώρα έχει εκτονωθεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα 11 του Αυγούστου, αύριο Τετάρτη 12 του Αυγούστου, οι λάτρεις της αστρονομίας και του νυχτερινού ουρανού, και όχι μόνο, έχουν φέτος ένα σημαντικό λόγο παραπάνω να στρέψουν το βλέμμα προς ψηλά, διότι η ετήσια βροχή διατών των αστέρων των Περσίδων κορυφώνεται κάτω από τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες. Η απουσία της Σελήνης, η οποία συμπίπτει με τη φάση της Νέας Σελήνης στις 12 Αυγούστου, εξασφαλίζει ένα σκοτεινό ουρανό, ιδανικό για την παρατήρηση του φαινομένου, χωρίς παρεμβολές από το σεληνιακό φως. Για τους κατοίκους εδώ της χώρας μας, της Ελλάδος, οι καλύτερες νύχτες για την παρατήρηση είναι αύριο Τετάρτη προς Πέμπτη, δηλαδή 12 προς 13 Αυγούστου, με δευτερεύουσα επιλογή και τη νύχτα της 13ης προς 14 Αυγούστου, δηλαδή 5 προς Παρασκευή. Η δραστηριότητα εντείνεται σημαντικά όσο κυλάει η νύχτα, καθιστώντας το διάστημα από τις 12.30 το βράδυ έως τις 4.30 το πρωί ιδανικό για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν, να κάνουν δηλαδή αστροπαρατήρηση, αυτό το φαινόμενο στο δεύτερο μισό της νύχτας. Οι ειδικοί πάλι μας συνιστούν την απομάκρυνση από τα αστικά κέντρα και τη φωτορύπανση των πόλεων, προτείνοντας ορεινές περιοχές, απομονωμένα σημεία. Σου λέει δεν χρειάζεται κανένας ειδικός εξοπλισμός, ούτε τηλεσκόπια, ούτε κιάλια, ούτε τίποτα. Απλά θα αφήσετε το μάτι λίγο έτσι να συνηθίσει στο σκοτάδι, κάνα 20 λεπτό, και θα μπορέσετε να κάνετε καλή παρατήρηση. Φυσικά συνιστάται η αποφυγή της χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, και πέρα από τις Περσίδες, η ημερομηνία της 12ης αύριο του Αυγούστου συνδέεται ημερολογιακά και με μια ολική έκλειψη ηλίου, η οποία όμως θα είναι ορατή αποκλειστικά από περιοχές όπως είναι η Ισλανδία, η Ισπανία και η Γροιλανδία, και μάλιστα σήμερα διάβαζα για ένα άρθρο που ήδη μαζεύεται ο κόσμος για να δει αυτό το φαινόμενο. Από την Ελλάδα η χώρα βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας και το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό περιορισμένως μερική έκλειψη. Αν τώρα δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από αυτό και θέλετε από το καναπέ του σπιτιού σας ή από την πολυθρόνα σας ή από εκεί που είστε απλά να παρατηρήσετε το φαινόμενο, η NASA έχει προγραμματίσει να μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο των Περσίδων μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά. Αυτό το τραγούδι ξέρεις είναι για σένα. David Guetta, Zara Larsson, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχουμε και μία έτσι πάλι διασκευή στη συνέχεια από Amy McDonald και This is the Life. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες, τα μηνύματά σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Οπότε το ρίχνουμε στα αστέρια ότι καλό, κακό μας συμβαίνει, δεν ξέρω, ας το ρίξουμε εκεί.

Ωραία διασκευούλα, έτσι. This is the life, Amy McDonald. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, Ακουναδί, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 11 του Αυγούστου. Να καλησπερίσω και την όμορφη Καβάλα που ήρθε στην παρέα μας. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Δισκόβιο, τον Βασίλη. Εννοείται θα μεταδώσω το τραγούδι σου μετά τις 6.30. Πολύ μιλάς, μου λέει, και δεν μπορώ την κρεβατό μουρμούρα. Τι να κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Μου βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Και τώρα που σας έλεγα πριν για την αστροπαρατήρηση που μπορείτε να κάνετε αύριο 11 των Περσίδων που σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό του λέγα τώρα του Βασίλη. Ο γιος μου, ας πούμε, θα πάει για αστροπαρατήρηση και εννοείται καλό στα πράξη. Εγώ από την άλλη παρήγγειλα παϊδάκια, παρήγγειλα σηκωτάκια, παρήγγειλα κοψιδάκια. Τι να κάνουμε στις ηλικίες, ο καθένας έτσι. Τα νιάτα πρέπει να φεύγουν να κάνουν βολτούλες. Και εμείς με το κρασί μας. Λοιπόν, επίσης, μεταξύ άλλων, γνωρίζετε, έτσι όσοι τα παρατηρείτε αυτά, ότι οι πρώτες 12 μέρες του Αυγούστου είναι τα γνωστά σε όλους μας μερομήνια που μαρτυρούν τον καιρό όλου του υπόλοιπου χρόνου. Δηλαδή, κάθε μέρα είναι ένας μήνας. Η κίνηση που έχουν τα σύννεφα, γενικότερα το έμπειρο μάτι, λέει, γνωρίζει τους αέριδες, τον νεφό κάημα, το βραδινό φεγγάρι, τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Οπότε, γνωρίζουμε από τώρα, από τον Αύγουστο, τι καιρό θα κάνει το χειμώνα. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε ή όχι, αλλά ανάλογα με τις πρώτες 12 ημέρες, δηλαδή ακόμα και αύριο, είναι κάθε μέρα και σε αντιστοιχεί και στον έναν μήνα. Δηλαδή, τώρα σήμερα, ας πούμε, είμαστε στο μήνα Νοέμβριο. Θα συνεχίσω με Benson Boone, διότι και αυτός, όπως και ο Rod Stewart, ανέβαλε τη συναυλία του. Βέβαια, ο Benson Boone 24 χρονών, έτσι, καμία σχέση με τον Rod Stewart. Λόγω σοβαρού προβλήματος όμως που είχε στη φωνή, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, έχει τώρα την περιοδία του το Wanted Man Tour και έχει δημιουργήσει ανησυχία στους θαυμαστές του αν θα μπορέσει να τη συνεχίσει. Ο Benson Boone είναι ένας καλλιτέχνης που το πρόβλημα στη φωνή δεν είναι μια απλή τεχνική δυσκολία, διότι γενικότερα τα τραγούδια του βασίζονται σε μεγάλες κορυφώσεις. Βλέπετε το Beautiful Things που κάνει εκεί μια τεράστια έτσι κορώνα, δεν το συζητάω, και όχι μόνο στο Beautiful Things, στα περισσότερα του τραγούδια, και γενικότερα δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει στη σκηνή, γι' αυτό πάμε εμείς τουλάχιστον να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, που μας θύμισες αυτή την κουκλάρα, την ξανθιά. View from a Bridge, Kim Wilde, από το φίλο μας το Βασίλη, από την Καβάλα, για όλους όσους αγαπούνε. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3, 3η 11 του Αυγούστου. Έβλεπα μεταξύ μας, Βασίλη, πώς έχει γίνει η Kim Wilde. Εντάξει, τα νιάτα δεν έχει, αλλά μια χαρά κρατιέται η γυναίκα, είναι και 65 χρονών. Υπέροχη η Kim Wilde, από την αγαπημένη μου φυσικά δεκαετία των 80's, και όχι μόνο, τα τραγούδια της είναι όλα ένα και ένα. Και εσείς οι νεότεροι, είπαμε, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνετε κι εσείς οι νεότεροι, ψάξτε την Kim Wilde και δεν θα χάσετε. Και τραγουδίστρια και DJ και ηθοποιός και τα πάντα όλα. Και κουκλάρα ακόμα και τώρα. Απλά είπαμε, σαν τα νιάτα δεν έχει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων τώρα, το καλοκαίρι και ιδιαίτερα οδεύοντας και προς το 15 Αύγουστο, τώρα θέλω κάπως να συνδέσω αυτό που θα πω με το θέμα μου δηλαδή. Αυτό που όλοι θέλουμε μεταξύ άλλων είναι ένα καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να μας συνοδεύει είτε στις διακοπές μας εκεί στην παραλία, τι ωραία που είναι αυτή η αίσθηση, να έχεις την αλμύρα της θάλασσας, να βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια να πετάνε, εντάξει, ακούς και λίγο τσιρίδες δεξιά και αριστερά, αλλά πες ότι τα απομονώνεις αυτά, και να διαβάζεις το όμορφο αυτό βιβλίο και να σε παίρνει και ο ύπνος και να ξυπνάς. Είναι νομίζω από τα ωραιότερα αισθήματα το καλοκαίρι αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Και γενικότερα η αίσθηση όταν διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο και χώνεσαι μέσα στο βιβλίο και είσαι στον κόσμο σου, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θα πάω τώρα στην Dua Lipa, η οποία αξίζει να σημειώσω ότι τον αγαπημένο της με ένα βιβλίο τον γνώρισε, δηλαδή τον Καλούμ Τέρνερ, που τελικά παντρευτήκαν κιόλας. Πώς ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ τους, τι βιβλίο διαβάζει εσύ, αυτό. Α, το ίδιο διαβάζω κι εγώ. Α, και είμαι σε αυτό το κεφάλαιο. Α, και εγώ και εκεί είμαι. Και είδες, έγινε η γνωριμία. Τι Tinder και τα λοιπά, δηλαδή πλατφόρμες που υπάρχουν, καλές και αυτές, δεν λέω, φυσικά όλα θεμητά είναι. Αλλά είδες που με ένα βιβλίο ξαφνικά στην ίδια παρέα γνωρίστηκαν και έγινε το κονέ, και αυτή τη στιγμή είναι και παντρεμένη και ερωτευμένη και τα πάντα όλα. Η Dua Lipa σου λέει, σου δίνει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να περάσεις, λέει, την ώρα που περιμένεις στο αεροδρόμιο, ατελείωτες ώρες για να κάνεις check-in και τα λοιπά. Σου λέει, είναι ένα καλό βιβλίο. Γενικά αυτή διαβάζει πολλά βιβλία και έχει πολύ καλή σχέση με το βιβλίο. Και σου λέει εκεί που κάθεσαι με τις ώρες. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι διαβάζει ένα ελληνικό βιβλίο η Dua Lipa αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα το Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα, και δεν το λέω εγώ, αυτή το ανέβασε στο Instagram. Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2024 και είναι μία από τις επιλογές της Dua της Lipa. Δεν ξέρω, εσείς επιλέγετε το δικό σας το βιβλίο, όποιο και να είναι αυτό, και περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία στην παραλία. Αχ, τι ωραία! Μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, θα το διαβάσω σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας έως τις 7 στο Viber 6930 078 228 για τη συνέχεια Dua Lipa με τον αγαπημένο μου τον Weekend.

Αγαπητό ράδιο, λέει, σε ακούμε με μεγάλη χαρά. Αυτά μας λέει και τον ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. Φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, παρακολουθώ, λέει, γιατί μιλούσαμε για τα μερομήνια για περισσότερο από 10 χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι ανταποκρίνονται στο 90% της παρατηρήσεως. Μάλιστα, μου λέει, μία μέρα αντιστοιχεί σε ένα μήνα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, απαραίτητη λεπτομερής καταγραφή. Όμως αυτό που ισχύει από 1η Αυγούστου με το παλιό είναι, σου λέει, ημερολόγιο μας, λέει ο φίλος μας ο Άρης, δηλαδή από 13 Αυγούστου και μετά, όπου αντιπροσωπεύει το μήνα Σεπτέμβριο. Και γύρω, λέει, ημερολόγιο μας, λέει ο φίλος μας ο Άρης, δηλαδή από 13

τι εγώ διαβάζω από τις 14 Αυγούστου έως και στις 25 Αυγούστου. Σου λέει, παραδείγματος χάρη, αν ας πούμε στις 18 Αυγούστου βρέχει το βράδυ, τότε π.χ. στις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου θα έχει άσχημο καιρό. Αυτά είναι τα ημερομήνια, μπορεί να μην είναι μια επιστημονική μέθοδος, αλλά πάρα πολύ σωστά, όπως λέει και ο φίλος μας ο Άρης, σου δίνουν έναν έτσι μπούσουλα, πάρα πολύ ωραία λέξη ο μπούσουλας, για το πώς θα τσουλήσει ο καιρός το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, 3η 11 του Αυγούστου, αν ανήκετε και εσείς, αυτούς που δεν ταξίδεψαν σε κάποιο νησί, δεν εγκλωβίστηκαν στην κίνηση της Χαλκιδικής, η άδεια Θεσσαλονίκη μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να την επανανακαλύψετε, να απολαύσετε την καθημερινότητά της χωρίς άγχος. Τι μπορείτε να κάνετε? Να κάνετε γρήγορες αποδράσεις για βουτιές στα κοντινά παράλια όπως της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Επανομή, Ναυάγιο, Αγία Τριάδα, Νέα Μηχανιώνα, να απολαύσετε τη θάλασσα και τον ήλιο χωρίς να ανησυχείτε για το ποτηλιάρισμα μετά. Ή να κάνετε υπέροχους χαλαρούς περιπάτους εδώ στο, με φόντο το Ιωβασίλεμα στη Νέα Παραλία. Υπέροχο είναι, ιδιαίτερα τώρα μετά τις 7. Να ακούτε πρώτα το Άκου να δεις 5 με 7 και μετά πάτε μια βολτούλα στη Νέα Παραλία. Σας επιτρέπουμε. Σινεμά κάτω από το θερινό, έτσι τα αστέρια στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ποπκορνάκι, αντικουνουπικό και μπυρίτσα. Περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης. Εκεί έχει και ωραία ταβερνάκια. Μπορείς να καθίσεις, να απολαύσεις και λίγο έτσι κάτι τη, να τσιμπήσεις. Δεν λέω να φας πολύ. Και επίσης πολιτιστική ανάσα χωρίς ουρές και χωρίς ταλαιπωρία και δροσιά και στα μουσεία και όχι μόνο. Έχουμε δηλαδή επιλογές για εμάς έτσι που έχουμε απομείνει σε τούτη την πόλη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, σωστά, 6930-078, σωστά, 228.

Σας έλεγα χθες για αυτό το παιδί, το οποίο πάρα πολύ το συμπαθώ, το Μίλτο το Τεντόγλου. Τι παιδί είναι αυτό? Λοιπόν, την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου για την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε, Τρίτη 11 Αυγούστου, οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 2 Sport, που μεταφέρει ζωντανά τη δράση από όλη τη διοργάνωση στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον τελικό του μήκους, που αρχίζει στις 10 και 4 σήμερα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ολόκληρο τον αγώνα και από το ERT Sports 1 στο ERTflix, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φίλους του Στίβου να παρακολουθήσουν ζωντανά και χωρίς διακοπές την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Η ERT παρέχει την ίδια δυνατότητα και στην περίπτωση που Έλληνες αθλητές και αθλήτριες προκριθούν σε τελικούς αγωνισμάτων, ώστε οι σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου να είναι διαθέσιμες και από την πλατφόρμα της ERT, ERTflix. Απόψε λοιπόν ραντεβουδάκι έχουμε το βράδυ, Τρίτη 11 Αυγούστου. Στις 10 και 4 ο Μίλτος Τεντόγλου και θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και η ΕΡΤ μαζί με το ERTflix θα βρίσκονται εκεί. Εκεί θα είμαστε και εμείς φυσικά να του ευχηθούμε τα καλύτερα και καλή επιτυχία. Θα συνεχίσω με ένα συγκρότημα που είναι ιδιαιτέρως αγαπημένο, λατρεμένο και φυσικά και από τα παλιά μου χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργό μέχρι και σήμερα. Αναφέρομαι στους Depeche Mode, οι οποίοι κυκλοφόρησαν καινούριο αλμπουμάκι μέσα στο 2026, το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ το οποίο δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν στον πόλεμο. Οπότε τους αγαπάω ακόμα περισσότερο, τους Depeche Mode. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα στον Μάρτιο του 2026 και πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό το αλμπουμάκι και ας συνεχίσουμε με Universal Soldier από Depeche Mode. Για ακούστε το.

Χαρακτηριστικός ήχος των Depeche Mode, αγαπημένοι λατρεμένοι. Λοιπόν, και αν μας ακούσετε εκεί στην Χαλκιδική, πάλι σας έχουμε και μία πρόταση για σήμερα Τρίτη, απόψε βράδυ 11 του Αυγούστου. Ο Μάρκος Εφερλής βρίσκεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9 η ώρα το βράδυ στη Χαλκιδική για την παράσταση Ο Πλούτος του Αριστοφάνη. Συνδυάζει, σου λέει, χιούμορ, συνδυάζει μουσική, χορό, σύγχρονες αναφορές γύρω από το χρήμα, την εξουσία, την απληστία και την κοινωνική αδικία. Πάντα επίκαιρος ο Αριστοφάνης και πολύ γνωστό το χιούμορ του Μάρκου Εφερλής, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, που και στη Χαλκιδική να μην είστε, πόσο είναι τα Μουδανιά, 3 τραγούδια δρόμος. Οπότε, ιδιαίτερα αν δεν έχει και κίνηση φυσικά, οπότε μπορείτε να πάτε να απολαύσετε και να σκάσετε το χιλάκι σας σήμερα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Σας θέλουμε καθημερινά σε αυτό το απογευματινό καλοκαιρινό μαγκαζίνο, ας πούμε. Είπαμε μια εκπομπή τέχνης και λόγου, το άκου να δεις, στον 102.3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που σήμερα ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Κλείνοντας, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφέρομαι εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός και Τετάρτη και Πέμπτη. Ενώ Παρασκευή λίγο θα μας τα χαλάσει και όσο πάμε στο Σαββατοκύριακο και στο 15 Αύγουστο θα είναι δροσερός ο καιρός, αλλά δεν θα σας χαλάσει τα σχέδια. Θα κλείσω την εκπομπή με ένα συγκρότημα, τους Gregorian, που είναι ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και θέλω λίγο έτσι την προσοχή σας. Ερμηνεύει άσματα εμπνευσμένα από γρηγοριανά, εξού και το όνομα, άσματα, μοντέρνα pop και ροκ τραγούδια, αλλά διαθέτει και φωνητική αρμονία και οργανική συνοδεία. Δηλαδή, τραγούδια γνωστά που όλοι έχουμε αγαπήσει, όπως αυτό το Lady Dumbaville, το οποίο φυσικά όλοι το γνωρίζουμε, αλλά διαφορετικά ειδωμένο, ακουσμένο και αξίζει νομίζω να τους δώσετε την προσοχή σας. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς πέρασαμε πολύ ωραία μαζί σας. Αύριο τα ξαναλέμε λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισορρός ενός άνδρα αγνώσων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντυπώστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης, στο Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπάμπελ Μαντέπ, σύμφωνα με δύο πηγές Ιεμενίτικης ακτοφυλακής και δύο κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρονται να έπληξαν το πλοίο ενώ αυτό έπλεσε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζ Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώσεις να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 224 και οι τραυματίες τους 600, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω της πτώσης. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστενμπεργκ στην επαρχία Northwest, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράνομη εξόρυξη ταλαιπωρεί την Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 και σε ανατολικά βορειοανατολική 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37-38 βαθμούς Κελσίου. και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσηβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

την κουμπάρα μου τη Σωτηρία. Τι θυμάστε, φαντάζομαι, φίλες και φίλοι. Α, τότε, από την εκπομπή για τον Ζαν Ρενέ Λακώστ, τον μεγάλο τενίστα, και τις όποιες αναφορές είχαμε κάνει σε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αναφορές, λέγω, στα υπέροχα εκείνα χρόνια, στα οποία εμείς, οι αριστοκράτες της Χαριλάου, παίζαμε τένις στην πανέμορφη πλατεία μας, σε μια εποχή κατά την οποία το τένις ήταν άγνωστο. Χάρακας η Σωτηρία, κορίτσι μάρμαρο Καράρας, σκέτη δροσιά και στην ομορφιά αλλά και στην καρδιά. Την κοιτάς και θα ρίσω ότι βρίσκεσαι κατά από καταράκτες. Άμα είναι όμως για υποθέσεις υψηλής κοινωνίας, αυτό το κορίτσι ώρες δεν ξέρει. Δεν ξέρει πραγματικά. Ήταν δεν ήταν έξι τα χαράματα της 3ης Φλεβάρη 2023, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Πού να βρεις παντόφλες, πού να βρεις ρόμπα να τρέξεις. Αμάν, λέω, πάει η κυβέρνηση. Έπεσε και χτύπησε. Και να δεις που θα μας τρέχουν χαράματα στο γραφείο. Σίγουρος για το ότι θα ακούσω τη φωνή του προϊσταμένου του τμήματο ειδήσεων, σηκώνω το ακουστικό. Παρακαλώ, λέω. Έλα, κουμπάρε μου, έλα. Τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα του κόσμου, ακούω από την άλλη πλευρά. Σοκ εγώ. Μαρικούμπαρο μπεμπέκα, της λέω. Τι έγινε? Είναι καλά ο Αλέξης, τα παιδιά? Φαρμάκι στέλνει στην καρδιά μου προνιάτικα. Ο Αλέξου κουμπάρος, έτσι, όχι ο Τσίπρας, μην μπερδευόμαστε. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, βρε κουμπάρε μου, λέει. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, κουμπάρε μου. Εδώ γίναμε ίσα κι όμοια με τις τρίτες και με τις δεύτερες, και εσύ μου μιλάς για τον Αλέξη και τα παιδιά? Ήρθαν οι ακαμάτρες από τα κάτω πατώματα με φκιασίδια της μιας λύρας να γίνουν ίσα κι όμοια με εμάς? Ποιες? Οι κουρούνες. Οι κουρούνες που πολλούσαν ξανθό σαν τρέγια καστανό στην παλιά Τσιμισκή και γελούσαν μαζί τους όλο το κέντρο. Κάγκελο εγώ, φίλες και φίλοι. Σίγουρος πλέον πως η κυβέρνηση δεν είχε πέσει και άρα δεν θα έπρεπε να τρέχω στο γραφείο προνιάτικα, κάθομαι δίπλα στο τηλέφωνο και πασχίζω να καταλάβω τι λέει η αγαπημένη μου κουμπάρα. Γλυκιά μου κουμπάρο μπεμπέκα, αυστριακή, από το Βόλο η Σωτηρία, καμάρι της πύλης των Τρικάλων, έχει και από κυρίζες. Ποιες είναι οι τρίτες και ποιες είναι οι δεύτερες? Και τότε μου πετά την ατάκα του αιώνα. Εγώ, κουμπάρε, φέτος στις υποδρομίες του Άσκοτ δεν θα έρθω. Να το ξέρετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα ο Θανάσης Βικόπουλος, και back to back ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης, και πάλι σήμερα τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ascot Gavot, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, διότι το είπε και κουμπάρα. Εγώ στις υποδρομίες του Ascot δεν θα ξαναπάω. Ή μάλλον για φέτος δεν πάω, να το ξέρετε. Μια παράσταση τότε του My Fair Lady σε λιμπρέτο και στίχους του Alan J. Lerner και σε μουσική του Friedrich Lowe. Και εμείς βέβαια ακούσαμε όλο το θίασο της συγκεκριμένης παράστασης του Broadway. Η ιστορία μας όμως δεν τελείωσε στην εισαγωγή. Φίλες και φίλοι, με τα λόγια της σωτηρίας, λες και με χτύπησε βέλος αχαιού στην καρδιά, σαν μου είπε ότι δεν θα ερχόταν φέτος στο Ascot. «Μα γιατί, αγαπημένη μου, τη ρωτάω. Δεν τα άμαθες», μου λέει. «Όχι», λέω. «Το Jockey Club, που διοργανώνει τις 15 μεγαλύτερες υποδρομίες της Αγγλίας, ενθαρρύνει, κουμπάρι μου, τους θεατές να φορούν ό,τι θέλουν, ώστε να αισθάνονται τάχα μου άνετα. Αλλά έτσι είναι. Άμα είσαι duckface μουλάρα που βάζεις 3 τρώσεις φίλτρο για να δηλώσεις ευλογημένη στο Facebook με φόντο την Καλλικράτεια, έτσι είναι. Πού να βγεις στα αληθινά και να περπατήσεις δίπλα στις πραγματικές κυρίες». Το λέει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κουμπάρε μου. Και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων λάθος δεν κάνει. Και ξέρεις τι λέει παρακάτω. «Τι λέει, κουμπάρα μου», τη ρωτώ, γνωρίζοντας ήδη την κατάληξη, ασχέτως αν από νωρίς έκανα τον ανήξερο για να μην την πληγώσω. Διότι καλή η σωτηρία, αλλά ο δημοσιογράφος το συγκεντρολόγιο είμαι εγώ. «Άκου, Θανάση», μου λέει. «Η συγκεκριμένη αλλαγή του ενδυματολογικού κώδικα δεν άρεσε καθόλου στη συντηρητική εφημερίδα The Daily Telegraph. Εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, μια μέρα στις υποδρομίες ήταν η τέλεια ευκαιρία να επιδείξουν οι θεατές τα πιο κομψά, τα πιο εντυπωσιακά ενδύματά τους», γράφει με μια νότα νοσταλγίας την οποία διέκρινε η κουμπάρα. «Τα περίτεχνα γυναικεία καπέλα, τα ημίψηλα, τα κοστούμια με γυλαίκο μπορεί να εξαφανιστούν». «Κουμπάρα μου», ξαναμαναρωτώ, «αναψοκοκίνησες από νωρίς και συγχυσμένη καθώς ήσουν, δεν έφτασες ως την τελευταία παράγραφο του τηλεγραφήματος?» «Το ομολογώ, κουμπάρε μου», μου λέει. «Στην τρίτη παράγραφο ήμουν ήδη με το υπογλώσιο. Πια εγώ να κάτσω στο Ascot με το ταγιέρ και το καπέλο μου δίπλα σε μία που θα μου έρθει τυλιγμένη με καμιά τσουλτάρο από το χωριό και θα ρίξει κατά γης και καμιά βελέντζα να μην πιαστεί». «Σωτηρία μου, στο Ascot δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στον ενδυματολογικό κώδικα. Διότι όντως, αγαπημένοι μου, μετά την πλατεία μας, μόνο το Ascot μας έχει απομείνει εμάς τους γαλαζοαίματους. Και ήσυχη πια η λατρεμένη μου έκλεισε το ακουστικό και πήγε να απλώσει τραχανά». Αλήθεια, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο ενδυματολογικός κώδικας για τις υποδρομίες του Ascot? Στον ιδιαίτερο χώρο, στον οποίο κάθονται όλοι όσοι είναι προσκεκλημένοι από την βασιλική οικογένεια, οι κυρίες πρέπει να φορούν καπέλο ή μικρό καπέλο, κάτι σαν κάλυμα κεφαλής, το λεγόμενο headpiece, με σταθερή βάση διαμέτρου 4 ιντσών. Τα καπέλα fashionator δεν επιτρέπονται. Επίσης απαγορεύονται καπέλα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, αλλά και αυτά που προωθούν κάποια επωνυμία. Σε ό,τι αφορά τα φορέματα, κάντε λίγη υπομονή. Λαιμόκοψη στο φόρεμα για το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος αποκαλείται Royal Enclosure, τον χώρο δηλαδή, όπως είπαμε, με τις προσκλήσεις της βασιλικής οικογένειας, ούτε να το σκέφτεστε. Ούτε στράπλες φορέματα και μπλούζες, ούτε τυράντες έξω από τους ώμους, ούτε λαιμόκοψη μπαρντό,
ούτε ενδύματα με ένα νόμο. Φόρεμα με έξω πλάτη μπορείτε να φορέσετε μόνο και αν το πάνω μέρος έχει τυράντες άνω της μίας ίντσας και δεν είναι και από το νόμο, ε. Στο μανίκι της διαφάνειας ξεχάστε τις. Επιτρέπονται δαντέλες και χρωματιστά υλικά από τούλι, βουάλ και οργάντζα. Και για τους gentlemen δεν θα μας πεις κάτι, αλίμονο. Στον ίδιο χώρο για τους άνδρες το κοστούμι smoking είναι υποχρεωτικό. Και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να βγάζουν το σακάκι τους, ακόμη και αν στο άσκοτ πιάσει θερμοκρασία που μοιάζει με εκείνη του πλανήτη Άρη. Υποχρεωτικό και το υψηλό καπέλο. Μόνο σε χρώμα γκρι ή μαύρο. Υποχρεωτικές και οι κάλτσες, οι οποίες πρέπει φίλες και φίλοι να καλύπτουν τους αστράγαλους. Δεν σας βάλαμε στην τύχη ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο, το God Save the Queen, φίλες και φίλοι. Βέβαια, Queen δεν υπάρχει, θα τα δούμε πιο μετά αυτά. Υποχρεωτικό και το γυλαίκο. Απαγορεύονται όσα γυλαίκα περιλαμβάνουν συνθήματα, φράσεις ή διαφημιστικά μηνύματα ή παρουσιάζουν εικόνες κάτι σαν κινούμενα σχέδια. Σε καμία περίπτωση και εδώ δεν θα πρέπει να φαίνεται η ετικέτα με την επωνυμία της εταιρείας κατασκευής, ούτε κατά διάνοια. Το δε καπέλο δεν βγαίνει ποτέ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας gentleman θα βρεθεί στη βεράντα ή σε κλειστό χώρο.

Ιούλιος του 1950 ηχογράφηση του τραγουδιού, του οποίου μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, ιστορικό τραγούδι εποχής, ήταν ο Billy Cotton και η μπάντα του στο Maybe It's Because I'm a Londoner. Με αφορμή το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πούμε πως μια ιδιαίτερη παράδοση στις υποδρομίες του Ascot, που ξεκινά από τη δεκαετία του 70, έχει να κάνει με την συγκέντρωση των παρευρισκομένων μετά από κάθε ημέρα, μετά από τους αγώνες, στο φινάλε τους δηλαδή, της κάθε μέρας, μπροστά από την εξέδρα της μπάντας. Βέβαια. Ήταν η αείμνηστη Lady Jeannie Beaumont, σύζυγος του Sir Nicky Beaumont, η οποία εισήγαγε για πρώτη φορά αυτήν την πολύ ιδιαίτερη παράδοση που συνεχίζεται. Είχε τη διεύθυνση του συγκροτήματος και ουσιαστικά εκείνη την πρώτη παρένεση, αυτό το «πάμε μπροστά από την μπάντα», τη μετέτρεψε σε εκδήλωση στην οποία ο κόσμος δεν τραγουδά μόνος του. Σαφώς υπάρχει και επισκηνής ένας τραγουδιστής ο οποίος ηγείται, ας το πούμε έτσι, αλλά ο κόσμος από κάτω συμμετέχει, τραγουδά, όλο χαρά, ε! Πραγματική συναυλία, φίλες και φίλοι. Να σκεφτείτε ότι μοιράζεται μέχρι και βιβλιαράκι με τα τραγούδια που ακούγονται, και από ένα σημείο και μετά έγιναν τόσα πολλά που δεν υπήρχε περίπτωση να τραγουδούν κάθε φορά όλους τους στίχους ενός τραγουδιού. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζαν ένα τεράστιο ποτ πουρί. Εμείς λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε πλην του πρώτου που ακούστηκε από το My Fair Lady είναι τραγούδια από λίστες διαφόρων ετών των υποδρομιών του Ascot. Να σκεφτείτε ότι κάποτε αυτό το αντάμωμα, κάθε φορά που λήγαν οι αγώνες, κάθε απόγευμα, αυτό το κάτι σαν συναυλία ήταν 30 λεπτά και έχει φτάσει πλέον τα 45. Από το 2007, επί σκηνής, παρασύρει, διευθύνει, πείτε το όπως θέλετε, το κοινό, ο τραγουδιστής John Park, ο οποίος είχε πει κάποτε και μια φοβερή ατάκα, τη Βασίλισσα, παλιά η δήλωση όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι την αναγνωρίζουν στο Ascot. Εμένα όμως ποιος, μετά τη σκηνή, επιστρέφω στη σκιά. Φτάνω ως τον σιδηροδρομικό σταθμό μαζί με τον πολύ κόσμο. Πάντως, φίλες και φίλοι, αν κάποιοι τον αναγνωρίσουν, του ζητάνε και ένα τραγουδάκι. Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Κατά τη διάρκεια της άνω των 300 χρόνων ιστορίας τους, οι υποδρομίες του Ascot έχουν καθιερωθεί πλέον ως εθνικός θεσμός για την Αγγλία. Είναι, θα έλεγε κανείς, η ημερομηνία την οποία κυκλώνει στο ημερολόγιο όσο το καλοκαίρι πας δεν πας στους αγώνες. Ο υπόδρομος ιδρύθηκε το 1711 από την βασίλισσα Άννα, η οποία μια μέρα, βγαίνοντας από το κάστρο του Windsor, βρέθηκε σε μια νυχτοσιά που έμοιαζε, σύμφωνα με τα λόγια της, το ιδανικό μέρος για να καλπάσουν τα άλογα σε πλήρη έκταση. Ευκαιρία, λέει λοιπόν, εδώ να κάνουμε αγώνες. Και η απόφασή της για τον πρώτο αγώνα ανακοινώθηκε στην εφημερίδα του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου της χρονιάς εκείνης, δηλαδή του 1711, και η ημερομηνία διεξαγωγής 7 Αυγούστου. 7, για στάσου ρε φίλε, 11 έχουμε σήμερα, ναι, 11 έχουμε. Αλλά για λόγους αδιευκρίνιστους μέχρι τις μέρες μας, φίλες και φίλοι, η πρώτη ημερομηνία άλλαξε και μεταφέρθηκε για τις 11 Αυγούστου του 1711. Παραμ, τη βρήκαμε. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και την εκπομπή, η οποία στα αγγλικά θα ήταν «A story I will tell you», «Tonight» Θανάσης Βικόπουλος. Προσέξτε, υπότις Θανάσης Βικόπουλος. Ούτε «Sire», ούτε «Gentleman». 7 άλογα έτρεξαν τότε και κέρδισε το άτι με το όνομα «Doctor», που ανήκε στον Δούκα του Σεντ Άλμπανς. Το πρώτο μόνιμο κτίριο αναγέρθηκε το 1793 και χτίστηκε από τον πρωτομάστορα του κάστρου του Windsor, George
Slimsby, χωρητικότητας 1.650 ατόμων. Και μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιήθηκε για σχεδόν 50 χρόνια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα το 1813, ένας νόμος του Αγγλικού Κοινοβουλίου εξασφάλιζε ότι το Ascot Heath επρόκειτο να διατηρηθεί και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί πλέον ως υποδρόμιο για το κοινό στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι τους αγώνες και για τις γενιές που θα ακολουθούσαν. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, μια νέα εξέδρα άνοιξε τις πύλες της το 1839 με κόστος κατασκευής, δεν ήταν και λίγο, 10.000 λίρες Αγγλίας. Και κάπως έτσι η διαχείριση του βασιλικού υπόδρομου διεκπεραιώνεται για λογαριασμό του στέματος από τον εκπρόσωπο που ορίζεται από τον μονάρχη. Μέχρι το 1901 τον υπόδρομο διαχειριζόταν ο Master of the Royal Buckhounds. Ο λόρδος τότε, Churchill, διορίστηκε αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητος το 1901, υπεύθυνος για την διεξαγωγή και τον καθορισμό της εισόδου στο βασιλικό περίβολο. Η αρχή του Ascot ιδρύθηκε το 1913 με μια περαιτέρω πράξη του Βρετανικού Κοινοβουλίου και ο αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητας έγινε ανώτερος διαχειριστής.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στους θρυλικούς αγώνες υποδρομίας του Ascot, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου του 1711. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Vera Lynn στο Land of Hope and Glory, η γη δηλαδή της ελπίδας και της δόξας. Ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, του Edward Elgar, η μουσική του οποίου γράφτηκε στα 1901, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Arthur Christopher Benson θα προσθέσει τους στίχους. Θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με το Rule Britannia συντρόφευαν ανέκαθεν την ιστορία της γυραιάς Αλβιώνας. Μέχρι και σε σημείο παρεξήγησης, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και συγκεκριμένα το 2020, το BBC αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι στην ετήσια εκδήλωση, στην ετήσια μεγάλη συναυλία που φέρει τον τίτλο Night of the Proms. Και ήταν τέτοια η οργή τότε του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για την απόφαση αυτή να μην συμπεριλάβει το BBC το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα της βραδιάς εκείνης, που πραγματικά κόντεψε ή η κυβέρνηση να πέσει ή οι επικεφαλής του BBC να χάσουν το κεφάλι τους. Και όλα αυτά με αφορμή μια, θα έλεγε κανείς, κριτική η οποία ακούστηκε για το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο ενίσχυε, θα έλεγε κανείς, υπογράμμιζε, τόνιζε όλα αυτά τα χρόνια, δόξαζε την δύναμη, την αποικιοκρατική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά βέβαια και την σκλαβιά. Εμείς όμως ας επιστρέψουμε στο Ascot. Μεταξύ του 1940 και του 1943 οι αγώνες δεν διεξήχθησαν. Τότε ο υπόδρομος βρίσκονταν στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βλέπετε, και η εξέδρα είχε μετατραπεί σε χώρο στέγασης του βασιλικού πυροβολικού. Ξανάρχισαν όμως οι αγώνες υποδρομίας, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου του 1943 με μία σειρά από 8 αγώνες. Η πρώτη μεταπολεμική εκδήλωση στο Ascot πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1945. Και για τους Άγγλους, φίλες και φίλοι, ήταν και πάντα θα είναι ένας αγώνας σταθμός. Βλέπετε, 19χρονη τότε και ακόμη πριγκίπισσα, η Ελισάβετ παρευρέθηκε στο Ascot για πρώτη φορά. Και από τότε, μέχρι και την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, δεν έχασε ούτε μία συνάντηση, ή μάλλον μόνο μία. Ως ιδιοκτήτρια και εκτροφέας αλόγων υποδρομιών, η Βασίλισσα Ελισάβετ έδειξε από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον για τους αγώνες. Πώς καταλάβαινε το κοινό ότι ένα άλογο ανήκε στην Ελισάβετ? Πολύ απλά, οι αναβάτες έφεραν τα αγωνιστικά χρώματα της αυτού μεγαλειότητας. Μόβη στολή, το κορμί δηλαδή, με χρυσό σιρίτι, κόκκινα μανίκια και μαύρο βελούδινο καπέλο με χρυσό κρόσι. Η Βασίλισσα παρακολούθησε την ετήσια συνάντηση από την στέψη της το 1953 έως και το 2021 και παραδοσιακά ήταν αυτή που κρατούσε το Gold Cup και το The Diamond Jubilee Stakes, δύο από τα κορυφαία βραβεία της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Είχαμε αφήσει όμως στη μέση ή μάλλον στο πολύ ξεκίνημα έναν ενδυματολογικό κώδικα. Ταξικά, ας το πω έτσι, αμέσως κάτω από τον χώρο, στον οποίο επαναλαμβάνω, βρίσκονται μόνο όσοι έχουν
προσκλήσεις από τη βασιλική οικογένεια, βρίσκεται ο χώρος γνωστός και ως της βασίλισσας Άννας, εκεί όπου το εισιτήριο είναι στις 85 λίρες. Εκεί τα καπέλα fascinator επιτρέπονται. Σε ό,τι αφορά όμως τα φορέματα, ξεχάστε και εδώ στράπλες ή τυράντες από τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και για τα μανίκια, καθόλου διαφάνεια. Επιτρέπεται η μακριά παντελόνα αρκεί να είναι σετ κουστούμι. Όριο στο μέγιστο μήκος της φούστας, όπως και στα βασιλικά θεωριά, στα πούμε έτσι, δεν υπάρχει, ωστόσο το ελάχιστο πρέπει να ξεκινά ή μάλλον να φτάνει ως το γόνατο. Να πας με μείνει στο άσκοτ, θα σκοθεί ο Τσόρτσιλ από το μνήμα και θα σε του φεκίσει. Το ντύσιμο των ανδρών είναι και εδώ το ίδιο. Παπηγιών όμως και φουλάρια, ούτε να το συζητάτε. Απαγορεύονται διαροπάλου, γραβάτα και μόνο γραβάτα. Ακολουθεί το Village Enclosure με εισιτήριο από 65 έως και 69 λίρες, το οποίο είναι μια επιτυχημένη προσθήκη από το 2017 και βρίσκεται στο Heath, στη μέση δηλαδή του υποδρόμου. Αυτός ο χώρος, ανοιχτός από την Πέμπτη έως και το Σάββατο της Βασιλικής Συνάντησης, προσφέρει έναν συνδυασμό συναρπαστικού δείπνου στο ύπαιθρο, ζωντανής μουσικής και μοναδικής θέας στην πίστα και βέβαια την διάσημη εξέδρα του Άσκοτ. Θα λέγαμε ότι ο ενδυματολογικός κώδικας στο Village Enclosure είναι παρόμοιος με αυτόν της βασίλισσας Άννας, αλλά ελαφρώς λιγότερο επίσημος. Οι γυναίκες μπορούν να φορούν επίσημα καθημερινά ρούχα και ένα καπέλο και οι άνδρες σακάκια, γραβάτα και κάλτσες, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα μα πάντα πρέπει να καλύπτουν τον αστράγαλο. Όχι να κάτσει σταυροπόδι και να φανεί κιόλας μπροστά στις κυρίες, έτσι. Αλίμονο. Πάμε σε ένα πολύ παλιό δισκάκι, φίλες και φίλοι. Ο Τόνι Σέρινταν τα σπάει μαζί με τους Beatles στο παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο το έχουν κάνει όμως ροκάκι, το My Bonnie. My Bonnie.

Το Windsor Enclosure, τελευταίο στη σειρά, φίλες και φίλοι, είναι το λεγόμενο προλεταριάτο. Βέβαια. Προσφέρει μια πιο ανεπίσημη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει εκεί επίσημος ενδυματολογικός κώδικας, αλλά οι επισκέπτες, θα λέγε κανείς ότι ενθαρρύνονται κατά κάποιο τρόπο να φορούν, όπως το γράφουν, έξυπνα ενδύματα ημέρας, που κάμισε και μπουφάν με γιακά για άνδρες, καπέλα, φανταχτερά για τις κυρίες και πάει λέγοντας. Οι θεατές στο Windsor Enclosure, που πρέπει να πληρώσουν περί τις 40 λίρες το άτομο, όχι για όλες τις και για τις 4 ημέρες, μόνο για μία μέρα αυτά τα νούμερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ότι είναι και κομματάκι τυχεροί. Γιατί, βλέπετε, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αντικρίζουν την βασιλική πομπή, καθώς ο χώρος στον οποίο στέκονται βρίσκεται ανατολικά της εξέδρας κατά μήκος του θρυλικού Straight Mile. Το Royal Meeting, για το οποίο σας μιλάμε τόση ώρα, έτσι το αποκαλούν μεταξύ άλλων τον αγώνα στο Άσκοτ, λαμβάνει χώρα τώρα πια τον Ιούνιο και διαρκεί 5 ημέρες, ενώ διεξάγονται 6 κούρσες ανά ημέρα. Το συγκεκριμένο και φεστιβάλ, μπορεί να το πει κανείς, περιλαμβάνει και το Gold Cup, στο οποίο τα άλογα, τα οποία πρέπει να είναι ηλικίας 4 χρόνων και πάνω, καλούνται να διανύσουν μια απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας, φίλες και φίλοι, πάνω από 300.000 θεατές παρευρίσκονται στο Άσκοτ σε όλες τις ημέρες, έτσι, συνολικά. Ενώ ταυτοχρόνως προβάλλεται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 200 χώρες. Όλες παλιές αποικίες είναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες κούρσες στις ημέρες εκείνες. Το Royal Ascot Meeting είναι η Prince of Wales Stakes, το Queen Anne Stakes, το King Stand Stakes στις ημέρες εκείνες. Το Royal Ascot Meeting είναι η Prince of Wales Stakes, το Queen Anne Stakes, το King Stand Stakes, το Ascot Stakes, το Windsor Stakes και το Britannia Stakes.

της και είναι στις μοναρχίες που διήρκησε 70 χρόνια. Μοναδικές εξαιρέσεις να το αναφέρουμε ή και κλεισμένο το θηρόν αγώνης του 2020 λόγω του κορονοϊού, καθώς και η απουσία της το 2022 λόγω της επιβαρημένης υγείας της, γεγονός που την ανάγκασε να παρακολουθήσει από το κάστρο του Windsor την εξέλιξη των υποδρομιών. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η Ελισάβετ υπήρξε και διακεκριμένη ιδιοκτήτρια άλογων κούρσας, με 24 νικητές. Ο τελευταίος της θρίαμβος ήρθε με το άλογο Tactical στο Windsor Castle Stakes. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Άλλο ένα άσμα το οποίο, φίλες και φίλοι, ακούστηκε, ακούγεται, ενδεχομένως να ακουστεί ξανά σε εκείνο το υπέροχο αντάμωμα που γίνεται κάθε μέρα όταν τελειώνουν οι αγώνες εκεί στην εξέδρα της ορχήστρας από κάτω. Πάμε να ακούσουμε τον Rod Stewart σε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο βέβαια από τη Σκωτία έρχεται μεν, αλλά Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό. Μην γίνει και καμιά παρεξήγηση. Το Auld Lang Syne.

Φινάλε! Και τι φινάλε, φίλες και φίλοι, για σκεφτείτε το. Στη Βασιλική Πομπή, μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, στη μαύρη άμαξα του Buckingham Palace, καθόταν ο Κάρολος με τη σύζυγό του την Καμίλα. Δεν υπήρχε πια η Ελισάβετ. Τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, εγώ, φίλες και φίλοι, θα τις χαρακτήριζα συλλεκτικές. Τα σπάει το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που ακούγεται στο Ascot. Χαμός, τσακμάκια ανάβουν από κάτω. Τσακμάκια. Πού τα θυμήθηκα. Κινητά. Να λαμπυρίζει. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλή αντάμωση.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κρεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε ασυντρίμια, με τους διασώσεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστή ακρίθηκε μετά την απολογία της σε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με τρεις νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ένας άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τέσσερις συλλήψεις στα Μάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνη αποφάσισαν οι Ιταλικές Αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας εφεστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τις δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στα play-off. Στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σόφια την Τζέσεκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Νάιμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-2228, στο Viber είναι αυτό. Και σήμερα έχουμε αθλητική βραδιά, αυτή την ώρα σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που γίνεται με πολλές ελληνικές συμμετοχές, ενώ σε λιγότερη από μισή ώρα από τώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΤΖΣΚΑ 1948 Σόφιας στη ρεβάνς του 1-1. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει σκορ πρόκριση στο όνειρο της Ευρώπης, τελειώνει εδώ για τον Παναθηναϊκό, κρίμα θα είναι για τις ελληνικές ομάδες. Σε περίπτωση που περάσει στον επόμενο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας, τον ιτημένο του αγώνα, συγγνώμη, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε θα έχει και εκεί αρκετές πιθανότητες. Την ίδια ώρα στις 8.30 και ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς του 0-0 με την Αϊμέγγεν. Σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα μπει στη League Phase του Europa League, γιατί τώρα παίζει στα προκριματικά του Champions League. Και την Πέμπτη θα έχουμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τη ρεβάντζ, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται, τελείωσε πριν από λίγο, η αναμέτρηση Καϊρά Ταλμάτη με τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας, λοιπόν, σε περίπτωση που προκριθεί στο Champions League και τα play-offs του Champions League, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τον ιτημένο Καϊράτ Αλμάτι ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει μεθαύριο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Βέβαια, η μεγάλη βραδιά σήμερα είναι στις 9, όταν και ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2, λίγο μετά τις 10, μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, θα βάλετε να δείτε, Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος Ισμίκος. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώνουμε για όλα.

Καλησπέρα και στην Νατάσα, η οποία μας καλησπερίζει με μια φωτογραφία από παραλία, μια αμμουδιά. Στη μέση της φωτογραφίας μια ομπρέλα, στο βάθος θάλασσα, κανένα στο κάδρο. Η καλύτερη ώρα λέει, συμφωνώ απολύτως, αλλά καλύτερη ώρα εμείς είμαστε στο στούντιο. Αλλάζουμε άμα θες πάντως. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε να δούμε λίγο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τα νέα της ημέρας. Αλλά πριν από όλα αυτά θα δούμε τι καιρό θα κάνει, όχι αύριο, το 15 Αύγουστο. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Τι καιρό θα κάνει το 15 Αύγουστο. Και αύριο ο καιρός θα είναι καλός. Για την εποχή δηλαδή θα έχουμε και ζέστη και αύριο, ωστόσο από την Πέμπτη έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα κρυώσουμε και όλα, θα πάει από εκεί γύρω στους 30-32. Θα έχουμε και μια στάθεια κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες, βραδινές ώρες της Πέμπτης, τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν από Ήπειρο ανατολικά και νότια, οπότε θα φτάσουν εδώ στην κεντρική Μακεδονία και ενδεχομένως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τα ξημερώματα της Παρασκευής. Για την ημέρα του 15 Αυγούστου πάντως μην ανησυχείτε, τα νέα είναι ευχάριστα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση εκείνη την ημέρα, ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος ο οποίος λέει ότι θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη τοπικά και τα 9 μποφόρ, οπότε μπορεί να έχουμε θέματα όσον αφορά τις αναχωρήσεις πλοίων. Έχετε το νου σας, μπορεί να έχουμε τροποποιήσει στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όσοι είναι να ταξιδέψετε με πλοία. Από εκεί και πέρα, μετά τον 15 Αύγουστο, η θερμοκρασία τραβά και πάλι την ανηφόρα για να πιάσει τα επίπεδα που έχουμε και τώρα. Οπότε το καλοκαίρι δεν τελείωσε, μην απογοητεύεστε, έχει μέλλον ακόμη.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρουμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: ποιος θα πληγεί.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε στα της Θεσσαλονίκης τι γίνεται και τι θα γίνει επιτέλους με εκείνο το συγκρότημα των εγκαταλελειμμένων κατακινήτων γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους αλλά και από περαστικούς που πηγαίνουν εκεί κοντά στη δουλειά. Υπάρχει ένα συγκρότημα κτηρίων γύρω-γύρω από τον Ιερό Ναό που είναι εγκαταλελειμμένα και δεν τα φροντίζει κανένας. Χώρια του από το ότι κινδυνεύουν να πέσουν, έχουν γίνει και εστίες μόλυνσης και υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έθεσε το θέμα στη συνάντηση που είχε τελευταία με τον Πρωθυπουργό, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει στην κυριότητα του Δήμου αυτά τα κτίρια, αυτό το συγκρότημα κτιρίων, το οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή στις κτηριακές υποδομές, τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του ελληνικού κράτους, είτε με πλήρη κυριότητα ή με μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων, έτσι ώστε, όπως είπε ο Δήμαρχος, να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες αποκατάστασης και ανάπλασης και η δημοπράτηση του έργου. Το είδε με καλό μάτι αυτό ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον Δήμαρχο και περιμένει ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει το Σεπτέμβριο, τώρα σε λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, να δει αν υπήρξε ανταπόκριση και αν θα ανακοινωθεί κάτι. Άλλωστε το συγκρότημα έχει και στο παρελθόν διεκδικηθεί να περιέλθει στο Δήμο. Από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει αυτό που η Δημοτική Αρχή το βλέπει με πολύ θετικό τρόπο, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση 2 έως 3 μηνών με πολίτες και φορείς για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση αξιοποίησης του χώρου και θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, λέει ο Δήμαρχος, θα περιμένουμε και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων για να δούμε τι θα κάνουμε. Σκοπός είναι να είναι ένας χώρος πολιτισμού, να το ενώσουμε στο ιστορικό κέντρο και με άλλους χώρους, έτσι ώστε να μην βλέπουμε περνώντας από εκεί ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος, ο γεννημένος στις Σέρες και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη Έλληνας πρωταθλητής, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι και μάλιστα προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα και κάνοντας κιόλας και πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών, πίσω μόνο από τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος έκανε στον άλλο ημιτελικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ με 1:52.30, οπότε πάμε για μια μεγάλη μάχη στον τελικό. Είναι μόλις 21 ετών ο Απόστολος Σίσκος και προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν και οι αγώνες Ολυμπιακού Ναϊμέγγεν και Παναθηναϊκού ΤΣΣΚΑ 1948, 0-0 και οι δύο αγώνες αυτοί, και πάμε Χαλκιδική, γιατί σας λέγαμε και τις προάλλες για σύσταση στην Σάρτη να μην χρησιμοποιούν τα beach bar οι λουόμενοι εκεί στα beach bar το ντους μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Τώρα έχουμε απαγόρευση άρδευσης στα νέα φλογητά σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Προποντίδας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται απολύτως αναγκαία. Κάθε είδους άρδευση τέλος έως και τις 25 Αυγούστου, γιατί δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης τα αποθέματα νερού αυτή την περίοδο. Κάτοικοι λοιπόν και επισκέπτες παρακαλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μόνο στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, να αποφεύγουν πλήσιμο αυλών, πεζοδρομίων, αυτοκινήτων και άλλων εξωτερικών χώρων, πάνε γκαζόν και τέτοια, αυτά δεν υπάρχει. Μάλιστα υπάρχει και επιβολή προστίμων που φτάνουν μπρος και τα 2.000 ευρώ. Να ελέγχουν διαρροές, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη χρήση και σπατάλη νερού. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν η ένταξη ολόκληρης περιοχής στην Εταιρεία Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει τα πράγματα, αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, δύσκολα θα το κάνει από το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική, προετοιμαστείτε.

Και επειδή πολλοί βρίσκεστε στις παραλίες, οι περισσότεροι δηλαδή, και κάποιοι θα πάτε το επόμενο διάστημα, έχετε το νου σας ότι υπάρχουν δραστηριότητες στις παραλίες που επιφέρουν πρόστιμα. Λέγαμε τις προάλλες για τη Λίμνο, όπου ένας άνδρας που χρησιμοποιούσε αυτή τη σανίδα όρθιας σκοπηλασίας, την σουπ όπως τη λένε και στο χωριό μου, έφαγε πρόστιμο γιατί δεν είχε σωσίβιο. Το σωσίβιο σε αυτές τις σανίδες είναι υποχρεωτικό και ο χρήστης, εκτός από σωσίβιο, οφείλει να κινείται μέσα στα προβλεπόμενα όρια, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή έως και 500 μέτρα από την ακτή όπου αυτό προβλέπεται. Η χρήση της σανίδας όρθιας σκοπηλασίας χωρίς σωσίβιο μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ αν κάποιος κινηθεί εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης, η χρηματική κύρωση μπορεί να φτάσει από 50 έως 200 ευρώ. Επίσης υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η χρήση δεν επιτρέπεται τις νυχτερινές ώρες. Μόλις δύσει ο ήλιος πρέπει να σταματήσετε. Ακόμα και οι δημοφιλείς ρακέτες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η χρήση λοιπόν για τις ρακέτες, όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οι λιόμενοι θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν για το παιχνίδι. Εφόσον προκαλείται ενόχληση όμως στους υπόλοιπους λιόμενους ή δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλειά τους, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από τις αρχές. Αναλόγως με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, η κύρωση μπορεί να ξεκινά από τα 100 και να φτάνει τα 1000 ευρώ. Δυνατή μουσική, γιατί μπορεί να είναι τα beach bar, αλλά είναι και κάποιοι που έχουν αυτά τα ηχεία και παίζουν μουσική από το κινητό της. Η χρήση ηχείων σε επίπεδα που προκαλούν υπερβολική ενόχληση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ. Πολύ υψηλότερα μπορεί να είναι τα πρόστιμα όταν η χορύπανση προέρχεται από σκάφος. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για τη θαλάσσια ρύπανση. Το ύψος εξαρτάται από το είδος, την έκταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 58.000 ευρώ. Τέλος, ελεύθερο κάμπινγκ, δημοφιλές, αγαπημένο, όσοι το προτιμάτε, η χρηματική κύρωση φτάνει στα 300 ευρώ ανά άτομο για ελεύθερο κάμπινγκ εκεί όπου απαγορεύεται. Έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να πάτε και βουτιά και να βρεθείτε έχοντας το χέρι των αρχών στην τσέπη σας.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλίσκοι, φοβιτσιάριδες, δούλοι

Κι οι δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιών

Μια γόπα τσιγάρου, ένα μωρομάντιλο, ένα πλαστικό καλαμάκι που τα αφήνουμε στην παραλία, μιας που είστε εκεί ή θα πάτε, μπορεί να χρειαστούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και 300 χρόνια για να αποσυνδεθούν, ανάλογα με τη σύσταση και το πάχος τους, ενώ γενικότερα ο χρόνος αποσύνθεσης των πλαστικών απορριμμάτων μπορεί να φτάσει από τα 100 έως και τα 1000 χρόνια. Ακόμα και μια φαινομενικά αθώα, εντός εισαγωγικών, πλαστική ψάθα παραλίας μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον, όχι αν την εγκαταλείψουμε εκεί, αλλά με τα αόρατα πλαστικά, μικροπλαστικά κομμάτια που αφήνει κατά τη χρήση της. Αυτό ήταν και αυτό που εντυπωσίασε τους μαθητές στο Δήμο Αριστοτέλη σε μια τετράωρη δράση που έκανε η περιβαλλοντική ομάδα Εχεδόρου Φύσης εκεί στο παραλιακό πεζόδρομο της Ιερισσού, δείχνοντας τους μικρούς μαθητές με μικροσκόπιο μια χούφτα άμμος που έχει, πάνω στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους ψάθα. Εκεί είδαν με το μικροσκόπιο δείγματα αυτού των μικροπλαστικών. Με σκοπό έγινε αυτή η δράση φυσικά, να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές όχι μόνο στη χρήση πλαστικών που αργούν τόσο πολύ να αποσυνδεθούν, κομμάτια μεγάλα που πια όλοι έχουμε μάθει να μην τα εγκαταλείπουμε στην παραλία, αλλά να μην χρησιμοποιούμε ούτε μικροπλαστικά, τα οποία και αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στη χαράδα της μικρής Πάου στο νότιο Πήλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία γρήγορα οριοθέτησε την πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πήλιο περίπου στις 8 το βράδυ και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Για την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών εστάλει μήνυμα μέσω του 112, το οποίο έλαβαν και αρκετοί κάτοικοι του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η σωρός ενός άνδρα γνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη της Σοπικέρμη. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Σε ισχύ τίθεται αύριο, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας στον Νότο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο ένας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Ο Απόστολος Ίσκος θα είναι στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 21χρονος κολυμβητής εξασφάλισε την πρόκριση καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ημιτελική σειρά του με χρόνο 1.54.06, επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή την ώρα αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σόφια την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη και να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ

0: και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out. Fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out. Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102, Τάσος Τριανταφύλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής και ξεκάθαρα η Νατάσα παίζει με τα νεύρα μας, καθώς στέλνει φωτογραφία, καλή συνέχεια, ώρα για αναχώρηση.

ή και εκτός. Ο Ελβετός Σίμον Έχαμερ είναι δεύτερος στη λίστα με το καλύτερο άλμα, φέτος έχει 8.51, και ο Βούλγαρος, ο πιτσιρικάς, ο Μπόζονταρ Σαραμπουγιούκοφ έχει 8.49, ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ έχει 8.46 και ο Ιταλός Έτορε Ιντσόλι πήγε με ατομικό ρεκόρ 8.27, αλλά έκανε 8.34 στο τελικό, στον προκριματικό, και προκρίθηκε. Από εκεί και πέρα, από τους 12 αθλητές του τελικού, 3 είναι Ισπανοί. Ανάμεσά τους ο 35χρονος Εουσέμπιο Καθέρες, μια ζωή θα τον θυμάται, το Μίλτο Τεντόγλου, του είχε εντός εισαγωγικών αρπάξει το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τον πέταξε εκτός βάθρου ο Μίλτος Τεντόγλου. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπορέσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Heike Dressler, η οποία έχει πάρει 4 χρυσά στο μήκος σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει ήδη 3 ο Έλληνας πρωταθλητής και σήμερα πάει για το 4ο. Η θρυλική Γερμανίδα δεν ήταν μόνο παρούσα προς το πρώτο μετάλλιο που πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του μήκους, αλλά πρόσφερε όταν πηδούσε ο Έλληνας πρωταθλητής και εθελοντική εργασία φροντίζοντας το σκάμα των αγώνων. Λίγα λεπτά μετά την πρώτη του νίκη, λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου, που την αναγνώρισε με παρότρινση του Γιώργου Πομάσκη, του προπονητή του, που επίσης την αναγνώρισε, πήγε και την χαιρέτησε ευχαριστώντας την για αυτό που κάνει εκεί και για αυτό που πρόσφερε στο άθλημα. Και έκτοτε υπάρχει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που ο Μίλτος Τεντόγλου ασπάζεται την 61 ετών σήμερα Γερμανίδα πρωταθλήτρια και έχει μείνει στην ιστορία. Άντε με το καλό και σήμερα.

Λοιπόν, έγιναν γνωστές σήμερα, πριν πάμε σε αυτό που θέλω να σας πω. Δεν είμαι ο μόνος που αντιδρώ με τις φωτογραφίες της Νατάσης, να ξέρετε. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία στέλνει να προσέχει η Νατάσα τι φωτογραφίες στέλνει, γιατί θα τη ματιάσουμε. Να, ορίστε, βλέπεις. Έτσι γίνεται η διαδραστικότητα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, που λέει καλύτερη ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228, το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για την εθνική μπάσκετ, για το παράθυρο του Αυγούστου στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027. Εκεί που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για την εθνική μετά τις ήττες στη σειρά από Ρουμανία και Πορτογαλία, ανέλπιστες αλλά ήττες, και γιατί στη διάθεση του Έλληνα προπονητή δεν θα βρίσκονται Γιάννης Αντιτοκούμπο και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Θα Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης βρίσκονται επίσης στην Αμερική, δεν πήραν άδεια από τα κολέγια τους. Αντίθετα, Καλάθης, που έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσωμα από τους Ολυμπιακούς του 24. Τάιλερ Ντόρση θα βρίσκονται εκεί και θα βρίσκονται και οι υπόλοιποι, Κώστας Παπανικολάου, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντιτοκούμπο, Μίτογλου κτλ. Σε μια προσπάθεια να πάρουμε πίσω το χαμένο χρόνο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παίζουμε με Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και μετά με Ισπανία στις 31. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο δεν έρχεται με απόφαση, παρακαλώ, του Πατ Ράιλι, ο οποίος είναι ο γενικός κουμανταδόρος των Miami Heat, ομάδα στην οποία ανήκει τώρα ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, και επειδή ξεκίνησε τώρα εκεί, πήρε μεταγραφή, ο Πατ Ράιλι αποφάσισε ότι το ρίσκο είναι μεγάλο για να αφήσει τον αστέρα του να έρθει να ενισχύσει την εθνική, οπότε Γιάννη Αντιτοκούμπο δεν θα δούμε.

Ξεκινά αυτή την ώρα και την προσπάθειά της στο άλμα επί κοντό Κατερίνα Στεφανίδη, οπότε θα το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι γίνει, είναι προκληματικός. Και παραμένουμε σε αθλητικό mood αφού καλησπερίσουμε και την Κατερίνα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Και σε αθλητικό mood λοιπόν, σε έναν αγώνα στην Ουρουγουάη, Μοντεβιδέο με Πασαϊντού, αν έχει σημασία, δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος, του εθνικού πρωταθλήματος της Ουρουγουάης λοιπόν εκεί, στο 25ο λεπτό του αγώνα, και ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να επιτεθούν, ο αμυντικός των γηπεδούχων κόβει την μπάλα με ένα δυνατό σουτ για να μην φύγει στον ευνηδιασμό ο επιτιθέμενος. Ωστόσο το γήπεδο από εκείνη την πλευρά δεν είχε ξέδρα και όχι μόνο δεν είχε κερκίδα για να ανακόψει την πορεία της μπάλας, ακριβώς δίπλα είναι και ένας αυτοκινητόδρομος. Φεύγει λοιπόν η μπάλα στον αυτοκινητόδρομο, ένας οδηγός την βλέπει ξαφνικά μπροστά του την μπάλα στο παρμπρίζ, φρενάρει ο οδηγός για να ευνηδιασμένος με το βρίσκει μπάλα, έρχεται ο άλλος από πίσω, του δίνει μια και κάνει το αμάξι καινούργιο. Το τρακάρισμα δεν ήταν σοβαρό όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, ελαφρύς τραυματισμούς και για τους δύο οδηγούς. Ωστόσο στο βίντεο έχει αποτυπωθεί το τι έγινε σε εκείνο τον αγώνα και είναι τρομερό πραγματικά η εικόνα να διώχνει ο αμυντικός την μπάλα και να πηγαίνει στο δρόμο, να φρενάρει ο οδηγός και να ακολουθεί το ατύχημα. Τι να πω, δείτε, Champions League εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο το βράδυ όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον ουρανό και αυτό γιατί πρόκειται να γίνει ολική ηλιακή έκλειψη. Εντάξει, όχι βράδυ, αναλόγως που θα βρίσκεστε και τι ώρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό είναι που ενδιαφέρει, τι και πώς θα δούμε. Η ολική ηλιακή έκλειψη δεν θα είναι ορατή, μόνο ένα μικρό τμήμα της θα μπορεί να παρατηρήσει, ως μερική έκλειψη θα την δει και αυτό, κυρίως από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και για ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, εκεί περίπου υπολογίζεται. Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η μερική αυτή έκλειψη στην Ελλάδα αρχίζει στις 20:30 και το φαινόμενο ολοκληρώνεται στις 20:40, ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο ήλιος εκείνη την ώρα θα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα είναι καθοριστικό για να υπάρχει πιθανότητα παρατήρησης. Χρειάζεται όχι μόνο καθαρός ουρανός, αλλά και εντελώς ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πού θα φανεί καλύτερα. Η Κέρκυρα λέει ότι εκεί μπορεί το φαινόμενο να αρχίσει γύρω στις 20:30 και να είναι ορατό καλά. Θα παραμείνει και ορατό για λίγα λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου. Και επίσης πολύ περιορισμένο παράθυρο παρατήρηση υπάρχει και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Να ανέβετε ψηλά όσοι θέλετε να το παρατηρήσετε σύμφωνα με τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα, ακόμη και στα καλύτερα σημεία παρατήρησης, η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι πολύ μικρή. Στην Κέρκυρα, που συγκαταλέγεται σε ευνοϊκότερες ελληνικές περιοχές, η κάλυψη αναμένεται να κινηθεί μόλις γύρω στο 2%. Δεν θα έχουμε δηλαδή σκοτίνιασμα του ουρανού. Ολική έκλειψη θα είναι ορατή στις περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου και του Βόρειου Ατλαντικού. Η σκιά της Σελήνης, όπως αναφέρει η NASA, θα περάσει από τη Βόρεια Ρωσία, την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό και στη συνέχεια στην Ισπανία και σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η Ισλανδία και η Ισπανία. Στο Ρέικιαβικ η ολικότητα της έκλειψης θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό. Στην Ισπανία θα σημειωθεί πολύ αργά το απόγευμα, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και έτσι πόλεις όπως η Λεόν και η Σαραγώσα βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η Σελήνη θα καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Σας λέγαμε και τις προάλλες από εδώ ότι ένα χωριό εγκαταλειμμένο εκεί στην Ισπανία με 10 κατοίκους έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θεωρείται ότι θα γίνει το επίκεντρο της έκλειψης και εδώ και 3 χρόνια όλα τα ξενοδοχεία γύρω από το χωριό της πόλης είναι γεμάτα και δεν υπάρχει θέση για να πας.

Λοιπόν, καλησπέρα πρώτα απ' όλα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, Viber είναι ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε χωρίς πρόβλημα ό,τι θέλετε. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκανε το 0-1 στην Ολλανδία με γκολ του LKB. Καλά νέα, είμαστε στο 60, στο 20 λεπτό, οπότε μπορεί να έχει ακόμη αγώνα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Η Bodo Glimt επικράτησε 3-2 της Union Saint-Siluaz και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός στα play-offs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη στο 0-0 με την CSKA 1948. Σας λέγαμε πριν για την έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή αύριο από ορισμένες περιοχές την Κέρκυρα, αλλά και αυτή όχι καλά, και επειδή δεν θα είναι καλά στην Ελλάδα, ορισμένοι Έλληνες πήραν το αεροπλάνο και να πάνε να τη δουν. Αφού δεν έρχεται ο ήλιος εδώ, η έκλειψή του, θα πάμε εμείς να τη βρούμε εκεί που πρέπει. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα μια αποστολή των μελών και φίλων του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το Μπιλμπάο της Ισπανίας, με μοναδικό στόχο να απολαύσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θέματα της φύσης, αυτό της ολικής έκλειψης ηλίου που θα γίνει αύριο. Δεκάδες άτομα έχουν ξεκινήσει με ειδικό εξοπλισμό, τηλεσκόπια, κάμερες, προστατευτικά γυαλιά, γιατί είναι απαραίτητο, δεν κοιτάς την έκλειψη με γυμνά μάτια, μπορεί να έχεις σοβαρά προβλήματα στην όρασή σου, και ετοιμάζονται να ζήσουν την ολική ηλιακή έκλειψη, την πρώτη στην υπηρετική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Θα δουν λοιπόν τη Σελήνη να ρίχνει σκιά στον πλανήτη από κοντά. Αυτοί είναι οι τυχεροί, αυτοί είναι αυτοί που θα τη δουν από κοντά, θα δουν την περιοχή που θα πάνε να βυθίζεται στο σκοτάδι μέρα μεσημέρι, απόγευμα ή πρωί τέλος πάντων. Θα το δουν όμως, αυτό είναι ένα τα εντυπωσιακότερα θεάματα.

Λοιπόν, με τις τιμές που έχουν φτάσει τα καύσιμα, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων προσφέρει 20% έκπτωση να βρει και τη λύση για φτηνά καύσιμα στους πελάτες του. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Όσοι θέλουν να πάρουν αυτή την έκπτωση θα χορέψουν μπροστά στην υπάλληλο, θα τους τραβάει με βίντεο και θα τους ανεβάσει στο διαδίκτυο. Κάποιοι τολμηροί το έκαναν και πήραν την έκπτωση. Χορός άνευ μουσικής, ο πρώτος που το έκανε έφυγε με έκπτωση 20% και με τις τιμές να έχουν φτάσει σε τέτοια ύψη, πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να το δοκιμάσουν. Το κατάστημα δημοσίευσε το βίντεο από 3 πελάτες να χορεύουν και το παρακολούθησαν πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήθελα να δω τις χορευτικές φιγούρες των πελατών, αλλά αν τελικά θα πάρουν την έκπτωση για να πάνε και αυτοί.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο για να ενημερωθείτε και μετά μπορείτε να δείτε Μίλτο Τεντόγλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102, αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά τον Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1000, καθώς πολυόρροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις στα ΜΑΤ Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση ότι η Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Ρεζάι σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιχαμ έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζόφια την Τζέσσεκα 1948 στη ρεβάν στο 1-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Νάιμέγκερ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Οι Ερυθρόλευδοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρό θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και αέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το ελληνικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται αυτή την ώρα στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξεί να κατακτήσει για 4η φορά το χρυσό μετάλλιο. 4η στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκης στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Στην παράταση αγωνίζονται αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση τόσο στο Champions League όσο και στο Conference League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, μια και είναι ο μόνος άνδρας αθλητής με τέτοιο επίτευγμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα 8-44 στην τέταρτη του προσπάθεια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σαν συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της σε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμβρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση την Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας στο Ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ο Παναθηναϊκός πήρε δραματική πρόκριση στα play-offs του Conference League επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό, ενώ ο Ντέσσερ στο 95 πέτυχε τον γκολ της πρόκρισης. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να συνεχίσει ο Champions League. Προηγήθηκε με τον LKB, όμως ένα ημέγενη σοφάρισε και με τους Πυριώδες να αγωνίζονται με 10 παίκτες από το 80 λεπτό μετά την αποβολή του Φορτούνη, πήρε τη νίκη με 2-1 στην παράταση. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον στη League Phase του Europa League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.